ευέλικτο και συναρπαστικό δίδυμο ανοίγει το δεύτερο δίωρο του σημερινού μας νυχτερινού προγράμματος, ο Lawrence Power και ο Ryan Winglesworth, που παρουσιάζουν ένα ρεσιτάλ που το ονόμασαν New Paths, νέες διαδρομές. Ο Ryan Winglesworth, γνωστός στο κοινό κυρίως ως μαέστρος, βρίσκεται στο πιάνο, ενώ ο Lawrence Power μοιράζει το δοξάρι του ανάμεσα στο βιολί και τη βιόλα. Σε λίγο θα ακούσουμε το Concert Struck του Γιώργου Ενέσκου και τη σονάτα για βιόλα του Johannes Brahms, όμως το πρόγραμμά τους ξεκινά με δύο ευρηματικές μεταγραφές για βιολί και πιάνο. Ο Ίγκορ Στραβίνσκι είχε συνθέσει ο ίδιος μία εκδοχή για βιολί και πιάνο της ορχιστρικής σουίτας που είχε δημιουργήσει από τη μουσική του μπαλέτου «Το φίλι της Νεράιδας». Η σουίτα γράφτηκε το 1927 κατόπιν παραγγελίας για τη συμπλήρωση 35 χρόνων από τον θάνατο του Τσαϊκόφσκι. Ο Στραβίνσκι τη θεώρησε ως αλληγορία της ζωής του συνθέτη, βασισμένη σε ένα σκοτεινό παραμύθι του Hans Christian Andersen, τη Βασίλισσα του Χιονιού. Στην εκδοχή για βιολί και πιάνο με 4 μέρη παρακολουθούμε την πορεία ενός νέου που, σημαδεμένος από το φιλί μιας νεράιδας στη γέννησή του, βρίσκει τον έρωτα μόνο για να επιστρέψει τελικά στο μαγικό της βασίλειο. Στο φινάλε ο Στραβίνσκι κρύβει έναν υπαινιγμό από τη ρομάντζα του Τσαϊκόφσκι «None but the lonely heart» και έτσι πριν από τον Στραβίνσκι, ο Power και ο Winglesworth ανοίγουν τη συναυλία τους με τη μελωδία που ενέπνευσε το έργο, το τραγούδι του Τσαϊκόφσκι σε μεταγραφή για βιολί και πιάνο. Μία μουσική γεμάτη τρυφερότητα που είτε τραγουδιέται είτε παίζεται.

Ο Λόρενς Πάουερ με το βιολί του και ο Ράιαν Γουίγκλισγουόρθ στο πιάνο ερμήνευσαν Τσαϊκόφσκι και Στραβίνσκι, μια διασκευή του τραγουδιού «None but the Lonely Heart» και του «Divertimento». Έπειτα από την παραγγελία στον Στραβίνσκι για τα 35 χρόνια από τον θάνατο του Τσαϊκόφσκι, ακολουθεί τώρα μια διαφορετική παραγγελία, αυτή τη φορά για διαγωνισμό, με τη βιόλα στο προσκήνιο. Το 1906 ο Γκαμπριέλ Φορέ ζήτησε από τον παλιό του συμμαθητή Ζορζ Ενέσκου να γράψει ένα έργο για τον ετήσιο διαγωνισμό βιόλας του Οδείου του Παρισιού. Ο Ενέσκου αποδέχτηκε και φυσικά έπρεπε να προσφέρει ένα έργο που να συνδυάζει δεξιοτεχνία και ευαισθησία. Το έργο είναι αφιερωμένο στον Τεοφίλ Λαφόρζ, καθηγητή της πρώτης τάξης βιόλας του Οδείου, και μας μεταφέρει είτε στις αίθουσες των Παρισινών διαγωνισμών, είτε στα εκλεπτισμένα σαλόνια της Belle Époque.

Αυτό ήταν το Concertstück του George Enescu που ερμήνευσαν ο Lawrence Bauer βιόλα και ο Ryan Winglesworth στο πιάνο. Και συνεχίζουμε με μία ακόμη παραγγελία, αυτή τη φορά ακούσια. Ο επόμενος συνθέτης είχε υποτίθεται αποσυρθεί από τη σύνθεση, όμως όταν άκουσε τον συγκεκριμένο κλαρινετίστα αποφάσισε να ξαναγράψει. Ήταν ο Johannes Brahms, εμπνευσμένος από τον ήχο του Richard Milfeld, σπουδαίο κλαρινετίστα της ορχήστρας της αυλής του Meiningen. Έπειτα από το κουιντέτο και το τρίο για κλαρινέτο, ο Brahms έγραψε δύο σονάτες, τα κύκνια άσματά του στη μουσική δωματίου. Και θέλοντας να τα φέρει πιο κοντά στους μουσικούς, τα διασκεύασε για βιόλα και πιάνο. Η δεύτερη από αυτές τις σονάτες, σε μη υφεσιμίζωνα, είναι πιο φωτεινή και θα την ακούσουμε εμείς τώρα από τον Lawrence Bauer και τον Ryan Winglesworth.

Ο Λόρενς Μπάουερ βιόλα και ο Ράιαν Γουίγκλισγουορθ πιάνο ερμήνευσαν τη σονάτα για βιόλα και πιάνο αριθμός 2, έργο 120 του Johannes Brahms, το τελευταίο έργο μουσικής δωματίου του συνθέτη, μία αποχαιρετιστήρια σελίδα γεμάτη δύναμη και στοργή. Και το σημερινό μας νοτούρνο συνεχίζεται με Ίγκορ Στραβίνσκι και τη Συμφωνία σε Ντο Μίζωνα, ένα έργο που συνέθεσε μεταξύ του 1939 και 1940, σε μία από τις πιο ταραγμένες περιόδους της ζωής του. Εν μέσω πολέμου και προσωπικών απολειών, ο συνθέτης στράφηκε στην καθαρότητα των κλασικών φορμών, προσφέροντας μία δημιουργία απαράμιλης ρυθμικής ακρίβειας. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Λούκας Μπορόβιτς.

Ακούσαμε τη συμφωνία σε ντο μίζωνα του Ίγκορ Στραβίνσκι που ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Λούκας Μπορόβιτς. Και το δεύτερο μέρος του σημερινού μας νοτούρνο τελειώνει με Johannes Brahms και το τρίο για βιολί, κόρνο και πιάνο. Το έργο γράφτηκε το 1865 ως ένας φόρος τιμής στη μνήμη της μητέρας του, με τον συνθέτη να επιλέγει το κόρνο για να ανακαλέσει τις αναμνήσεις των παιδικών του χρόνων στα δάση της Γερμανίας. Ερμηνεύουν οι Martin Beaver βιολί, Martin Hagelmann κόρνο και Jane Coop πιάνο.

0: Ακούσαμε το τρίο έργο 40 του Johannes Brahms που ερμήνευσαν οι Martin Beaver βιολί, Martin Hackelman κόρνο και Jane Coop πιάνο. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γελίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Το τελευταίο μέρος του σημερινού μας νοτούρνο ξεκινά με τον Βέλγο συνθέτη Johan Duyck και τα Ιερά Άσματα προς τιμήν του Τόμας Τάλης. Το έργο αποτελεί έναν σύγχρονο διάλογο με την αναγεννησιακή παράδοση, διατηρώντας την πνευματικότητα του παρελθόντος μέσα από μια σημερινή αρμονική ματιά. Τη χοροδία της Φλαμανδικής Ραδιοφωνίας διευθύνει ο ίδιος ο συνθέτης.

Ακούσαμε το δεύτερο βιβλίο από τα Ιερά Άσματα προς τιμήν του Τόμας Τάλης, έργο 26, του Γιώχαν Ντούικ, που ερμήνευσε η χοροδία της Φλαμανδικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του ίδιου του συνθέτη. Ο Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν έγραψε την τέταρτη συμφωνία του το 1806. Ανάμεσα στην επική τρίτη και την πολυσήμαντη πέμπτη, η τέταρτη συμφωνία χαρακτηρίζεται από μια σπάνια φωτεινότητα και κλασική κομψότητα. Την ορχήστρα της νορβηγικής ραδιοφωνίας διευθύνει ο Άιβιντ Όντλαντ.

Αυτή ήταν η τέταρτη συμφωνία του Ludwig van Beethoven, μια συμφωνία που ο Ρόμπερτ Σούμαν περιέγραψε ως μια λεπτή Ελληνίδα κόρη ανάμεσα σε δύο γίγαντες του Βορρά. Ερμήνευσε η ορχήστρα της νορβηγικής ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Eivind Odland. Ακολουθεί το έργο που δανείζει το όνομά του στην εκπομπή μας, το Νοτούρνο του Franz Schubert για τρίο με πιάνο. Πρόκειται για ένα αντάτζιο σε μη ύφεση μείζωνα που πιθανότατα προοριζόταν για το δεύτερο τρίο του συνθέτη, αλλά κατέληξε να στέκει αυτόνομο ως μία από τις πιο εθέρειες σελίδες του. Ερμηνεύει το τρίο Grieg.

Ακούσαμε το Νοτούρνο, το τρίο με πιάνο Deutsch 897 του Franz Schubert που ερμήνευσε το τρίο Grieg. Μεταφερόμαστε τώρα στην Ισπανία του 17ου αιώνα με τον Gaspar Sanz και την Ισπανική Σουίτα για κιθάρα. Ο Σάνθ, ο σημαντικότερος θεωρητικός της μπαρόκ κιθάρας, κατέγραψε τους λαϊκούς χορούς της εποχής του δίνοντάς τους μια περίτεχνη λόγια μορφή. Στην κιθάρα ο Τάμας Ράιτεριτς.

Ακούσαμε την ισπανική σουίτα για κιθάρα του Γκασπάρ Σάνθ που ερμήνευσε ο Τάμας Ράιτεριτς. Σειρά έχει η Άλις Μέρι Σμιθ, η πρώτη Αγγλίδα συνθέτρια που τόλμησε να γράψει συμφωνίες για μεγάλα ορχιστρικά έργα σε μια εποχή ανδροκρατούμενη. Θα ακούσουμε δύο intermezzi από το έργο της «Η Μάσκα της Πανδώρας», σύνθεση του 1875. Τη φιλαρμονική ορχήστρα του BBC διευθύνει ο Μπεν Τζέρνον.

Ακούσαμε δύο intermezzi από το έργο «Η μάσκα της Πανδώρας» της Alice Mary Smith, που ερμήνευσε η φιλαρμονική του BBC υπό τη διεύθυνση του Ben Jernon. Επιστρέφουμε στο πιάνο με το νυχτερινό σε σολ μίζωνα του Φρεντερίκ Σοπέν, το έργο που γράφτηκε κατά τη διάρκεια της παραμονής του συνθέτη στη Μαγιόρκα, ξεχωρίζει για τις μελωδίες του που θυμίζουν βαρκαρόλα. Στο πιάνο ακούμε τον θρυλικό Ιγνάτσι Γιάν Παντερέσκι σε μια ιστορική ηχογράφηση του 1906.

Από ηχογράφηση του 1906 ακούσαμε τον πιανίστα Ιγνάτσι Γιάν Παντερέσκι στο νυχτερινό σε σολ μείζωνα έργο 37, αριθμός 2 του Φρεντερίκ Σοπέν. Περνάμε τώρα στον Καναδά και τη σύγχρονη δημιουργό Ruth Watson Henderson. Το χοροδιακό της «Come Holy Spirit» αποτελεί μια υποβλητική προσευχή για μεικτή χοροδία και εκκλησιαστικό όργανο, χαρακτηριστικό δείγμα της πλούσιας χοροδιακής της γραφής. Ερμηνεύουν οι Elmer Eiseler Singers υπό τη διεύθυνσή της Lydia Adams.

Οι Elmer Eiseler Singers υπό τη διεύθυνση της Lydia Adams ερμήνευσαν το χοροδιακό «Come Holy Spirit» της Ruth Watson Henderson. Κλείνουμε το σημερινό μας νοτούρνο με την Πολωνή Γκράζινα Μπατσέβιτς και τα λαϊκά σκίτσα για μικρό ορχιστρικό σύνολο. Η Μπατσέβιτς, κορυφαία βιολονίστα και συνθέτρια, αξιοποιεί εδώ στοιχεία της πολωνικής παράδοσης με έναν τρόπο μοντέρνο και συχνά χιουμοριστικό. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Γιάν Κρέντς.

0: Ακούσαμε τα λαϊκά σκίτσα για μικρό ορχιστρικό σύνολο της Γκράζινα Μπατσέβιτς, που ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Γιάν Κρέντς. Εδώ ολοκληρώθηκε και το σημερινό μας νοτούρνο. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή, Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή μας εβδομάδα. Το Ballet from Jerusalem είναι μια τετραμερής όπερα της οποίας το λιμπρέτο έχει τη βάση του στην ιταλική όπερα «Η Λομπάρντι αλλά πρίμα κροτσιάτα». Σήμερα θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος, «Pas d'ensemble». Παίζει η Ορκέστρα Nationale Opera de Monte Carlo και διευθύνει ο Αντώνιο de Almeida. Είναι μια σύνθεση του Giuseppe Verdi.

Αντώνιο Βιβάλντι. Concerto Sere Lassona for Horn and Orchestra. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro Molto. Παίζει η Φιλαρμόνια Όρκεστρα και σολίστ ο Michael Thompson.

Eine kleine Nachtmusik, Kechel 525. Wolfgang Amadeus, Mozart. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro. Παίζουν οι Concertus Musicus Vien και διευθύνει ο Νικολάος Αρνοκούρτου.

Ο Δημήτρη Ρουζάνοφ ερμηνεύει Johann Sebastian Bach, Φαντασία σε σολμίζωνα, BWV 572.

Έρβιν Σιούλχοφ. Αυτός θα είναι ο συνθέτης που θα παραλάβει την ηχητική σκυτάλη της εκπομπής μας. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Allegro Moderato από τη σύνθεση Streich Quartet νούμερο 3, όπως 34. Ερμηνεύει το Clarion Quartet.

Σονάτα για βιολί και πιάνο, νούμερο 3, H303, Μπόχουσλαβ Μαρτινού. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Poco Allegro. Ερμηνεύουν Νταβίδ Οίστραχ και Φρίντα Μπάουερ.

Στη συνέχεια θα ακούσουμε τη σύνθεση του Leopold Mozart «Concerto σε re μείζωνα for horn and orchestra», τα μέρη πρώτο allegro moderato, δεύτερο andante και τρίτο allegro. Παίζει η Φιλαρμονία Όρκεστρα και διευθύνει ο Christopher Warren Green, σολίστ ο Michael Thompson.

Να ευχηθώ ξανά καλή εβδομάδα να έχουμε και να ανανεώσω το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7. Και μην ξεχνάτε, όλα τα πρωινά του Τρίτου συνεχίζουν. Καλές ακροάσεις.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Ακόμα και αν φύγεις. Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει τη μουσική παράσταση αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή σε σύλληψη και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Γαλάνη. 4 βραδιές στο μοναδικό σύμπαν της σπάνιας ευαισθησίας δημιουργού του ελληνικού τραγουδιού ερμηνεύουν Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας. 1, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Τα αίτια της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε καφέ που στεγαζόταν στο ισόγειο τριώροφου κτηρίου επί της οδού Κασταμονή στη Νέα Ιωνία, ερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με μαρτυρίες, πριν εκδηλωθεί η φωτιά, ακούστηκε έκρηξη από το ισόγειο του κτηρίου. Τα διαμερίσματα και στους τρεις ορόφους που εκενώθηκαν έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές, ενώ το κατάστημα από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Ακόμη και ώρες μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς, καπνοί συνέχισαν να βγαίνουν από τα μπαλκόνια και τους εσωτερικούς χώρους. Σημειώνεται ότι το ίδιο καφέ είχε απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν, καθώς πριν από περίπου 3 χρόνια είχε γίνει αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς, κατά το οποίο είχε χάσει τη ζωή του ένας άνδρας. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τη διερεύνηση των αιτιών της έκρηξης και κατάρρευσης κτηρίου στην Πλάκα, που έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Σήμερα είναι προγραμματισμένες οι επίσημες αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια. Τα μέχρι στιγμής ευρήματα φαίνεται να παραπέμπουν σε διαρροή φυσικού αερίου, με σημαντική ποσότητα να συγκεντρώνεται στα ανώτερα σημεία του κτηρίου. Οι οικογένειες των θυμάτων αναμένεται να προσέλθουν ενδεχομένως και σήμερα στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σωρών. Βρετανική αστυνομία συνέλαβε 5 άνδρες κοντά σε αεροπορική βάση της ΡΑΦ ως ύποπτους για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικά και τρομοκρατία. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση των αρχών, συνολικά 85 νοικοκυριά απομακρύνθηκαν προληπτικά από την περιοχή, ενώ ειδικά κλιμάκια του στρατού πραγματοποιούν ελέγχους σε οχήματα χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων ρομποτικά συστήματα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι ύποπτοι σχεδίαζαν να προκαλέσουν μεγάλες ζημιές και ότι βρίσκονταν στο στόχαστρο της ΟΑΣ. Εδώ και καιρό. Στα άκρα η σύγκρουση Ισραήλ-Τουρκίας, ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή να ξεκινήσει η προετοιμασία προσφυγής στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης κατά του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν για τους Κούρδους και τη χρηματοδότηση της Χαμάς, σύμφωνα με Ισραηλινό ειδησιογραφικό δίκτυο. Μετά την απόρριψη της Ιρανικής πρότασης για άνοιγμα των στενών του Ορμούς, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Άξιος ότι αναμένει περισσότερες συνομιλίες με την Τεχεράνη αυτή την εβδομάδα, ενώ σύμφωνα με το αμερικανικό μέσο ενδέχεται να ξεκινήσουν ακόμη και σήμερα. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Άραχτσι δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και για πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Ανοίγουν ξανά από σήμερα οι ψηφιακές τάξεις του Δημόσιου Ψηφιακού Φροντιστηρίου, το οποίο για τρίτη συνεχόμενη σχολική χρονιά προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε μαθητές ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας και την οικονομική δυνατότητα στις οικογένειές τους. Ιστορική νίκη για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, κέρδισε με 1-0 την Γερμανία εκτός έδρας στο πλαίσιο του Nations League της UEFA και στη δεύτερη αγωνιστική στη φάση των ομίλων.
0: Ο καιρός.
1: Βελτιωμένο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι βόρειοι 6 με 7 μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Πάμε λοιπόν και εμείς. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχετε. Καλή δύναμη να έχετε όλοι. Είμαι η Δήμητρα Ναργύρου. Είμαστε στην Ελληνική Ραδιοφωνία της Πάτρας. Καλώς ήρθατε στη δική μας συντροφιά. Πάμε λοιπόν μαζί με την Ειρήνη, την Κωνσταντίνα και τον Γιώργο, όλοι μαζί, να κάνουμε έτσι αυτή την ώρα πιο, θα έλεγα, ευχάριστη, μέσα βέβαια και από την ενημέρωση, όσο ευχάριστη είναι η ενημέρωση. Γιατί αυτό που ακούμε καθημερινά, δυστυχώς, τον τελευταίο καιρό δεν είναι και τόσο ευχάριστα. Ως νέα, άνθρωποι φεύγουν, μια κοπέλα μικρή και αυτή στην ηλικία έφυγε εκεί στο Αίγιο, η αδερφή του Δημήτρη, του Φιλιππάτου, είναι και όχι μόνο αυτοί, τόσοι άνθρωποι καθημερινά, είπαμε. Τι σας έχω πει για το επόμενο δευτερόλεπτο, κανείς δεν είναι σίγουρος για το επόμενο δευτερόλεπτο που περνά στη ζωή του. Το μόνο πράγμα που πρέπει να έχουμε όλοι είναι ένα χαμόγελο και να περπατάμε, να είμαστε ορθοί, να κοιτάμε ψηλά. Γιατί μπορεί και να μας τύχει οτιδήποτε. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει σήμερα. Δεν έχουμε τις εφημερίδες σήμερα εδώ στο στούντιο, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Ρίχνουμε μια ματιά μέσα στο διαδίκτυο. Αυτό που έχω επιλέξει εγώ είναι ως πρώτη είδηση μια ακόμα επιτυχημένη μεταμόσχευση κερατοειδών από την επιστημονική ομάδα της οφθαλμολογικής του Πανεπιστημίου Γενικού Νοσοκομείου Πατρών. Πρέπει να πω ότι το νοσοκομείο εδώ στο Ρίο, με ένα βαθύ αίσθημα ευγνωμοσύνης και σεβασμού, ανακοίνωσε χθες την ολοκλήρωση μιας σημαντικότατης διαδικασίας αφορά την μεταμόσχευση κερατοειδών χάρη στη γενναιόδορη προσφορά ζωής ενός 31 χρόνου ανθρώπου. Συγκεκριμένα, ο 31χρονος δότης οργάνων, με τη συγκινητική αυτή συνένεση της οικογένειάς του, προσέφερε τα όργανα του χαρίζοντας σε πολλούς συνανθρώπους μας που βρίσκονταν σε αναμονή για μεταμόσχευση την ευκαιρία για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Μια ακόμα ευκαιρία. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι να έχεις μια ακόμα ευκαιρία. Η απόφαση αυτή, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή, αποτελεί ουσιαστική πράξη αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς και εν προκειμένου η μεταμοσχευτική αυτή διαδικασία υλοποιήθηκε, όπως σας είπαμε, υψηλό αίσθημα ευθύνης και άρτια συνεργασία μεταξύ των ιατρικών και νοσηλευτικών ομάδων του νοσοκομείου Εξανδρέας. Τώρα, για τη λήψη των κερατοειδών, ειδικότερα, μετέβησε στο νοσοκομείο η ομάδα της οφθαλμολογικής κλινικής του Ρίου, όπου αποτελεί ένα πρότυπο δημόσιο μεταμοσχευτικό κέντρο υπό τη διεύθυνση του καθηγητή του κ. Γεωργακόπουλου. Και μπράβο σε αυτούς τους ανθρώπους. Συγχαρητήρια. Αυτοί οι άνθρωποι δίνουν ζωή. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι δίνουν ζωή. Πόσο σημαντικό είναι να νιώθεις ότι είσαι στα χέρια τους όταν το χρειαστείς. Μακάρι να μην το χρειαζόμαστε ποτέ. Να μην τους χρειαζόμαστε τους γιατρούς. Ωστόσο, τους χρειαζόμαστε. Θα συνεχίσω λοιπόν, σύμφωνα με την είδηση αυτή, πως μετά τη λήψη, τα μοσχεύματα μεταφέρθηκαν με τις συνθήκες απαιτούμενης ασφάλειας και ποιότητας στο Πανεπιστημιακό Οδογενικό Νοσοκομείο του Ρίου. Η πρώτη επιτυχημένη μεταμόσχευση του ενός κερατοειδούς είχε γίνει στις 16 του μήνα, ενώ 23 πραγματοποιήθηκε η μεταμόσχευση του έτερου. Δεν υπάρχει κάτι, θα λέγαμε, πιο σημαντικό από την υγεία μας. Δεν υπάρχει κάτι πιο πολύτιμο από το να βλέπεις τους αγαπημένους σου και να χαίρεσαι τη ζωή σου και να είσαι όρθιος. Δεν υπάρχει κάτι πιο σημαντικό. Γι' αυτό λέμε όλοι πολλές φορές πολύ τυπικά να έχουμε την υγεία μας. Υγεία, υγεία πάνω απ' όλα. Είναι ένα μότο το οποίο ίσως πολλές φορές δεν αντιλαμβανόμαστε την αξία του. Κάποιοι όμως που έχουμε περάσει στην απέναντι όχθη και δεν ξέραμε κάποια στιγμή αν θα ξαναδούμε τους ανθρώπους μας, ξέραμε ότι ήταν η δεύτερη ευκαιρία και γι' αυτό λέμε αυτή η δεύτερη ευκαιρία είναι ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει σε αυτή τη ζωή. Κάθε σπίτι κουβαλά και μια τέτοια ιστορία. Δεν το λέω τυχαία. Δυστυχώς τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά σήμερα.

Κάποτε ίσως οι άνθρωποι δεν είχαν όλες αυτές τις ενημερώσεις, έφευγαν χωρίς να ξέρουν από τι φεύγουν. Και μπορεί να τους τύχαινε μια αρρώστια ή οτιδήποτε άλλο και δεν μπορούσαν να την αναγνωρίσουν. Τώρα όμως υπάρχουν τόσα πράγματα, τόσα ανοιχτά πράγματα, τόσα φωτεινά πράγματα που μαθαίνεις και μέσα από την τεχνογνωσία, την τεχνολογία, την επιστήμη, αυτή η ιατρική επιστήμη, θα δείτε ότι τώρα ήδη βρίσκονται σε άλλες ανακαλύψεις σε αυτόν τον καιρό, διάβασα προχτές. Είναι εποχή, τα τελευταία χρόνια είναι εποχές των ανακαλύψεων, των μεγάλων ανακαλύψεων σε σχέση και με την ιατρική. Προχωράει πάρα πολύ. Δεν είναι η τεχνητή νοημοσύνη που βοηθά σε αυτό και μόνο σε αυτό στην ουσία βοηθά και σε κάποια λίγα ακόμα. Και κλείνω την παρένθεση. Η ιατρική έχει φτάσει πολύ ψηλά και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν από ιατρική, θέλουν να μαθαίνουν, κάθε φορά μαθαίνουν. Υπάρχουν άνθρωποι που πέφτουν πάνω από ένα σώμα το οποίο έχει την ανάγκη τους και το κάνουν καλά και αυτό είναι ένα μεγάλο θαύμα και κάνουν θαύματα. Και έχουμε και εμείς την τιμή και τη χαρά εδώ στην Αχαΐα, στην Δυτική Ελλάδα, να έχουμε τέτοιους πολύ σημαντικούς επιστήμονες. Θαυμάσιους επιστήμονες, θαυμάσιους ανθρώπους. Γιατί μόνο ένας καλός άνθρωπος μπορεί να βοηθήσει στην υγεία ενός ανθρώπου. Όταν ξέρει δε και τη δουλειά του, είναι πραγματικά ένας μικρός Θεός. Και με τη βοήθεια του Θεού, άνθρωποι γίνονται καλά όταν έχουν χάσει ακόμα και τελευταία ελπίδα τους. Να μην τη χάνετε λοιπόν. Η ελπίδα δεν είναι ότι δεν πεθαίνει ή ότι πεθαίνει τελευταία. Πρέπει εμείς οι άνθρωποι να νιώθουμε ότι ό,τι και να μας συμβεί, ναι, αυτό δεν είναι στο χέρι το δικό μας, αυτό είναι στο χέρι άλλων δυνάμεων, του Θεού και των γιατρών. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι αυτή η πολύ επιτυχημένη μεταμόσχευση, ακόμα μια επιτυχημένη μεταμόσχευση που έγινε εδώ στο Ρίο, ήταν ένα πολύ μεγάλο θαύμα και επίσης να πω ότι και η διοίκηση, ο Δημήτρης Ομπάκος, με πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη απευθύνθηκε και στους γονείς, στην οικογένεια του άτυχου αυτού νέου ανθρώπου, όπου έδωσε ζωή σε όλους τους υπόλοιπους. Εξέφρασε λοιπόν τα συμπληκτήρια της η διοίκηση του νοσοκομείου στην οικογένεια του Δότη και την ευγνωμοσύνη της για τη δωρεά που προσφέρει σε ασθενή την προοπτική βελτίωση της όρασης και της ποιότητας ζωής του. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Λοιπόν, πάμε. Αλλαγή σελίδας. Να το χαλαρώσουμε λίγο μέχρι να δούμε και τις υπόλοιπες ειδήσεις που έχει και η Γνώμη αλλά και η Πελοπόννησος μέσα από τα site τους. Και μετά θα πάμε στα ορεινά. Θα σας πάω εκεί που πραγματικά χτυπάει η καρδιά αλωνών όταν ανεβαίνουμε εκεί προς τα Καλάβρητα. Μόνο που αυτή τη φορά θα μιλήσουμε για το πόσο δύσκολο θα είναι λόγω της τιμής του πετρελαίου που κάπου τα ξενοδοχεία αρχίζουν και το σκέφτονται. Αναρωτιούνται τι θα γίνει μετά. Θα πάμε να συναντήσουμε καλούς φίλους. Ειρήνη,

0: Λοιπόν, να ρίξουμε καμιά ματιά και σε καμία έτσι άλλη ειδησούλα που έχουμε σήμερα, να μην σας αφήσουμε έτσι χωρίς ειδήσεις. Να αναφερθώ στις επαφές της κοινής αποστολής περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την Περιφερειακή έτσι, Ένωση Δήμων και να πω ότι στην πόλη Χαντζόου, στην επαρχία Τζετζιάνγκ της Κίνας, είδατε, έχω μάθει και τα κινέζικα τώρα, διαβάζουμε και τα κινέζικα. Στη Τζετζιάνγκ λοιπόν της Κίνας συνεχίστηκαν αυτές οι επαφές της κοινής αποστολής εδώ της δικής μας περιφέρειας. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η συνεργασία, η κοινοτομία και η εξωστρέφεια με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Φαρμάκη, να αναδεικνύει τις δυνατότητες της δικής μας περιοχής, εδώ της Δυτικής Ελλάδας, στους τομείς της αγροδιατροφής, του τουρισμού και της τεχνολογίας. Βέβαια, τι άλλο. Αγροδιατροφή και τουρισμό και τεχνολογία. Τουλάχιστον έχουμε και πάει καλά. Η αποστολή επίσης επισκέφθηκε, να σας πω, έναν τεχνολογικό hub της Χαντζόου, όπου έγινε επίδειξη ρομποτικών συστημάτων της εταιρείας Deep Robotics, και περιμένουμε με πολύ μεγάλη αγωνία να μας πούν τι έχουν δει και να μας μεταφέρουν και έτσι, κάποιες από τις εμπειρίες που έχουν. Θα μάθουμε κινέζικα κιόλας. Τώρα θυμάμαι κάποιο καρναβάλι τότε που είχε φέρει ο Κώστας ο Πελετίδης. Ήτανε, θυμάμαι, η Κατερίνα Καραπαναγιώτη, δεν θυμάμαι πολύ καλά, την αντιδήμαρχο πολιτισμού, και είχαν φέρει όλους τους Κινέζους από πέρα και με τον Στράκους εκεί που κάνανε κάτι πολύ ωραίες εκδηλώσεις στο καρναβάλι της Πάτρας. Ανάμεσά τους ήταν και ένας πρέβης από την Νότια Κορέα, αν θυμάμαι καλά. Νότια, Βόρεια, μιλάμε για τον τρελό, μιλάμε για το άλλο κομμάτι της Κορέας. Τότε λοιπόν υπάρχουν ακόμα οι παλιοί καρναβαλιστές, όπου έρχεται ο Θανάσης ο Κούστας και μου λέει, ένας εξ αυτών, και μου λέει, κοίτα να δεις πλάκα που γίνεται. Το τελευταίο λοιπόν καρναβάλι. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι πάντα δίνονται με στολές, έχουν στρατιωτικές στολές, άλλος είναι στρατηγός, άλλος είναι ναύαρχος, άλλος είναι έτσι, και είχαν μπει στα τζιπ, είχαν φτιάξει ένα στολή στα τζιπ, είχαμε κάνει ήδη και τις προηγούμενες ημέρες τα ρεπορτάζ. Ο πρέσβης της Κορέας ήθελε να πάει να ανέβει και αυτό στο τζιπ, χωρίς να ξέρουν όλοι οι υπόλοιποι ότι αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος, επειδή έβλεπε τους Κινέζους, βλέπανε τους Κινέζους, σου λέει τώρα ένας ντύθηκε Κινέζος και πήγε. Έλα όμως που αυτός ήταν ο πραγματικός και τον λέγανε στρατηγό, αλλά ήταν πραγματικά ο στρατηγός, και θυμήθηκα τώρα αυτό. Γι' αυτό λέω, η κινέζικη αντιπροσωπεία, τώρα μιλάμε για κομμουνιστικό κόμμα εκεί που πήγανε τώρα η αποστολή της περιφέρειας. Μερικές φορές έτσι χαριτολογούμε, γιατί λέμε ότι αυτό το κονέ, επειδή μας είχαν καλέσει, θυμάμαι, εκεί στην Κίνα, αυτό το κονέ το έχει μόνο Πελετίδης, ας πούμε, με το δικό του τον κόσμο, και γι' αυτό έτσι μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, αλλά οι εμπειρίες είναι εμπειρίες και όσα μας φέρουν είναι πολύ σημαντικά. Λοιπόν, για πάμε στα ορεινά, πάμε εκεί όπου χτυπάει η καρδιά μας κάθε φορά που ανεβαίνουμε, από πολύ μεγάλη αγάπη για αυτόν τον τόπο. Εγώ προσωπικά αυτόν τον τόπο τον έχω μέσα στην ψυχή μου. Άλλωστε πολλά χρόνια ανεβοκατέβαινα. Πάμε λοιπόν στα Καλάβρητα, που μπαίνουν σιγά σιγά στο ρυθμό του χειμώνα. Ένας προορισμός λοιπόν που έχει ταυτιστεί με το χιόνι, το χιονοδρομικό κέντρο, τον Οδοτοτό και έναν ολόκληρο κύκλο τουριστικής και οικονομικής δραστηριότητας που ζωντανεύει ιδιαίτερα, όπως ξέρουμε, όλοι τους χειμερινούς μήνες. Και επειδή τα Καλάβρητα τα έχουμε ζήσει πολλές φορές, όπως σας είπα, μέσα από τα ρεπορτάζ μας, με εικόνες από το χιονοδρομικό, τους επισκέπτες και την κίνηση στην περιοχή, ξέρουμε ότι ο χειμώνας εκεί δεν είναι απλώς μια εποχή. Είναι η μεγάλη τουριστική τους περίοδος. Φέτος όμως, οι ξενοδόχοι μπαίνουν στο χειμώνα με έναν πολύ σημαντικό πονοκέφαλο: το κόστος θέρμανσης. Με το πετρέλαιο να αναμένεται να κινηθεί σε πολύ υψηλότερα επίπεδα από πέρσι, οι επιχειρηματίες φοβούνται ότι είτε θα απορροφήσουν το κόστος, είτε θα χρειαστεί να αυξήσουν τις τιμές. Και την ίδια ώρα, η μειωμένη επισκεψιμότητα που συνδέεται με την αναστολή των δρομολογίων του Οδοντοτού, ένα μεγάλο αγκάθι, προσθέτει έναν ακόμα προβληματισμό. Πόσο τελικά δύσκολος θα είναι ο φετινός χειμώνας για τα Καλάβρητα, και κυρίως τι σημαίνει όλο αυτό για τα ξενοδοχεία αλλά και για την τοπική οικονομία? Και βέβαια, δεν επέλεξα κάποιον τυχαίο, έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια, είτε βγαίνουμε ραδιόφωνο είτε συναντιόμαστε, και ο λόγος είναι για τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Καλαβρίτων, τον κύριο Κώστα Δαφαλιά. Τον ευχαριστώ πολύ που απεδέχτηκε την πρόσκλησή μου. Καλημέρα. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Εύχομαι σε όλο αυτό το εισηγητικό να έπεσα μέσα σε αυτόν τον προβληματισμό που έχετε εσείς, γιατί θέλω να πάω κατευθείαν στην ουσία. Να ξεκινήσουμε από το πετρέλαιο. Πέρσι μιλούσατε για περίπου 1,10 ευρώ το λίτρο. Τώρα γίνεται λόγος για τιμή που μπορεί να φτάσει στο 1,70. Για ένα ξενοδοχείο στα Καλάβρητα, πόσο μεταφράζεται αυτή η διαφορά σε πραγματικό κόστος μέσα σε ένα χειμώνα?
1: Κοιτάξτε, αυτό το αντιμετωπίσαμε καταρχήν προς τα τέλη της χειμερινής σεζόν εκεί στο Μάρτιο, μετά την έναρξη εκεί του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με μια τιμή η οποία έφτασε, δηλαδή αγοράζαμε την τελευταία περίοδο, τον τελευταίο μήνα γύρω στο 1,73 εδώ στην περιοχή. Mm. Λοιπόν, αυτό το κόστος, όπως καταλαβαίνετε, την αύξηση αυτή αμέσως δεν μπορούσαμε να την μετακυλήσουμε πουθενά. Αναγκαστήκαμε και την απορροφήσαμε, θεωρώντας ότι εντάξει, είναι και ένα μικρό διάστημα που χρησιμοποιήσαμε το πετρέλαιο και ήταν και λίγες οι ανάγκες, αν θέλετε, γιατί και ο χειμώνας τελείωνε, ο καιρός άρχισε να καλυτερεύει. Ξεκινώντας όμως με βάση αυτή τη τιμή από τις αρχές Οκτώβρη, καταλαβαίνετε και να διαρκέσει μέχρι το τέλος της χειμερινής σεζόν που μιλάμε σχεδόν για 6 μήνες, είναι ένα υπέρογκο κόστος το οποίο ανεβάζει πάρα πολύ τα λειτουργικά μας έξοδα και προκειμένου να μπορέσουμε να επιβιώσουμε, θεωρώ ότι πολλοί επιχειρηματίες του κλάδου μας, θέλοντας και εμείς αναγκαστικά, θα μπουν στη διαδικασία να ανεβάσουν τις τιμές τους προκειμένου να είναι βιώσιμο. Έτσι, δηλαδή είναι,
0: ναι, ναι.
1: Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.
0: Κάπως έτσι αυτό πηγαίνουμε.
1: Ένα που με ανησυχεί είναι ότι αυτό θα μας οδηγήσει σε αποτέλεσμα ο προορισμός να γίνει λίγο πιο ακριβώς από τα συνηθισμένα. Καταλαβαίνετε ότι δεν έχουμε άλλη επιλογή. Γιατί δεν είναι
0: σε αυτό θέλω να σας πάω.
1: Είναι και όλα τα υπόλοιπα τα οποία προμηθεύεται μια ξενοδοχειακή μονάδα.
0: Ναι.
1: Είτε για τα πρωινά της, είτε για τα εστιατόρια της, είτε.
0: Βέβαια, έχετε κόστος.
1: Οτιδήποτε άλλο είναι, το οποίο mm-hmm. ανεβάζει το κόστος πάρα πολύ και δημιουργεί θέμα.
0: Γι' αυτό λοιπόν πάω στον επισκέπτη.
1: Συν το γεγονός ότι υπάρχει και οι πληρότητες μειωμένες, όπως είπατε, λόγω του θέματος της.
0: Θα τα δούμε όλα αυτά. Θα τα δούμε, κύριε Δεφαλιά. Ούτως ή άλλως, εσείς μας δίνετε πάντα έτσι σαφείς απαντήσεις. Και εγώ θέλω να σταθώ λίγο στον επισκέπτη, γιατί αν αυτό το κόστος δεν μπορεί να απορροφηθεί από τις επιχειρήσεις, σίγουρα θα περάσει στις τιμές, όπως είπαμε, των δωματίων. Πόσο φοβάστε ότι μπορούν να αυξηθούν οι τιμές? Γιατί έχετε τώρα έτσι ένα προβληματισμό.
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή, πάρα πολλοί ξενοδόχοι αυτή τη στιγμή έχουν δημοσιευμένες τιμές. Ηλεκτρονικά όλος ο κόσμος γνωρίζει πως αυτό γίνεται και για πάρα πολύ νωρίς. Έτσι, και ήδη υπάρχουν δημοσιευμένες τιμές και για το 2027, για όλο το έτος. Λοιπόν, ναι. Ανάλογα λοιπόν το πώς θα διαμορφωθεί η τιμή, το τι θα επιδοτήσει το κράτος, να δούμε πού θα καταλήξουμε, εκτιμώ ότι μια αύξηση 10 με 20% θα είναι μέσα σε πλαίσια λογικά.
0: Υπάρχει όμως και ένα όριο. Πόσο μπορεί δηλαδή να αυξήσει την τιμή ένα ξενοδοχείο χωρίς να γίνει ο ίδιος ο προορισμός λιγότερο ανταγωνιστικός? Δεν υπάρχει? Υπάρχει. Πάντα υπάρχει.
1: Κοιτάξτε, πάντα υπάρχει. Αυτό αποτελεί ένα θέμα, γιατί ξέρετε κάτι, δεν είναι μόνο όμως το θέμα της διαμονής και της διατροφής ενός επισκέπτη εδώ. Είναι και η μετακίνησή του πλέον, η οποία είναι πάρα πολύ αυξημένη. Mm-hmm. Οπότε νομίζω ότι η φετινή χειμερινή σεζόν αποτελεί μια έτσι δύσκολη εξίσωση.
0: Είναι δύσκολη και εγώ τη βλέπω δύσκολη την εικόνα. Εγώ θέλω να σας βάλω να μας περιγράψετε αυτή την εικόνα και του πώς σήμερα είναι οι κρατήσεις για τον Οκτώβριο π.χ. και τι σας δείχνουν οι πρώτες ενδείξεις για Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Αν έχετε ήδη δηλαδή δει μία μείωση σε σχέση με πέρυσι, γιατί εσείς έρχεστε σε επαφή και με τους υπόλοιπους ξενοδόχους, όχι μόνο των Καλαβρίτων αλλά και της Αχαΐας και γενικότερα στη Δυτική Ελλάδα, αλλά κυρίως σε ορεινούς βέβαια προορισμούς. Εσείς είστε κατά κλείδι ο πιο ορεινός εδώ σε όλη αυτή την περιοχή, αλλά και με τον κόσμο. γιατί πολλοί είναι οι πελάτες σας, οι στάνταρ πελάτες, πάρα πολλά χρόνια, σας αγαπάνε, έχετε έναν πολύ όμορφο χώρο, αγαπάνε τα καλάβρητα και μιλάτε. Ξέρετε σίγουρα τι γίνεται με τις κρατήσεις.
1: Κοιτάξτε,
0: είναι νωρίς ακόμα.
1: Να μιλήσουμε λίγο τι έγινε από το διάστημα που έπεισε ο Δοντωτός μέχρι και σήμερα.
0: Το πόσο έχει επηρεάσει πραγματικά δηλαδή την επισκεψιμότητα. Ναι, έχετε δίκιο.
1: Έχει επηρεάσει την επισκεψιμότητα γενικότερα, όχι μόνο στον κλάδο το δικό μας, αλλά σε όλη την τοπική οικονομία.
0: Δηλαδή, μπορείτε αυτό να το μετρήσετε, κύριε Δαφαλιά, σε ποσοστό ή αριθμό επισκεπτών?
1: Κοιτάξτε, να δείτε, όσον αφορά το δικό μας τον κλάδο, είναι περίπου γύρω στο 40%.
0: Είναι.
1: Η μείωση που έχει να κάνει από Απρίλιο του 26 μέχρι τέλος Σεπτέμβρη του 26 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Έτσι, λοιπόν, πάμε τώρα. Αυτό συνέβη στον κλάδο το δικό μας. Στον εμπορικό κόσμο το ποσοστό αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο. Ξεπερνάει το 50-60%.
0: Μιλάμε λοιπόν για μεγάλο νούμερο.
1: Είναι μεγάλο το νούμερο.
0: Πολύ μεγάλο,
1: είναι μεγάλο το νούμερο. Οι απώλειες είναι μεγάλες. Το καλοκαίρι ήταν πάρα πολύ άσχημο για τα καλάβρητα. Αυτό είχαμε να το ζήσουμε πάρα πολλά χρόνια πίσω. Τι να σας πω, επίπεδα κρίσης και πριν, μιλάμε για τουλάχιστον 20 χρόνια.
0: Ακόμα και τότε που δεν είχε ρίξει χιόνι, θυμάμαι μια χρονιά δεν είχε ρίξει σχεδόν καθόλου χιόνι, έριξε λίγο, ξέρω εγώ, προς το Μάρτι, και είχατε ετοιμάσει και το χιονοδρομικό σας και τα πάντα, και είχε η πρώτη χρονιά του Αχιλλέα, θυμάμαι, έτσι δεν είναι, πρόπερση δεν ήταν αυτό? Και όμως η επισκεψιμότητα ήταν στο πικ. Δεν ερχόταν ο κόσμος μόνο και μόνο για το Αχιλλέα, δηλαδή για το χιονοδρομικό, ερχόταν για εσάς, ερχόταν για τα καλάβρητα, αλλά υπήρχε ο Δοντωτός. Τώρα εδώ υπάρχει μια εικόνα η οποία ανοίγει. Και ανοίγει και πέρα από τα ξενοδοχεία. Γιατί όταν μειώνεται η κίνηση στα ξενοδοχεία, γρήγορα περνά αυτό και στην υπόλοιπη αγορά των καλαβρίτων. Έτσι δεν είναι? Στην εστίαση, στα καταστήματα, στις δραστηριότητες. Και αυτό είναι το ρεζουμέ.
1: Και έχει και άλλα επακόλουθα. Αύξηση του ποσοστού ανεργίας στην περιοχή, διότι δεν μπορούν οι επιχειρήσεις να προσλάβουν προσωπικό.
0: Σωστά.
1: Έτσι. Ή μειώνουν το προσωπικό αυτό που έχουν. Οπότε δημιουργούνται αλυσιδωτά προβλήματα σε όλο τον κοινωνικό ιστό της περιοχής. Λοιπόν, ήθελα να καταλήξω στο τέλος, γιατί με ρωτήσατε πριν το τι μέλη γενέστα από εδώ και πέρα. Τι βλέπουμε?
0: Όχι, θα το ανοίξουμε και πάλι τον Δοντωτό. Δεν υπάρχει περίπτωση, ναι.
1: Για τις μέρες που έρχονται, για τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Υπάρχει μια κινητικότητα τουλάχιστον μέχρι στιγμής, από όσο βλέπουμε, για τον μήνα Οκτώβριο. Έτσι τα Σαββατοκύριακα με κάποια κίνηση, γιατί υπάρχουν κάποιες εκδηλώσεις, κάποια συνέδρια, κάποιες εκδρομές μαζικού τουρισμού, και αυτό μέχρι εκεί. Από εκεί και πέρα, σιγά σιγά φτάνοντας προς το μήνα αυτό και προς το τέλος του Οκτωβρίου, θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα για ό,τι αφορά τα Χριστούγεννα. Που εκτιμώ ότι δεν θα είναι διαφορετική από τα προηγούμενα χρόνια, όπως και να έχει το πράγμα. Είναι λίγο ιδιαίτερες εκείνες οι διακοπές των επισκεπτών, οπότε πιστεύω ότι εκείνη την περίοδο θα πάμε αρκετά καλά, όπως πάμε τα τελευταία χρόνια.
0: Όχι μόνο το ευχόμαστε όλοι, το ελπίζουμε, και να είναι και διπλός ο κόσμος, ο αριθμός. Εγώ πάνω σε αυτό θέλω να σταθώ λίγο, δηλαδή για τα Χριστούγεννα. Πότε ο κόσμος ξεκινά και σας παίρνει τηλέφωνο να κάνει έτσι μία σμημομέτρηση, να κάνει μία έρευνα, να σκεφτεί, επειδή ξέρει τις διακοπές του, ο περισσότερος κόσμος κλείνει τις αδειές του. Πότε ξεκινά και κλείνει δωμάτια και κλείνει τις διακοπές στα καλάβρητα? Ποιο μήνα, από τον Νοέμβρη ή και νωρίτερα?
1: Όχι, όχι, όχι. Η έρευνα αγοράς ξεκινάει πάρα πολύ νωρίς. Ξεκινάει από τον Αύγουστο.
0: Από τον Αύγουστο.
1: Πριν ακόμα φύγει για τις διακοπές του 15 Αύγουστου, σκέφτεται.
0: Αλήθεια, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Πολύ ενδιαφέρον. Από τον Αύγουστο, λοιπόν.
1: Ναι, ναι. Και δειλά-δειλά οι πρώτες κρατήσεις έρχονται εκεί περίπου γύρω στο Σεπτέμβρη.
0: Δηλαδή, τώρα έχετε κάνει κρατήσεις για τα Χριστούγεννα?
1: Ναι, ναι, υπάρχουν ήδη κρατήσεις, αλλά σε μικρό ποσοστό, μην φανταστείτε.
0: Ναι, ναι. Κόσμος που έρχεται συχνά και θέλει να κλείσει.
1: Ξέρει ο κόσμος ότι είναι ένας από τους δημοφιλείς προορισμούς, ότι θα πρέπει να φροντίσει νωρίς για να βρει κάποιο κατάλημα τις μέρες εκείνες, και έχουν ξεκινήσει έτσι σιγά σιγά, δειλά δειλά. Γι' αυτό σας είπα ότι περίπου τέλος Οκτωβρίου θα έχουμε μια πολύ καλύτερη εκτίμηση για το ότι θα περιμένουμε τις γιορτές.
0: Τότε, αφού έχουν ξεκινήσει από τόσο νωρίς, τον Οκτώβριο, το Οκτώβριο, θα είσαστε κι εσείς πιο έτσι. Θα έχετε προσαρμόσει όλη αυτή την κατάσταση στους καταλόγους.
1: Η δυναμική της περιοχής τα τελευταία χρόνια δείχνει ότι εκείνες οι μέρες των Χριστουγέννων θα πάνε αρκετά καλά, εκτός απρόοπτου δηλαδή. Τώρα εντάξει, δεν μπορώ να σκεφτώ.
0: Αν όμως έχουμε τελικά ακριβότερη θέρμανση και λιγότερες κρατήσεις, ποιος είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τα ξενοδοχεία των Καλαβρίτων? Να αυξήσετε τις τιμές ή να χάσετε επισκέπτες ή να κρατήσετε τις τιμές και να δουλέψετε με πολύ μικρότερο περιθώριο? Είναι και αυτό ένα δίλημα.
1: Δεν ξέρω, μάλλον θα βάλουμε λουκέτο.
0: Λουκέτο.
1: Μάλλον θα βάλουμε λουκέτο. Δεν βλέπω, γιατί όλο αυτό το οποίο περιγράφεται, αν συμβεί με αυτόν τον τρόπο, σημαίνει ότι θα έχουμε επιχειρήσεις οι οποίες θα μπαίνουν μήνα με το μήνα, θα βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη προκειμένου να καλύψουν τα έξοδα. Οπότε αναγκάζοντας, αν μείνουν ανοιχτοί και πρέπει να ρίξουν την τιμή, θα πρέπει να μπουν σε άλλη διαδικασία. Τι να κάνουμε, παράδειγματος χάρη, είτε να έχουν χαμηλότερη ποιότητα υπηρεσιών, είτε να μπουν σε διαδικασία να απολύσουν προσωπικό για να μπορούν να βγουν. Άρα καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Και κανένας δεν θέλει να βρεθεί σε μια τέτοια θέση. Λοιπόν, οπότε νομίζω
0: με τον οδοτοτό, τι γίνεται, κύριε Δεφαλιά? Σε ποια φάση βρισκόμαστε? Όλο ακούμε και την προηγούμενη εβδομάδα και στις εφημερίδες βλέπαμε ότι υπάρχει κάποια κίνηση. Κάτι κινείται? Κινείται τίποτα?
1: Ξέρετε εσείς να μου πείτε κάτι?
0: Μακάρι λοιπόν να μπορούσα να σας πω, ναι, αλλά λοιπόν, το θέμα είναι ότι
1: τίποτα,
0: έχουμε μιλήσει τόσες φορές και με το δήμαρχο εκεί, αλλά και με τον Γιάννη τον Καραπαναγιώτη, που είναι από τους φίλους του Οδοντοτού, ένας άνθρωπος και αυτός που έχει ματώσει τόσα χρόνια. Μιλάμε για μεγάλη θλίψη και στο Διακοφτό και στα Καλάβρητα, και η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος έχει κατακεραυνώσει όλους αυτούς που αποφάσισαν την αναστολή, χωρίς να ανοιγηρωθούν ή χωρίς να προσπαθούν να κάνουν κάτι σε σχέση με αυτό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Να σας πω ότι αυτό τώρα, επειδή έχει γίνει με τον τρόπο που έγινε, πλέον δεν έχει σημασία, αλλά το θέμα είναι τι κάνουμε εδώ και πέρα. Με εξοργίζει δηλαδή που το λέω, αλλά δεν υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα. Δεν μας λέει κάποιος.
0: Ναι, δεν υπάρχει τίποτα.
1: Πώς, τι, πού, πότε και τι.
0: Ας ελπίσουμε
1: αυτό είναι το χειρότερο σενάριο, το οποίο έτσι μας δίνει μια μεγαλύτερη ανησυχία για το ποιο θα είναι το μέλλον του Οδοντοτού. Αν θα ανοίξει και πότε θα ανοίξει.
0: Απέλπιδες προσπάθειες και εκ μέρους του Δήμου και της Περιφέρειας. Δεν μπορώ να πω και όμορφοι Δήμοι, δηλαδή και η Αιγιάλια, έχουν κινηθεί προς την Αθήνα.
1: Όλος ο κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος.
1: Δεν είναι μόνο το οποίο είναι ένα θέμα το οποίο αφορά μόνο εδώ τις δύο κοινωνίες των Καλαβρίτων και του Διακοφτού ή τον επιχειρηματικό
0: κόσμο.
1: Όχι
0: βέβαια.
1: Όλοι οι κάτοικοι και άνθρωποι γύρω και έξω και από την Πάτρα και από άλλες περιοχές και επισκέπτες που έρχονται εδώ, είναι όλοι με αυτή την απορία και λέει, μα παιδί μου, αυτό το πράγμα που είναι μοναδικό στην Ελλάδα δεν έχουμε, είναι πανέμορφη διαδρομή να έρχονται οι ξένοι εδώ και να μην μπορούν να κάνουν τη διαδρομή.
0: Τελικά αυτός ο Κερανάκης έβαλε κλειδί, έβαλε τη συγκλειδαριά το κλειδί και το πήρε στην τσέπη μετά. Το ξέχασε τελείως, ούτε να το ξανανοίξει το θέμα.
1: Προφανώς κάτι τέτοιο έγινε, αλλά.
0: Έλα, εντάξει.
1: Εντάξει, δεν είναι, τα πράγματα δεν είναι. Δεν,
0: μιλάμε δεν τώρα, γιατί και εγώ γνωρίζω και εκεί, το ξέρετε πολύ καλά, πόσο σας αγαπάω γενικά σαν τόπο, εσάς, κόσμος, αυτά έχουμε γνωριστεί. Είναι πάρα πολύ σκληρό, πολύ, πολύ θλιβερό. Να μιλάμε ανθρώπους που είναι εκεί για οποιοδήποτε άλλο θέμα ή για τις πολιτιστικές σας εκδηλώσεις, οτιδήποτε άλλο, και να βλέπω όλα αυτά τα ερωτηματικά, όλη αυτή τη θλίψη, ρε παιδί μου, δεν είναι δυνατόν. Λοιπόν, εγώ θα σας πάω και στο χιονοδρομικό και να ρωτήσω πόσο κρίσιμο είναι για τα Καλάβρητα να πάει καλά φέτος τουλάχιστον αυτή η σεζόν, έστω αυτή η σεζόν για το χιονοδρομικό. Είναι ουσιαστικά ο βασικός πλεόνας πια του χειμερινού τουρισμού και η πλέον περιοχή έχει καταφέρει να διαφοροποιήσει, αν έχει διαφοροποιήσει το τουριστικό της προϊόν, που δεν έχει ούτως ή άλλως κάνει κάτι τέτοιο, αλλά κάνετε πολλές προσπάθειες και μέσα από τα φεστιβάλ, ακόμα και το καλοκαίρι. Το χιονοδρομικό είναι πόλος έλξης, είναι όντως ο βασικός πιλώνας της περιοχής σας, του τουρισμού σας.
1: Πράγματι έτσι είναι, και Η αλήθεια είναι ότι έχουμε μπει τώρα στη διαδικασία να σκεφτόμαστε στο πίσω μέρος του μυαλού μας τι θα κάνει φέτος. Θα ρίξει χιόνι, να ανοίξει χιονοδρομικό, να δουλέψει.
0: Ναι, θα ρίξει, θα ρίξει.
1: Οπότε καταλαβαίνετε.
0: Θα ρίξει.
1: Το σκεπτικό μας τον τελευταίο καιρό.
0: Το σκεπτικό τον τελευταίο καιρό πρέπει να είναι πόσο θα ανοίξετε το πάρκινγκ, γιατί θυμάμαι και πέρσι και πρόπερσι δεν χώραγαν τα αυτοκίνητα στο πάρκινγκ και ήταν 4 χιλιόμετρα λίγο πιο κάτω η ουρά και πηγαίνανε με τα πόδια. Να τα λέμε και αυτά.
1: Αυτά.
0: Να προβλέψουν και αυτό από το Δήμο. Να προβλέψουν και αυτό, όχι μόνο το Αμοιβόλιο.
1: Τα έχουμε επισημάνει.
0: Α, τα έχετε πει. Ωραία.
1: Πάνω από 10 χρόνια. Διότι είχαμε, εντάξει, όχι ότι είμαστε προφήτες, αλλά προβλέπαμε ότι με την ολοκλήρωση της ανακαίνησης του χιονοδρομικού, ότι όπως και να έχει, μια αύξηση περιοχή θα την έχει. Αυτό το περιμέναμε. Και γι' αυτό λοιπόν είχαμε επισημάνει κάποια πράγματα όσον αφορά το πώς πρέπει να λειτουργήσει η περιοχή και η πόλη. Τώρα από εκεί και πέρα.
0: Πώς πήγε πέρσι, έτσι, να πάμε στο πιο κοντινό, ας πούμε, παρελθόν. Πέρσι πήγε πολύ καλά, έτσι, και το χιονοδρομικό, βέβαια, και από τον κόσμο.
1: Εντάξει, το χιονοδρομικό καθυστέρησε λίγο να ανοίξει και ευτυχώς δεν επηρέασε πάρα πολύ, γιατί ήταν πολύ κοντά στο διάστημα που τελειώνανε οι γιορτές των Χριστουγέννων.
0: Ναι, ήταν ανάμεσα.
1: 15 με 17 Ιανουαρίου, λίγο αργά, βέβαια. Αλλά εντάξει. Σώθηκε η παρτίδα, να το πω.
0: Σώθηκε η παρτίδα.
1: Σώθηκε πάλι η παρτίδα. Καλά. Αλλά μας ήρθε η ταφόπλακα με τον Αβοντωτό και εκεί μας κόπηκαν τα φτερά. Διότι ένα καλοκαίρι το οποίο περιμέναμε ότι θα έχουμε μια κινητικότητα, όπως ξέρετε, το καλοκαίρι σε εμάς είναι χαμηλή σεζόν. Αλλά μας δίνει όμως την δυνατότητα να μπορούμε να είμαστε σε μια συνεχόμενη λειτουργία, να μην διακόπτουμε τη λειτουργία μας, να διατηρούμε το προσωπικό μας και τουλάχιστον βγαίνουν τα έξοδα. Έτσι δεν είναι ότι οι επιχειρήσεις την περίοδο εκείνη έχουν κάποια κερδοφορία κλπ.
0: Να ρωτήσω
1: οπότε,
0: κάτι.
1: Επειδή... Τώρα αυτό και πολλές επιχειρήσεις έχετε υπόψη σας ότι επιχειρήσεις οι οποίες ήταν εποχιακές και κλείνανε περίπου μετά το Πάσχα, φέτος κλείσανε νωρίτερα και θα ανοίξουν και αργότερα από ό,τι προβλέπετε.
0: Μάλιστα. Ένα προϊόν επίσης τουριστικό έχει να κάνει και με τον θρησκευτικό τουρισμό, όπου εκεί δεν έχει να κάνει με το χιονοδρομικό ή με κάτι άλλο, έχει να κάνει απευθείας με τα καλάβρητα. Αυτό αποφέρει σε εσάς κάποια συγκεκριμένα έσοδα λόγω αυτών ή έρχονται και φεύγουν όλοι αυτοί οι επισκέπτες που θέλουν να πάνε, ξέρω εγώ, στο Μέγα Σπήλαιο, στην Αγία Λαύρα ή σε αυτά τα ιερά μνημεία που έχει η περιοχή?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει μια μερίδα κόσμου και αρκετές φορές έτσι μαζικός τουρισμός, οι οποίοι έρχονται για τους λόγους που αναφέρατε, έτσι, για μια θρησκευτική εκδρομή προκειμένου να επισκεφτούν τα δύο μεγάλα μοναστήρια εδώ στην περιοχή των Καλαβρίτων. Υπάρχει όμως και πολλοί κόσμος, οι οποίοι είναι ημερήσιες εκδρομές που έρχονται, επισκέπτονται και φεύγουν. Όπως και να έχει, είναι όμως ένα στοιχείο το οποίο προσελκύει έτσι μια αρκετή μεγάλη μερίδα επισκεπτών στην περιοχή.
0: Σωστά.
1: Και είναι και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, στα θετικά. Γενικότερα η περιοχή έχει ένα πλούσιο τουριστικό προϊόν. Το πρόβλημα είναι ότι εμείς δεν έχουμε καταφέρει να το αναδείξουμε και να του...
0: Να αξιοποιηθεί περισσότερο, θέλετε να πείτε.
1: Να αξιοποιηθεί περισσότερο και έτσι να δώσουμε μια περισσότερη προστιθέμενη αξία στην περιοχή γενικότερα.
0: Ως πρόεδρος του Συλλόγου, μιλάτε για μια στοχευμένη στήριξη των ορεινών καταλυμάτων. Τι ακριβώς ζητάτε, επιδότηση στο πετρέλαιο, κάποιο άλλο μέτρο και ποιο θεωρείτε ότι πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα, για να σας πάω στο κομμάτι αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε?
1: Κοιτάξτε, το θέμα είναι ότι πρέπει να υπάρχει μια τιμή η οποία να είναι προσιτή. Καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να είναι στα επίπεδα τα περσινά. Το καταλαβαίνω και το δέχομαι, αλλά δεν μπορεί να είναι σε τιμές, γιατί αν ακούτε το 1,70, κάτω από 1,70 που ακούτε που αφορά τα αστικά κέντρα, σε εμάς εγώ η τιμή είναι τουλάχιστον 10 με 12 και 13 λεπτά επάνω από την τιμή η οποία ακούγεται και δημοσιεύεται γύρω-γύρω. Άρα μιλάμε για 1,85 περίπου, αν η τιμή είναι στο 1,73. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε ότι με αυτό το νούμερο δεν είναι δυνατόν με διπλασιασμένη σχεδόν την τιμή σε σχέση με πέρσι, να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Δεν είναι εφικτό. Άρα, τι ζητάμε? Ζητάμε μια επιδότηση. Με ποιον τρόπο? Δεν το ξέρω. Αυτό μπορεί να το δει η κυβέρνηση. Τι μπορεί να είναι αυτό και πώς μπορεί να το κάνει, προκειμένου να έχουμε και εμείς μια τιμή, η οποία σας λέω και πάλι να είναι σε επίπεδα τέτοια, που να μπορούμε να ανταποκριθούμε.
0: Άρα λοιπόν εσείς μιλάτε για μια στοχευμένη στήριξη, αυτό ζητάτε από την πολιτεία, αλλά από την άλλη πλευρά έρχεται η πολιτεία και θα μπορούσε να σας απαντήσει ότι τα ξενοδοχεία λειτουργούν σε μια ελεύθερη αγορά και ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να προσαρμόζονται στο κόστος. Γιατί λοιπόν πρέπει όλοι εμείς να υποστηρίξουμε ότι οι ορεινοί προορισμοί χρειάζονται ειδική στήριξη? Γιατί θα μας ακούσουν? Αυτό θέλω να πω. Γιατί αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο ηλίου φαϊνότερο έχει την αλήθεια του. Όντως ο ορεινός προορισμός, ο οποίος δεν είναι εύκολα προσβάσιμος όλες τις εποχές του χρόνου, χρειάζεται. Είναι όμως η ειδική στήριξη κάτι που μπορεί η πολιτεία να το προσπεράσει και να πει ότι εγώ θα δώσω έτσι μία στήριξη στοχευμένη στα ορεινά καταλήμματα? Μπορούν να το κάνουν?
1: Εάν θέλουν, μπορούν.
0: Αν θέλουν, μπορούν. Σωστή απάντηση. Μπορούν. Εκεί το πήγα. Γι' αυτό θέλω αυτή την απάντηση.
1: Εάν θέλουν, μπορούν. Εάν αντιληφθούν το τι πραγματικά συμβαίνει και ποια είναι η κατάσταση και πώς λειτουργούν και τι... και τι επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις που βρίσκονται στους ορεινούς προορισμούς. Μιλάμε για οικογενειακές επιχειρήσεις, μικρές, όχι καν μεσαίες, μικρές ή πολύ μικρές. Οπότε καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ έχουμε να κάνουμε μια ειδική περίπτωση. Γιατί πολλές φορές ακούμε διάφορα γύρω-γύρω, δημοσιεύματα, τουρισμός πάει καλά, κάνει φτιάχνει ράνι κλπ. Αλλά αυτό αφορά όμως κάποιες συγκεκριμένες περιοχές. Με άλλα κόστη και με άλλο τρόπο λειτουργίας.
0: Σαφώς.
1: Με άλλους επισκέπτες. Mm. Εμείς, οι ορεινοί, σε όλη τη χώρα, το πελατολόγιο μας, οι επισκέπτες μας, είναι το μεγαλύτερο 80 και 90% ο Έλληνας τουρίστας. Άρα, αν δεν μπορεί ο Έλληνας να ταξιδέψει και να έρθει εδώ, να κάνει τις διακοπές του, να πάει τα Σαββατοκύριακά του κλπ, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσουμε να και εμείς να ανταποκριθούμε και να είμαστε βιώσιμοι σε αυτό που λέμε.
0: Πόσα ξενοδοχεία είναι, πόσες επιχειρήσεις ξενοδοχειακές είναι και καταλήμματα στα Καλάβρητα και στη γύρω περιοχή?
1: Κοιτάξτε, αν υπολογίσουμε και τη βραχυχρόνια μίσθωση, είναι πάνω από 100.
0: Είναι πάνω από 100,
1: Πάνω από 100, ναι. Και αν πιάσουμε όλο το Δήμο, φτάνει τουλάχιστον 130-140.
0: Το θετικό είναι βέβαια ότι κοντά στις γιορτές αυτές των Χριστουγέννων της Πρωτοχρονιάς, τα Καλάβρητα έχουν πλήρη κάλυψη, δηλαδή έχουν, θα λέγαμε, κάτι το ασύλληπτο. Σε λίγους ορεινούς προορισμούς ψάχνουν να βρουν ακόμα και ένα πολύ μικρό δωμάτιο και δεν μπορούν να το βρουν. Έτσι δεν είναι? Είναι... Έχετε.
1: Να κάνω μια παρέμβαση σε αυτό. Mm-hmm. Οι 15 μέρες όμως των Χριστουγέννων δεν σώζουν το ταμείο.
0: Καλά.
1: Και το τελικό αποτέλεσμα. Αυτό πρέπει να είναι σαφές, γιατί πάλι θα φτάσουμε σε δημοσιεύματα εκείνη την περίοδο που θα λέμε για πληρότητες πολύ υψηλές κλπ. Αλλά το θέμα είναι τι γίνεται μετά στο ταμείο.
0: Βέβαια.
1: Οπότε έτσι, θέλω να πω ότι παρουσιάζεται μια εικόνα η οποία δεν είναι πραγματική. Παρουσιάζεται μια εικόνα για μια περίοδο η οποία, ναι, τα Καλάβρητα δουλεύουν και άλλοι χειμερινοί προορισμοί στη χώρα δουλεύουν ένα δεκαήμερο, ένα δεκαπενθήμερο και 4-5-10 Σαββατοκύριακα το χρόνο που είναι μέσα στο χειμώνα και είναι δυνατά. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να αναρωτηθεί κανείς τι γίνεται.
0: Βέβαια.
1: Πώς επιβιώνουν αυτές οι επιχειρήσεις? Είδατε, σας είπα πριν, ότι την περίοδο του καλοκαιριού που είμαστε ανοιχτοί, μένουμε ανοιχτοί, διότι δεν μπορούν να κλείσουν. Γιατί άμα κλείσουν τα ξενοδοχεία στην περιοχή των Καλαβρίτων, θα κλείσει και ο τόπος. Λοιπόν, οπότε τι γίνεται? Λέμε, εντάξει, δεν βγάζουμε κέρδος ή βγάζουμε ένα πολύ μικρό ποσοστό ή τα φέρνουμε στα ίσια και περιμένουμε να έρθει ο χειμώνας πάλι για να έχουμε θετικό πρόσημο με τα προηγούμενα δεδομένα της περσινής χρονιάς, όχι τα καινούργια.
0: Τα καινούργια δεν τα ξέρετε, βέβαια.
1: Αυτή τη στιγμή είμαστε ήδη στο όριο. Είμαστε ήδη στο όριο με αυτό που έχει συμβεί το καλοκαίρι.
0: Ναι, σωστά.
1: Οπότε έτσι βγαίνει ο λογαριασμός.
0: Θέλω να κάνω λοιπόν, να κλείσω κι εγώ έτσι λίγο αυτή την εκπομπή, εφόσον μου είπατε και για το λογαριασμό. Εσείς που γνωρίζετε καλά την περιοχή, κύριε Δαφαλιά, και την έχετε δει να αλλάζει όλα αυτά τα χρόνια και να αλλάζει αισθητά, τι σας ανησυχεί περισσότερο για το φετινό και τι θα σας έκανε να πείτε στο τέλος της σεζόν τελικά τα καλάβρετα τα κατάφεραν και φέτος?
1: Κοιτάξτε, σας είπα και πάλι ότι έχουμε μια δύσκολη εξίσωση να λύσουμε αυτόν τον χειμώνα. Δεν ξέρω τι, δεν μπορώ να εκτιμήσω αυτή τη στιγμή τι μπορεί να γίνει. Εύχομαι να υπάρχει μια δυναμική παρέμβαση από το κράτος για όλους μας, όχι μόνο για τις επιχειρήσεις, για όλους μας, γιατί και εμείς σαν φυσικά πρόσωπα αυξάνεται και σε εμάς το κόστος διαβίωσης πλέον.
0: Βέβαια. Είναι ένα μήνυμα σημαντικό αυτό που μεταφέρεται σε εμάς όλους. Βέβαια.
1: Να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε και από εκεί και πέρα να δούμε με αισιοδοξία και με ένα διαφορετικό μάτι την επόμενη χρονιά. Καταλαβαίνετε ότι κάποια πράγματα δεν είναι στο χέρι μας. Έτσι, όταν έχουμε μια εμπόλεμη κατάσταση στην Μέση Ανατολή και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, δεν επηρεάζει μόνο εμάς, επηρεάζει όλο τον κόσμο. Οπότε βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχουν παράγοντες στους οποίους δεν μπορείς να τους προβλέψεις.
0: Όχι βέβαια, και τα τελευταία χρόνια ειδικά και με άλλες εμπόλεμες καταστάσεις και εδώ στην Ευρώπη και εκεί, δηλαδή στην Ουκρανία. Και όλα αυτά σας είχαν επηρεάσει και εσάς και όλους μας πάρα πολύ. Δεν έχουν σταματήσει αυτά ειδικά. Και γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί να πάρει ανάσα ο Έλληνας, όχι να ταξιδέψει. Να χαρεί τουλάχιστον τις λίγες μέρες των διακοπών του. Έχετε δίκιο. Ελπίζω αυτό το μήνυμα που από τους ξενοδόχους των Καλαβρίτων που μου στείλατε να φτάσει προς την πολιτεία και να ακούσουν κάποιοι πόσο πρέπει τουλάχιστον να στηρίξουν όλους αυτούς τους τόπους που τόσο πολύ έχουν ανάγκη εκεί στα ορεινά. Γιατί όλοι λίγος πολύ και από αυτούς που υπογράφουν έχουν έρθει κατ' επανάληψη και στα Καλάβρητα και έχουν θεωρήσει ότι είναι από τους ομορφότερους σημερινούς προορισμούς και όχι μόνο. Ας ελπίσουμε λοιπόν και για τον Οδοτοτό, αλλά και για τα Καλάβρητα και για το όλο το υπόλοιπο κομμάτι να στηριχτεί τουλάχιστον το θέμα αυτό σε ό,τι έχει να κάνει και με το πετρέλαιο και με την κίνηση και με όλο αυτό το κομμάτι πραγματικά το δύσκολο. Την εξίσωση τη δύσκολη που μου είπατε κι εσείς ότι όντως ήδη τη βιώνετε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Δαφαλιά. Σας ευχαριστώ και πολύ πρόεδρε. Εύχομαι τα καλύτερα. Εύχομαι να υπάρξει στήριξη, εύχομαι όπως και όλοι μας εδώ που σας ακούμε τα Καλάβρητα να είναι ακόμα πιο όμορφα και φέτος, να το απολαύσουν όλοι τις διακοπές τους, μία επίσκεψη ή μία απόδραση που θα κάνουν. Η Αχαΐα εδώ έχει πολύ κοντινές διαδρομές, έτσι μία απόδραση στα Καλάβρητα είναι ό,τι καλύτερο, μία ανάσα έτσι από εσάς, γεμίζει μπαταρίες στα ορεινά και πανέρχεσαι πάλι. Ευχαριστώ.
1: Κυρία Αναργύρου, σας ευχαριστώ και εγώ πολύ για την έτσι, όλη αυτή πολύ ωραία συνέντευξη. Νομίζω ότι είπαμε αρκετά πράγματα.
0: Το ανοίξαμε γιατί έπρεπε να το ανοίξουμε αυτό, ναι.
1: Το σίγουρο είναι ότι εμείς θα παλέψουμε για να έχουμε έτσι καλά αποτελέσματα γενικότερα και για τον τόπο αλλά και για εμάς τους ίδιους. Να είμαστε καλά και θα παλέψουμε όσο πιο πολύ μπορούμε.
0: Το βλέπω ότι παλεύετε και εσείς και από την πλευρά του Δήμου πραγματικά και για τον Οδοτοτό και όλα και ας ελπίσουμε όλα να πάνε κατευθείαν. Όλα να πάνε κατευθείαν, να διορθωθούν όλα αυτά τα λάθη, τα τραγικά λάθη που έχουν γίνει από το παρελθόν. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ πρόεδρε.
1: Εγώ. Καλή σας ημέρα.
0: Χαιρετισμούς στα Καλάβρητα. Να είστε καλά.

Και επειδή η είδηση θα την έχουμε και στο δελτίο λίγο αργότερα, μια χρηστική πληροφορία για όλους. Είναι κλειστό και σήμερα το κτίριο γεννηματάς εκεί του νοσοκομείου Αγίος Ανδρέας, μετά τις ζημιές από την εισρωή των υδάτων στις 22 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τη διοίκηση, συνεχίζονται οι τεχνικοί έλεγχοι και οι εργασίες αποκατάστασης. Ακυρώνονται λοιπόν όλα τα σημερινά προγραμματισμένα ραντεβού για όσους με ακούν και είχαν κλείσει, ενώ οι πολίτες θα ενημερωθούν για τον επαναπρογραμματισμό τους κατά προτεραιότητα, που σημαίνει ότι θα τους ειδοποιήσουν από το ίδιο το νοσοκομείο. Κλειστό λοιπόν και σήμερα εκεί το κτίριο μετά τις ζημιές από την εισρωή των υδάτων που έγιναν στις 22. Να αποχωρήσουμε σιγά σιγά, να φύγουμε σιγά σιγά και βέβαια να δώσουμε τη σκητάλη στη Νίκη την Παπαδούλα που ήδη περιμένει να μπει για τη δική της εκπομπή, ευχαριστώντας και την Ειρήνη που ήταν στο κοντρόλ και τον Γιώργο τον Λιμπέρη που με βοήθησε πολύ με τη συνεργασία και τον κόσμο και την Κωνσταντίνα Τιμάντζαρη για τις πολύ ωραίες μουσικές ανάσες. Γεια και χαρά, καλό πρωινό. Καλή εβδομάδα, καλή δύναμη, να προσέχετε τον εαυτό σας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Τεράστιες ζημιές έχουν υποστεί διαμερίσματα τριώροφου κτηρίου στην Ιωνία μετά από φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφέ που στεγαζόταν στο ισόγειο, το οποίο κάηκε ολοσχερός. Τη αίτια της πυρκαγιάς ερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Σημειώνεται ότι το ίδιο καφέ είχε απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν, καθώς πριν από περίπου 3 χρόνια είχε γίνει εκεί αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς, κατά το οποίο είχε χάσει τη ζωή του ένας άνδρας. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τη διερεύνηση των αιτιών της έκρηξης και κατάρρευσης κτηρίου στην Πλάκα, όπου έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Σήμερα είναι προγραμματισμένες οι επίσημες αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια. Τα μέχρι στιγμής ευρήματα φαίνεται να παραπέμπουν σε διαρροή φυσικού αερίου, με σημαντική ποσότητα να συγκεντρώνεται στα ανώτερα σημεία του κτηρίου. Οι οικογένειες των θυμάτων αναμένεται να προσέλθουν ενδεχομένως και σήμερα στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σωρών. Βρετανική αστυνομία συνέλαβε 5 άντρες κοντά στην Αμερικανική αεροπορική βάση της ΡΑΦ ως υποπτούς για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικά και τρομοκρατία. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι ύποπτοι σχεδίαζαν να προκαλέσουν μεγάλες ζημιές και ότι βρίσκονταν στο στόχαστρο της Ουάσιγκτον εδώ και καιρό. Πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Μπρεντ στη σκιά της κλιμάκωσης της έντασης ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, και αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση της Τεχεράνης για άνοιγμα του ορμούς υπό προϋποθέσεις μέσα σε 7 μέρες. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και για πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Παράλληλα, η Τεχεράνη αναζητά εναλλακτικές οδούς για τις εξαγωγές πετρελαίου και τις εισαγωγές βασικών αγαθών, καθώς τα νότια λιμάνια βρίσκονται υπό αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό. Το Ιράν ενδέχεται μέσα σε 2 εβδομάδες να μην έχει τίποτα να ανταλλάξει, καθώς απομένουν στην Τεχεράνη περίπου 15 εκατομμύρια βαρέλια προς παράδοση στην Κίνα, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο Fox ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσετ. Η ιστορική νίκη πέτυχε η εθνική ομάδα, κερδίζοντας για πρώτη φορά τη Γερμανία με 1-0 και μάλιστα εκτός έδρας, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του Nations League. Ανοίγουν ξανά από σήμερα οι ψηφιακές τάξεις του δημόσιου ψηφιακού φροντιστηρίου, το οποίο για 3η συνεχόμενη σχολική χρονιά προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε μαθητές ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας και την οικονομική δυνατότητα της οικογένειάς τους. Συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Υγείας προγραμματίζει η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείου Αθηνών Πειραιάς στις 3 μετά το μεσημέρι, με αφορμή τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και τα ζητήματα που, όπως υποστηρίζει, αναδείχθηκαν σχετικά με την ασφάλεια των ασθενών, τη λειτουργία ιδιωτικών δομών υγείας και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Προσωρινή η διακοπή της κυκλοφορίας του προαστιακού λόγω φωτιάς σε απορρίμματα στην περιοχή Νουνού στον Ασπρόπυργο Αττικής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε πλησίων των Συρμών. Πέθανε σε ηλικία 87 ετών η Ελένη Προκοπίου. Από τις χαρακτηριστικές παρουσίες του παλιοελληνικού κινηματογράφου, εκτός από ηθοποιός, υπήρξε καταξιωμένη χορεύτρια. Η καριέρα της διήρκησε περίπου 1 δεκαετία και στα μέσα της δεκαετίας του 70 αποσύρθηκε από την ηθοποιία.
0: Ο καιρός.
1: Βελτιωμένος ο καιρός, το μεγαλύτερο μέρος της χώρας άνεμοι βόρειοι 6 με 7 μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
4: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Καλή σας ημέρα, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα μας. Αρκετά μεγάλη, όπως πάντα. Θα σας θυμίσω ότι είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρας. Βεβαίως, βεβαίως. 92,5, 93,9 συχνότητες στα ραδιοφωνάκια σας στη Δυτική Ελλάδα. Και βέβαια η εναλλακτική του ertaco.gr επιλέγοντας ΕΡΤ Πάτρας στην πλατφόρμα του ραδιοφώνου του σήμερα. Για να μας ακούτε οπουδήποτε κι αν είστε, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Εναλλακτική του ertaco.gr επιλέγοντας ΕΡΤ Πάτρας στην πλατφόρμα του ραδιοφώνου του σήμερα. Για να μας ακούτε οπουδήποτε και αν είστε, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας,

και διάφορα και αυτά που ήρθαν σήμερα. Γιορτάζει ο Βαρούχο Νεόφυτος, ο Χαρίτων και η Χαριτό. Χρόνια τους πολλά. Είναι Διεθνή ημέρα για την καθολική πρόσβαση στην πληροφόρηση και Παγκόσμια ημέρα κατά της λύσας. Και από αυτά που πρέπει να τα θυμόμαστε ανά την ιστορία, γιατί πολλές φορές μαζί τους φέρνουν και τα διδάγματα που πρέπει να ξέρουμε. 1538, η ναυμαχία της Πρέβεζας. Εκεί λοιπόν ο συμμαχικός στόλος με επικεφαλής τον Γενοβέζο ναύαρχο Αντρέα Ντόρια κατατρόπωσε τον τουρκικό στόλο. Τον Μπαρμπαρόσα, έτσι σας το λέω, γιατί κάτι τέτοια μας μένουν. Όχι, δεν μας μένει ακριβώς η ημερομηνία. Πού να θυμάται κανείς τώρα 1538, πού να θυμάται κλπ. Ναυμαχία Πρέβεζας, ο Μπαρμπαρόσα. Ο τουρκικός στόλος ήταν υπό τον Μπαρμπαρόσα λοιπόν και χτύπησε το συμμαχικό στόλο. 1864, η Διεθνής Ένωση Εργατών ήταν η πρώτη διεθνής που ιδρύθηκε στο Λονδίνο σαν σήμερα. Το 1964 έγινε η πρώτη απόπειρα εορτασμού της επετείου της ίδρυσης του ΕΑΜ σε ανοιχτό χώρο. Παρεμποδίζεται από τον Πρωθυπουργό τότε Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίος την χαρακτήρισε πρόκληση προς το έθνος. Για να έρθουμε πιο κοντά στα χρόνια εδώ και στα καλύτερα. Το 2000 ο Κώστας Κεντέρης έγραψε ιστορία, κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ. Η Ελλάδα είχε να κερδίσει χρυσό μετάλλιο σε ανδρικό αγώνισμα στο στίβο από το 1912, από τον Τσικλητήρα, έτσι, για να τα θυμόμαστε καλά-καλά. 2013, σαν σήμερα, συλλαμβάνονται τα ηγητικά στελέχη της Χρυσής Αυγής, Μιχαλολιάκος, Κασιδιάρης, Λαγός κλπ. Κλπ. Κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και οπλοκατοχή. 2013 έγινε αυτό. Το 2026, προημερών δηλαδή, είχαμε την αποφυλάκηση του ενός εξ αυτών με τα γνωστά επακόλουθα και τις δικές του δηλώσεις για την ίδρυση νέου κόμματος. Στην επικαιρότητα σήμερα στη χώρα μας, η φωνική έκρηξη στην Πλάκα, στην Αττική, με τα κλιμάκια της πολεοδομίας να εκτιμούν και την κατάσταση των διπλανών κτηρίων. Στη Νέα Ιωνία είχαμε φωτιά σε πολυκατοικία, απεγκλωβίστηκαν και απομακρύνθηκαν πολύ πολύ γρήγορα. Ευτυχώς οι κάτοικοι της πολυκατοικίας ακόμη δεν ξέρουμε τι και πώς, κρίξεις ακούστηκαν. Οι έρευνες γύρω από την λειτουργία των ιατρείων, των εκάστοτε ιατρών, με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και η έρευνα του συγκεκριμένου θανάτου, έχουμε ακούσει και έχουμε ακούσει για το θέμα αυτό. Έχουμε ακούσει και έχουμε μάθει για το πώς λειτουργούν και το πώς γίνονται όλες αυτές οι πράξεις. Εμείς σας τα είχαμε πει από τις πρώτες ημέρες πάντως, όχι εμείς, οι επιστήμονες, οι γιατροί, οι κανονικοί ιατροί, με γιώτα κεφαλαίου και από τα νοσοκομιακά ιδρύματα. Λοιπόν, επίσης ένα πολύ πολύ σημαντικό θέμα που δεν θα μπορούσα να ξεφύγω και να το αφήσω πίσω μου, την αλώσα με τη Γερμανία χθες, έτσι δεν μπορώ να πω, με 1-0 η Ελλάδα την Γερμανία στο Nation League, έτσι λέγεται, σωστό το είπα. Λοιπόν, ήταν ο Κουρμπέλης ο οποίος την άλωσε με το 1-0 και τώρα είναι η χώρα μας πρώτη στον όμιλο και ονειρεύεται όλα αυτά που θα έρθουν. Και είναι σίγουρα τα καλύτερα. Η ιστορική νίκη εκτός έδρας. Με αυτό θα πρέπει να ξεκινήσω σήμερα, είδατε. Με τα καλά θα πρέπει να ξεκινάμε. Με όχι αυτά που μας ταλανίζουν και μας ταλαιπωρούν. Και σήμερα θα μείνει κλειστό το ταχύρυθμο του Αγίου Ανδρέα για να έρθω λίγο και στην Πάτρα. Τα λέγαμε και τα κουβεντιάζαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα να σας πω. Αυτό που κατάλαβα και έχω καταλήξει είναι ότι ναι, μεν πρέπει να γίνουν όλα ορθά. Αυτό που διαρωτώμαι όμως είναι αν ο εργολάβος που είχε αναλάβει την ενεργειακή αναβάθμιση του ταχύρυθμου κτηρίου, εάν φέρει προφανώς την ευθύνη, από ό,τι μπορούμε να καταλάβουμε κι εμείς έτσι και από ό,τι μας είπαν και οι άνθρωποι εκεί που εργάζονται, θα έχει καμία επίπτωση αυτό? Όχι, τι πειράζει, που μείνε το ταχύρυθμο 4 μέρες κλειστό. Κάθε μέρα 400 ραντεβού πάνε πίσω. Παρ' όλα αυτά όμως η γραμματεία των ραντεβού του νοσοκομείου θα κάνει και πάλι επαναπρογραμματισμό από ό,τι μας είπαν για να προγραμματίσταν τα ραντεβού που ακυρώθηκαν. Και σήμερα λοιπόν επαναλαμβάνω κλειστό το ταχύρυθμο, το κτίριο αυτό του νοσοκομείου του Αγίου Ανδρέα από ό,τι μας είχαν πει εργαζόμενοι και την προηγούμενη εβδομάδα κάποιοι από τα ιατρία που μπορούν να καλυφθούν στο υπόλοιπο κτίριο, στο άλλο κτίριο, γίνονται, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να καλυφθούν όλα αυτά που έμειναν εκτός. Λοιπόν, έχουμε στο αστυνομικό δελτίο ένα θέμα το οποίο, εντάξει, νομίζω ότι θα ερευνηθεί και θα μάθουμε περισσότερα μέσα στην ημέρα, γιατί επίσημη ανακοίνωση ακόμη από δελτία της αστυνομίας δεν υπάρχει. Όμως νομίζω ότι σαν είδηση έχει προκύψει για την σύλληψη ενός 50χρονου, ο οποίος μάλιστα οδηγήθηκε προφυλακιστέως.

στην Τρίπολη, στις φυλακές, ένας 50χρονος από την Αχαΐα, μετά από καταγγελίες που έγιναν για κακοποίηση, για σεξουαλική κακοποίηση, με συγχωρείτε, από τα 3 κορίτσια του, τις κόρες του και 2 νηψιές του, όταν τα παιδιά αυτά ήταν ηλικίες 8 με 12 ετών. Και σύμφωνα με το όσα μαθαίνουμε και εμείς, χωρίς να έχουν επιβεβαιωθεί, ξαναλέω ακόμη, από την ελληνική αστυνομία, τα κορίτσια αυτά, δηλαδή 3 και 2, 5, κατήγγειλαν αυτό που ζούσαν σε αυτή την τρυφερή τους ηλικία μόλις ενηλικιώθηκαν. Αποφασίστηκε λοιπόν η προφυλάκησή του στις φυλακές της Τρίπολης. Οδηγήθηκε. Λοιπόν, με αυτά θα ξεκινήσω. Όχι τίποτα άλλο, για να μην σας λέω πολλά και σας κουράζω στο ξεκίνημά μας. Ο καιρός είναι καλός. Σήμερα λιακάδα έχουμε και σιγά σιγά μέσα στην εβδομάδα και από την Τετάρτη και μετά θα ανέβει και λίγο η θερμοκρασία πάλι. Ναι, τα είχαμε πει. Και βέβαια, αυτά που είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα και μας είχε πει και ο μετεωρολόγος ο κ. Θεοδωσόπουλος εδώ, ήταν αυτά για τις περιοχές που χτυπήθηκαν περισσότερο από τις σύντομες βροχοπτώσεις. Λοιπόν, βάλτε μου μια ανωτελεία με μουσική για να επιστρέψω και να ξεκινήσουμε σιγά σιγά την κουβέντα μας. Και να δούμε και βέβαια πώς αποτυπώνεται η δισογραφία σήμερα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, να σας θυμίσω για μια ακόμη φορά ότι ακούτε Earth Patras. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα. Μας ακούτε σε όλη τη Δυτική Ελλάδα από τα ραδιοφωνάκια σας και σε όλο τον κόσμο, αν το επιθυμείτε, όπου κι αν είστε, μέσα από το earth.gr επιλέγοντας Earth Patras. Και ελάτε λίγο να βάλουμε κάτω κάποια πράγματα και να μιλήσουμε και με αριθμούς και να μιλήσουμε και με πραγματικές διαθέσιμες αναφορές. Θα καταλάβετε τι εννοώ. Ας πούμε, προσπαθούσα να δω σήμερα που βρισκόμαστε στην τιμή της φέτας. Από ό,τι βλέπω, θα με διορθώσει ο συνομιλητής μου σε λίγο αν κάνω λάθος, αν μιλάμε για το δοχείο, το χύμα, από 11 μέχρι 13 ευρώ το κιλό, ανάλογα την επιλογή, αν είναι επώνυμα, αν είναι τοπική επιλογή. Και η άλλη συσκευασμένη στην άλμη πάει από 13 έως 17,5 ευρώ το κιλό για προϊόντα και γνωστών εταιριών κλπ. Αυτές φέρεται να είναι οι τιμές σήμερα, αλλά επειδή θέλω όμως να το επιβεβαιώνω με τους ανθρώπους που το ξέρουν έτσι και αλλιώς, θα καλημερίσω μαζί τον κύριο Παύλο Σατολιά, τον πρόεδρο του Συνεταιρισμού Καλαβρίτων και πρόεδρο της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών. Καλή σας ημέρα, κύριε Σατολιά.
1: Καλή σας ημέρα, κυρία Παπαδούλα. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Σωστά τα έχω πει τα νούμερα, γιατί και εγώ τα έτσι βλέπω. Ακριβώς. Δεν τα ξέρω από πρώτο χέρι.
1: Κατά προσέγγιση, ναι. Πάντα έχουμε ακραίες κάποιες τιμές σε κάποια κωδικούς ή σε κάποιες εταιρείες, αλλά πραγματικά το μεγάλο όγκος της φέτας είναι αυτός που είπατε.
0: Είναι αυτό που
1: είπα. Να σημειώσουμε ότι η βαρελίσια φέτα,
0: ναι, θα το είναι πω λίγο πιο ακριβή.
1: Όχι, δεν είναι. Από αυτές τιμές που είπατε είναι υποτιμημένη. Και γιατί το λέω? Για το κόστος παραγωγής της δεν έχει καμία σχέση με τις υπόλοιπες φέτες. Αν απλώς το σημειώνω, δεν είναι. Και είναι στις τιμές αυτές που είπατε, ίσως και στις κατώτατες.
0: Είναι όμως η καλύτερη, νομίζω, η βαρελίσια. Τουλάχιστον κατά
1: τη δική
0: μου προτίμηση.
1: Όχι μόνο, έχει και άλλο τρόπο παραγωγής και μεγάλο κόστος παραγωγής.
0: Ναι. Και χρόνο. Και χρόνο χρειάζεται περισσότερο.
1: Σωστά.
0: Μάλιστα. Αυτές είναι οι τιμές. Βέβαια, αν πάμε λίγο πίσω.
1: Τελευταία χρόνια να σημειώσουμε οι τιμές αυτές.
0: Έτσι.
1: Τελευταία χρόνια.
0: Έτσι. Γιατί παλιότερα, εγώ θυμάμαι τη φέτα την παίρναμε λίγο πιο, σε πιο ήπιες τιμές. Και θέλω να διευκρινίσω ότι κάτι, κύριε Σατολιά, δεν είναι το λευκό τυρί φέτα, έτσι. Α, ξέρουμε τι λέμε, γιατί έχω συναντήσει ανθρώπους που μου λένε βρήκα φέτα.
1: Το είπα και το πρωί σε ένα κανάλι και έχετε πολύ δίκιο. Είπα τη φέτα, για να μιλήσουμε για τη φέτα, για να ξέρουμε τι λέμε με τα κεφαλαία γράμματα, και ό,τι γυαλίζει δεν είναι χρυσός, είπα. Λοιπόν, τι εννοώ? Ότι πραγματικά είναι επώνυμο πρόβλημα στη χώρα μας το βάφτισμα της φέτας με τα λευκά τυριά και όλα τα άλλα. Άρα η φέτα πρέπει να ξεχωρίσει ο καταναλωτή και να επιλέξει πραγματικά, ας είναι ακριβή, γιατί την επιλέγει, την εμπιστεύεται ο Έλληνας καταναλωτής.
0: Ναι.
1: Τώρα να δούμε όμως λίγο αυτό που συμβαίνει τελευταία και έχει θορυβήσει. Έχουμε 2-3 παράγοντες, κυρία Παπαδούλα, που επηρεάζουν όλο αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Ο ένας παράγοντας είναι αυτός που επηρεάζει όλη την κοινωνία, το ξέρετε, το κόστος παραγωγής, τα πετρελαιοειδή, είναι άμεσα εξαρτώμενοι και στον κτηνοτρόφο και στη μεταποίηση, στις μεταφορές, στη διανομή και στο logistic. Το καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
1: Και στο εργοστάσιο. Το ένα είναι αυτό που ανησυχεί και λόγω του κόστος παραγωγής. Το δεύτερο όμως που επηρεάζει είναι η έλλειψη, περίπου μας λείπουν από τους 145.000 τόνους που παράγουμε στη χώρα, μας λείπουν. Δημιουργείται ένα άνοιγμα στη ζήτηση γύρω στις 20.000-25.000 τόνους, το οποίο έχει δύο και αυτούς παραμέτρους. Το ένα είναι από τα ζώα που σφάγισαν λόγω επιζωτιών και λείπει αυτό το γάλα, το μεγάλο ποσοστό. Και ένα άλλο ποσοστό είναι από την αύξηση των πωλήσεων της φέτας στο εξωτερικό, που κάθε χρόνο ανοίγει η ψαλίδα με 7%, αναπτύσσεται με 7%.
0: Ναι.
1: Όλο αυτό λοιπόν το πλέγμα που είπαμε δημιουργεί μια τάση αύξηση της φέτας. Τώρα, αυτό που ακούγεται για 15, 17 και 18 και αυτά εγώ μακριά από μένα. Η αγορά δεν προβλέπεται. Εγώ σας λέω την τάση.
0: Ναι.
1: Και ξέρουμε ότι άμα ανέβει πάρα πολύ η φέτα, θα κόψει η κατανάλωση. Δεν μπορεί ο καταναλωτής να αντέχει.
0: Είναι όπως τα καύσιμα, κύριε Σατολιά. Είναι όπως τα καύσιμα. Βεβαίως. Ανεβαίνει η τιμή των καυσίμων, ότι χρησιμοποιούμε λιγότερο το αυτοκίνητο.
1: Πολύ σωστά. Είναι
0: μόνο
1: όπως όλα τα προϊόντα που
0: και από ό,τι
1: κάνουν κατανάλωση.
0: Άκουσα και αυτό που είπατε με πολύ ενδιαφέρον για την αύξηση των εξαγωγών, που είναι επίσης πολύ
1: θετικό.
0: Ενδιαφέρον.
1: Αυτό είναι το θετικό, κύριε Παπαδούλα, αλλά έχετε να συγκρουστεί πάνω στο πρόβλημα που έχουμε δύο χρόνια με τις επιζωοτίες, τις ονόσους.
0: Ναι. Δηλαδή έχω μιλήσει με πάρα πολλούς παραγωγούς και από την περιοχή των Καλαβρίτων και από τον Ερήμανθο και από την Αχαΐα και από την Έτωλο Ακαρνανία. Όλο αυτό το διάστημα συνομιλώ μαζί τους ανελιπώς. Και μάλιστα πρόσφατα μου εξέφρασαν και την ανησυχία τους για τα κάτι ορφανά κρούσματα εκεί στην ευρύτερη περιοχή τη δική σας. Ελπίζω να παραμείνουν ορφανά και να μην έχουμε ζητήματα. Και μου λέγανε ακριβώς αυτό. Έχουν σφαγιαστεί έχουν θανατωθεί, για να είμαι πιο σωστή και εγώ στην έκφρασή μου, χιλιάδες ζώα, με αποτέλεσμα να έχουμε μειωμένη ποσότητα πρώτη ύλη. Έτσι, φέτα.
1: Σε μια αγορά που ζητάει παραπάνω.
0: Έτσι,
1: σε
0: εγώ
1: μια
0: πρόβιο.
1: Αγορά που ζητάει παραπάνω.
0: Ναι. Γιατί έχει και την εξαγωγή που ζητά παραπάνω.
1: Βέβαια, εκεί η εξαγωγή στην Ελλάδα, στα θέλατα πράγματα, η εξαγωγή, και αυτό είναι το παρήγορο, δείχνει τι προοπτικέ τη συντροφία μα και τη φέτα, ότι κάθε χρόνο λοιπόν ανοίγουν καινούριε αγορέ και αυξάνονται οι πωλήσει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αλλά σε ένα περιβάλλον όχι καλό. Γι' αυτό φωνάζουμε και λέμε ότι πρέπει να έχουμε δύο-τρία πράγματα. Να επενδύσουμε στους νέους και στην κτηνοτροφία. Υπάρχουν τα κεφάλαια από την πολιτεία. Να αλλάξουμε τα μέτρα βιοασφάλειας και το μοντέλο όλο αυτό. Από το παλαιωμένο, το αναγνωριστικό, το ευρωπαϊκό. Και να δώσουμε χρήματα στην ανασύσταση που μετά από δύο
0: αυτό
1: χρόνια.
0: Αυτό θα έλεγα τώρα, κύριε Σατολία. Γιατί ό,τι μου λέγαν τόσο καιρό είναι το εξής. Πώς θα μπούμε στο στάδιο της ανασύστασης, όταν ακόμη δεν έχουμε ξεμπερδέψει με τις ζωονόσους? Και δεν είναι μόνο η ευλογία. Εγώ θυμάμαι και τον καταρροϊκό. Τα έχω κουβεντιάσει πάρα πολλές φορές μαζί με τους παραγωγούς.
1: Τον Αφόδη.
0: Τον Αφόδη. Όλα αυτά. Αφού δεν έχουμε κάνει ακόμη το καθάρισμα, πώς θα μπούμε σε ανασύσταση?
1: Και
0: η ανασύσταση, εσείς τα ξέρετε καλύτερα από εμάς, η ανασύσταση δεν γίνεται σε ένα-δύο μήνες. Εδώ μιλάμε για βάθος χρόνου, για χρόνια, για να έχουμε ανασύσταση αυτού που χάσαμε. Εδώ εμείς λέμε να το αυξήσουμε και παραπάνω, γιατί υπάρχει ζήτηση. Έτσι δεν είναι?
1: Η ελληνική κτηνοτροφία έτσι ακριβώς θέλει μια ολιστική στρατηγική και αντιμετώπιση πλέον.
0: Γιατί δεν αντιμετωπίζετε έτσι? Γιατί δεν αντιμετωπίζετε έτσι? Είναι το βασικό ερώτημα. Γιατί?
1: Αυτό ρωτάμε και εμείς.
0: Ξέρω ότι δεν μπορείτε να μου το απαντήσετε, αλλά θέλω να πω αν έχετε κάποια.
1: Εμείς όμως πιέζουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Τα δίνουν τα νούμερα, το γνωρίζουν όλοι πλέον.
0: Ναι.
1: Και όσο συρρυκνώνεται, θα έχουμε πρόβλημα. Έχουμε το περιθώριο να την αναπτύξουμε, να ζήσουν οι οικογένειες καλά στους κτηνοτρόφων και όχι μόνο. Και γιατί βοηθάει, έχει πολλά επαγγέλματα. Ξέρετε που την περιστοιχίζουν εκατοντάδες επαγγέλματα, μεταπίσεις, μεταφορές. Είναι πολύ σημαντικός κρίκος της αλυσίδας μας διεθνική οικονομία.
0: Και είναι κρίμα ένα προϊόν προστατευόμενο και ονομασίας προέλευσης και γενικότερα με την δυναμική που έχει το όνομα ΦΕΤΑ στο εξωτερικό. Γιατί έχω μιλήσει και με ανθρώπους που είναι στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού σχετικά με τη ΦΕΤΑ. Έτσι. Λοιπόν, θα έπρεπε, είναι κρίμα να ολισθαίνει κατά αυτόν τον τρόπο και εντός της χώρας, στο εσωτερικό, να παρουσιάζει αυτή την έλλειψη. 450.000 πρόβατα χάθηκαν.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Καταλάβατε. Δηλαδή, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Νομίζω ότι με μια απλή αριθμητική και με ένα σχεδιασμό ορθό και σωστό. Καλά, θα πρέπει να έχει γίνει χθες, λέμε τώρα. Θα μπορούσε να γίνει κάτι, να σωθεί κάτι. Γιατί, αν δεν κάνω λάθος, είναι η τρίτη φορά που έχουμε ανατίμηση.
1: Τα υπάρχουν, κύριε Παπαδούλα.
0: Ναι, και πού είναι?
1: Αλλά είχαν λάθος κατεύθυνση.
0: Πού πήγαν? Στην Κρήτη.
1: Το είδατε που πήγανε.
0: Α.
1: Που πήγαν σε κοινωνική πολιτική και σε κάποιους επιτίδιους που βρήκαν τρόπο.
0: Στην κοινωνική πολιτική, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι δεν βλέπω να έχουν φτάσει και πολλά από αυτά. Η ουρά θα έφτασε.
1: Σε αγρότες που δηλώναν και όχι σε αυτούς που παράγουν. Αυτό φωνάζουν.
0: Αυτό είναι το βασικότερο όλων.
1: Δώσε σε πολλούς λίγα. Τα χρήματα για τον αγροτικό τομέα δεν είναι έτσι.
0: Αυτά που είπαμε.
1: Παραγωγικό, αναπτυξιακό χαρακτήρα.
0: Πώς θα έρθει όλος τώρα να φτιάξει σκοπάδι με πρόβατα, με όλα αυτά που ακούει και γίνονται? Ποιος νέος θα πάει.
1: Δυστυχώς είναι ένα πολύ δύσκολη περίπτωση. Πρέπει να την αντιμετωπίσουμε και να διατανίσουμε με αισιοδοξία το μέλλον.
0: Εμείς να περιμένουμε.
1: Να γίνουν πάρα πολλά πράγματα.
0: Το θέμα είναι γιατί δεν γίνονται.
1: Ναι, αυτό θα ήθελα να πω όμως για να καθησυχάσουμε τους καταναλωτές. Γιατί ακούνε πολλά τελευταίες μέρες και η ΦΕΤΑ είναι μια βασική
0: βασικό στο τραπέζι μας η ΦΕΤΑ. Λίμωνο.
1: Εγώ θα πω το εξής. Ότι φαίνεται λοιπόν μια αύξηση αυτού του ύψους που ακούγεται γύρω στο 1 ευρώ κάτι. Εγώ θεωρώ ότι θα έχουμε αύξηση, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, μπορεί να προωθήσει άλλο η μεταποίηση και ο πρωτογενής τομέας αυτό, αλλά τη μικρότερη δυνατή αύξηση θα προσπαθήσουμε να περάσουμε στην κατανάλωση, γιατί ξέρουμε ότι ο καταναλωτής, άρα θα επιφυστούμε και ενδιάμεση κρίτη με αυτό το βάρος, ο καταναλωτής δεν μπορεί να τα απεξέλθει.
0: Από την 1η του Οκτώβρη θα έχουμε την ανατίμηση αυτή?
1: Θεωρώ το επόμενο διάστημα άμεσα, γιατί με τα επικές εταιρείες θα στείλουν στο λιανεμπόριο. Ναι, γιατί έχει αυξηθεί πάρα πολύ.
0: Είχαμε και το μέσα στο καλοκαίρι να τιμήσει τη ΦΕΤΑ, γι' αυτό το ξαναλέω.
1: Πολύ
0: δεν
1: μικρές,
0: είναι η πρώτη φορά.
1: Αυτές θα είναι μεγαλύτερες.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν να περιμένουμε τις αυξήσεις αυτές. Όσο λιγότερες μπορούν να είναι, ότι θα έρθουν όμως και θα έρθουν, είναι πολύ βασικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σατολιά. Ευχαριστώ πολύ για τις διευκρινήσεις. Το θέμα είναι να μπορούσαμε κάποια στιγμή, όταν ανοίγουμε αυτή την κουβέντα, να έχει ένα θετικό αποτέλεσμα και πρόσημο για την παραγωγή. Μόνο που δεν είναι στο χέρι μας προφανώς αυτή την περίπτωση. Να κάνω μια έτσι υποθετική ερώτηση, αν και δεν μπορείτε να μου τη δώσετε. Πού μπορεί να φτάσει, λέτε, η φέτα με την καινούργια αυτή ανατίμηση, η δική σας η φέτα Καλαβρίτων? Όχι.
1: Είναι παρακινδυνευμένο. Αλλά σας είπα ότι μην περιμένετε και τρομερά πράγματα αυτά που γράφονται.
0: Ναι, ένα-ενάμιση ευρώ περίπου.
1: Όλο αυτό είναι το κόστος. Ένα-ενάμιση ευρώ είναι το κόστος που σας περιέγραψα.
0: Ναι.
1: Δεν πιστεύω θα μεταφερθεί όλο σε κάποιες των περιπτώσεων. Είναι και ανάλογα τις πολιτικές και των εταιριών, ξέρετε.
0: Και επειδή λέμε μόνο για φέτα, θα μετακυλήσει και αλλού. Είναι και το γιαούρτι, είναι και άλλα παράγωγα που θα μετακυλήσουν την αύξηση. Έτσι, να μην το ξεχνούμε
1: όλα
0: και αυτό.
1: Όλα τα παράγωγα του εγωπροβείου γάλακτος, του εγωπροβείου του σημερινού και του γελατινού.
0: Ναι, σωστά.
1: Του εγωπροβείου γάλακτος οπωσδήποτε θα έχουν αυξήσει και τα γιαούρτια που είναι βασικό διατροφικό συσκεύασμα.
0: Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Σατολιά.
1: Να καλά.
0: Σημαντικό να ξέρουμε από τους άνθρωπους. Παρακαλώ.
1: Ότι πρέπει να το καταλάβουμε και αυτό το λέω πάρα πολλές φορές. Πόσο σημαντικό είναι να έχουμε βιώσιμους αγρότες και εκτινοτρόφους. Γιατί το λέω, γιατί άμα έχουμε βιώσιμους αγρότες και εκτινοτρόφους, θα παράγουν προϊόν, θα υπάρξει προϊόν. Άρα έχει μεγάλη εξάρτηση με τον άλλο κρίκο της αλυσίδας, τον τελευταίο, τον καταναλωτή.
0: Ναι.
1: Για να έχουμε αυτάρκεια και στα προϊόντα. Πολύ σημαντικό όλα αυτά.
0: Και το θέμα είναι και πώς συμπεριφέρεται και η πολιτική και το αντίστοιχο Υπουργείο στους αγρότες και στους παραγωγούς. Γιατί τους έχει τρελάνει στα δικόγραφα, κύριε Σατολιά.
1: Στην πολιτεία είναι οι αιχμές.
0: Τους έχει τρελάνει στα δικόγραφα. Στα δικόγραφα. Πάνε στο δικαστήριο, νομίζω, ή πήγαν. Στα δικόγραφα τους έχει τρελάνει για παρακόλληση κοινωνιών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο κύριος Παύλος Σατολιάς, ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού Καλαβρίτων και πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών. Τον ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε την ανατίμηση στις τιμές της φέτας. Σας το είχα πει και από την προηγούμενη εβδομάδα. Θα συμπαρασύρει και άλλα προϊόντα. Και εκτός από τα παράγωγα του γάλακτος, του εγωπρόβιου πάντα γάλακτος, θα συμπαρασύρει και άλλο, όπως το ελαιόλαδο. Καθίστε και θα δείτε. Και να το διευκρινίσω για μία ακόμη φορά. Το λευκό τυράκι δεν είναι φέτα. Έτσι. Άλλο τον, άλλο τ' άλλο. Η φέτα είναι από καθαρά εγωπρόβιο γάλα. Το λευκό έχει συμπτύξεις. Κυρίως αγελαδινό, δεν ξέρω και από πού το φέρνουν κιόλας, γιατί τόσες αγελάδες δεν έχουμε στην Ελλάδα. Έχουμε, δεν έχουμε. Εκτός και αν δεν τις βλέπω εγώ. Λοιπόν, θα κάνω μια μικρή διακοπή και θα επιστρέψω.

0: Λοιπόν, και πριν να συνεχίσουμε την κουβέντα μας στα περί ακρίβειας και για τη φέτα θα πούμε και για τα καύσιμα θα πούμε και για τη λοιπά θα πούμε, θέλω να σας μεταφέρω, μου έχει σταλεί από συγκεκριμένο δικηγορικό γραφείο και μέλη, η ποινική δίωξη και η ανακριτική διαδικασία κατά των διευθύνων συμβούλων και μελών των υποδομών του φυσικού αερίου και λοιπά, διαχειριστής του δικτύου του φυσικού αερίου, με παράλληλη διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης κατά όλων των εμπλεκαμένων και της μητρικής εταιρείας για έκθεση σε κίνδυνο με ενδεχόμενο δόλο για το συμβάν της οδούλησης κράτους στην Πάτρα με τους νεκρούς και το καθεστώς της επικίνδυνης συγκάλυψης που όλοι γνώριζαν αλλά αποσιωπούσαν. Αναφέρεται στο δελτίο τύπου που έχω στα χέρια μου από το γραφείο του κ. Πατζίδη. Συγκεκριμένα, απαιτείται άμεσος ανεξάρτητος τεχνικός έλεγχος του συνόλου του δικτύου πριν συμβούν νέα τέμπη, γράφει στο δελτίο, αυτή τη φορά στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, με ασμή φυσικού αερίου και διαφθοράς. Μάλιστα. Λοιπόν, για να πάω πίσω λίγο στην ακρίβεια και πριν καλημερίσω, μάλλον τον καλημερίσω πρώτα, γιατί μ' άρεσε να το κουβεντιάζω μαζί του, ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών, του Κανονικού Ινστιτούτου Καταναλωτών, Γιώργος Λεχουρητής. Καλημέρα, κύριε Λεχουρητή.
1: Καλημέρα κυρία Παπαδούλα, καλή εβδομάδα.
0: Κάνω και διευκρινήσεις, δεν ξέρω αν το προσέξατε.
1: Πολύ σωστά και δεν έκανα κανένα σχόλιο, γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα υπάρχουν μαϊμούδες και μαϊμούδες.
0: Ό,τι δηλώσεις, ό,τι δηλώσεις είσαι.
1: Ακριβώς, μαϊμούδες προϊόντα και άνθρωποι τελικά.
0: Ναι. Ναι.
1: Αλλά δεν πειράζει, το προσπερνάμε και πάμε παρακάτω.
0: Γιατί δεν φτιάχνουμε μια νέα πλατφόρμα και στο Υπουργείο να εντοπίζουμε τις μαϊμούδες, θα ήταν πολύ εύκολο.
1: Καλά.
0: Καλή πρόταση. Καλά το σκέφτηκα.
1: Αυτό το είχαμε πει εδώ και χρόνια.
0: Ναι.
1: Αλλά δυστυχώς, μάλλον χτυπάμε σε λάθος πόρτα, ίσως.
0: Να σας πω, κύριε Λεχουρήτη, πριν από λίγο μιλούσα με τον κύριο Σατολιά. Ξέρετε, τον κύριο Σατολιά από την Επιτροπή για τον Ακαλάβρετο Συνεταιρισμό και τον Εθνικό Συνεταιρισμό. Και μου μιλούσε για τις ανατιμήσεις στην ΦΕΤΑ, μου εξηγούσε για το τι και το πώς και όλα αυτά. Βέβαια, η εκτίμησή του είναι ότι οι ανατιμήσεις που θα έρθουν για μία ακόμη φορά, γιατί είχαμε και μέσα τον Ιούλιο ανατιμήσεις στη ΦΕΤΑ, θα είναι γύρω στο 1 με 1,5 ευρώ. Εκτιμά ότι θα απορροφηθεί λίγο, θα κρατηθεί λίγο, δεν θα εκτοξευτεί, δεν θα στα ύψη δηλαδή. Εσείς πώς το βλέπετε που ξέρετε την αγορά καλύτερα από εμάς?
1: Δεν ξέρω τι θα κάνει η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Καλαβρίτων και ο κύριος Σατολιάς με την ΦΕΤΑ Καλαβρίτων. Πάντως σε αυτή τη δεδομένη στιγμή που μιλάμε, η τιμή της ΦΕΤΑς Καλαβρίτων είναι στα 12,30. Μία τιμή που εδώ και ένα χρόνο είναι η ίδια. Αλλά από εκεί και πέρα όμως τα ιδιωτικά τυροκομεία και οι μικρές μονάδες έχουν αυξήσει την τιμή της φέτας, άλλος από 11,5 το πήγε 13, άλλος από 18,80 το πήγε 13,70. Γενικά υπάρχει μια μεγάλη αύξηση στη φέτα, θα μου πείτε.
0: Να σας πω, οι διακυμάνσεις που έχω εγώ στη μέση, μια ενδεικτικές, είναι αυτές που είναι στο χήμα στο δοχείο, 11 με 13 το κιλό. Για τις επώνυμες μιλώ επιλογές και οι συσκευασμένοι στην άλμη από 13 με 17,5 ευρώ το κιλό και κυρίως γνωστά, είναι σωστές οι τιμές που έχω?
1: Ωραία. Ναι. Αλλά υπάρχουν και κάποιες, σας είπα, τιμές που έχουν τώρα το τελευταίο χρονικό διάστημα, δηλαδή μιλάμε το 20ήμερο που έχουν ανέβει οι τιμές τους.
0: Ναι.
1: Όμως από την άλλη πλευρά το ανησυχητικό δεν είναι μόνο η φέτα.
0: Ναι.
1: Η φέτα και το επικίνδυνο στην όλη ιστορία είναι ότι θα χάσουμε την POP, την ονομασία προέλευση.
0: Γιατί να τη χάσουμε την ονομασία?
1: Θα το πω γιατί. Διότι σε αντικατάσταση της φέτας η ίδια η βιομηχανία που παράγει φέτα, μεγάλες μιλάμε βιομηχανίες.
0: Ναι, δεν μιλάμε για τις τοπικές επιχειρήσεις.
1: Παράγουν λευκό τυρί.
0: Αυτό είπα πριν, το είπα 10 φορές κύριε Λεχουρήτη, το λευκό τυρί δεν είναι φέτα.
1: Δεν είναι φέτα, αλλά έρχεται να αντικαταστήσει τη φέτα και φοβάμαι ότι θα χάσουμε αυτό το οποίο είχαμε χρόνια και χρόνια παλέψει για να το κατοχυρώσουμε σαν χώρα.
0: Με την αλλίωση της ποιότητας στην αντικατάσταση.
1: Όχι μόνο αυτό. Η αντικατάσταση της φέτας με λευκό τυρί δεν είναι σωστή ενέργεια.
0: Και τι να κάνει αυτός που δεν μπορεί να πάρει τη φέτα με τα 16 ευρώ?
1: Πάμε λοιπόν. Γιατί έχετε την εντύπωση με στα 9 και 10 ευρώ που έχει το λευκό τυρί δικαιολογείται η τιμή του?
0: Όχι, αλλά θα πάρει 200 γραμμάρια. Θα πάρει.
1: Απλά έχει μεγαλύτερο κέρδος η βιομηχανία που παράγει το λευκό τυρί από ό,τι παράγει τη φέτα. Αυτό είναι το ρεζουμέ στην ιστορία.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι ανανεβαίνουν ορισμένα τυροκομικά, γαλακτοκομικά. Όπως το γιαούρτι.
0: Ναι.
1: Το γιαούρτι το αγελαντινό γιατί να ανέβει?
0: Σωστά, αφού δεν έχει σχέση με τα εγωπρόβια.
1: Μπράβο. Άρα βλέπετε, ναι, ότι κοντά
0: ευκαιρία ανατιμήσεων τώρα, ευκαιρίες δοθήσεις, μπράβο, να τα τεινάξουμε όλα λίγο.
1: Α,
0: κατάλαβα. Ναι.
1: Άρα το εμπόριο δεν έχει ιερό και όσιο. Όπου βρει λάσκα θα ανεβάσει την τιμή του και θα ισοκερδίσει. Αυτό φωνάζουμε και διαμαρτυρόμαστε. Τώρα, από εκεί και πέρα δεν είπε αυτό μόνο ο κύριος Σατολιάς. Σας είπε και κάτι άλλο, ότι θα ανέβει και η τιμή στο εγωπρόβιο κρέας, δηλαδή στο αρνάκι.
0: Αυτό έχει ανέβει, αυτό έχει ανέβει ήδη. Δεν το βλέπουμε και πουθενά. Ναι.
1: Θα ανέβει κι άλλο η τιμή. Έτσι, τώρα θα πάνε στα 18-19 ευρώ το κιλό τα Χριστούγεννα. Την τιμή στο αρνί μιλάμε.
0: Ναι.
1: Άρα βλέπουμε μία ανωδική τάση τιμών γενικά σε όλη την αγορά. Βεβαίως με τη Συμφωνία Κυρίων ή την Εθνική Συμφωνία κάπου συγκρατήθηκαν οι τιμές και έπεσαν σε ορισμένα προϊόντα, να λέμε και του στραβού το δίκιο.
0: Κύριοι στη Συμφωνία, επί τούτου.
1: Μπράβο.
0: Δεν ξέρω όμως, για τα υπόλοιπα.
1: Όμως αυτό δεν αλλάζει. Γιατί δεν αλλάζει, κυρία Παπαδούλα? Διότι τα σούπερ μάρκετ, χωρίς να τηρούν κάποιοι, ή κάποιοι το τηρούν, την Εθνική Συμφωνία ή τη Συμφωνία Κυρίων, κάθε 15 μέρες βγάζουν φυλάδια προσφορών.
0: Ναι.
1: Και βλέπετε ότι τα φυλάδια προσφορών που μπορεί να διαρκούν 15 μέρες είναι πολύ φθηνότερα από την Εθνική Συμφωνία.
0: Αυτό θα πρέπει να μας πονηρέψει λίγο.
1: Γιατί να πάω στην Εθνική Συμφωνία και να μην πάω να αγοράσω το τυρί Γκούντα από 11,5 ευρώ στα 6,5 ευρώ? Ή γιατί να αγοράσω τη γαλοπούλα από τα 26 ευρώ και να μην την αγοράσω στα 15 ευρώ? Ή γιατί να αγοράσω ένα χυμό ή κάποια άλλα προϊόντα προσφορών, σούπερ τιμών που προσφέρουν τα σούπερ μάρκετ? Βλέπετε ότι αν κάνω σωστή αγορά.
0: Ναι, φανταστείτε όμως, δηλαδή θέλω να πω αυτό που το σκεφτόμαστε όλοι, τι κέρδος, τι εύρος κέρδους υπήρχε πριν από την προσφορά για να σου δίνει την προσφορά που και εκεί κέρδος έχει.
1: Δεν θα σας πω, ποια είναι η μάρκα της Γκούντα, θα σας λέω όμως Γκούντα εισαγωγής, η οποία έχει κανονική τιμή 11,5 ευρώ και τώρα τη βρίσκει σε κάποια σούπερ μάρκετ ή σε κάποιο σούπερ μάρκετ τιμή προσφορά σε 6,5 ευρώ.
0: Ναι. Μου λέτε πώς το βρίσκεται εσείς, από το πόσο κοστίζει μέσα από το? Γιατί ούτε εγώ δεν το χρησιμοποιήσω ποτέ αυτό.
1: Εμείς κάνουμε έρευνα αγοράς, κυρία Παπαδούλα. Γυρίζουμε όλες τις αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ. Συγκρίνουμε τιμές και αποφασίζουμε. Και βεβαίως γι' αυτό έχουμε και άποψη και θέση, επειδή ξέρουμε το τι ακριβώς συμβαίνει στην αγορά. Αυτό καλούμε να κάνει και ο καταναλωτής. Αυτοί κυρίως που είναι σε μικρές πόλεις, όπως η Πάτρα, και έχει τη δυνατότητα να κάνει μια βόλτα στα σούπερ μάρκετ, θα διαπιστώσει και θα ωφεληθεί ακόμα και της τάξης του 50%.
0: Βόλτες τώρα κομμένες, κύριε Λεχουρίτη, τα καύσιμα είναι στο Θεό.
1: Με τα ποδαράκια ή με το ποδήλατο, δεν μιλάμε με το αυτοκίνητο. Με το αυτοκίνητο ξεχάστε το, εκεί που έφτασε η αμόλυβδη.
0: Μάλιστα, όλα μαζί.
1: Εκεί που έχει φτάσει το πετρέλαιο κίνηση και εκεί που θα φτάσει το πετρέλαιο θέρμανση. Και εκεί που θα φτάσουν όλα μαζί, καταλαβαίνετε ότι έχει αλλήμονό μας. Έρχεται μαύρος και βαρύς χειμώνας, ιδιαίτερα σε ορεινές περιοχές που ήδη ξεκίνησαν και ανάβουν καλοριφέρ για να ζεσταθεί ο κόσμος. Και φανταστείτε αυτούς τους ανθρώπους ότι αυξάνεται σε σύγκριση με πέρσι το πετρέλαιο θέρμανσης, που είχε ένα 10 πέρσι, φέτος θα είναι στα 2 ευρώ αν δεν μειωθούν οι τιμές, αν δεν πάρει μέτρα η κυβέρνηση. Θα πάμε δηλαδή σε μία αύξηση 100% σχεδόν.
0: Τις 30 του μήνα, λέει, τα πρώτα μέτρα ανακοινώσιμε. Τώρα γιατί περιμένουμε να πάει 30,
1: το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Πάει τον άλλο μήνα, 14-15 το Οκτώβρη.
1: 14 του Οκτώβρη θα
0: Να πιάσει λίγο ψύχρα, γι' αυτό. Καταλάβατε τώρα.
1: Λοιπόν, άρα τώρα, τέλος του μήνα, δηλαδή την Τετάρτη 30 του μηνός, θα δούμε μόνο τιμές για την επιδότηση του Οκτωβρίου το πετρέλαιο κίνησης
0: και τα καύσιμα. Μέχρι τότε με τα πόδια. Μέχρι την Τετάρτη με τα πόδια.
1: Μέχρι τότε με τα πόδια και χειρότερα με τα πόδια.
0: Για να καταλάβω κάτι. Ναι, πείτε.
1: Λοιπόν, δώστε, σήμερα πήρα παράδειγμα τιμή.
0: Ναι. Τι τιμή?
1: 95 οκτάνια. Βενζίνα 2.
0: Την κλασική.
1: 289.
0: Πώς?
1: 2,289. Αμόλυβδη.
0: 95 άρα. Κατοστάρα,
1: 95. Όχι, 95. 95
0: άρα.
1: 289.
0: 289.
1: Ναι, 2,289.
0: 2,30. Α, 2,30. Εντάξει. 2,30. Τρόμαξα, τρόμαξα.
1: Πάμε λοιπόν. Πάμε λοιπόν στην κατοστάρα. 2,589.
0: Ναι.
1: Και το πετρέλαιο κίνησης, το απλό, 2,249. 2,25.
0: Τα ίδια. Μια από τα ίδια.
1: Μπράβο, λοιπόν. Με αυτές τις τιμές και με άλλες παρεμφερείς τιμές, δουλειά δεν γίνεται. Αγορά δεν κινείται και τα προβλήματα θα είναι τεράστια.
0: Να ρωτήσω κάτι τώρα που μια ερώτηση. Που, γιατί ξέρετε, με την κουβέντα εμένα μου προκύπτουν και διάφορες ερωτήσεις. Μερικές από αυτές δεν μπορώ να τις εκφράσω. Όπως θέλω, αλλά εν πάση περιπτώσει, λέγαμε για την αύξηση της φέτας, έτσι, του εγωπρόβιου γάλακτος και για το πώς είχαμε την εισαγωγή και την προώθηση του λευκού τυριού. Το αγελαδινού γάλατος, τα προϊόντα δηλαδή, στην αγορά. Όταν θα αυξηθεί η τιμή της φέτας, δεν θα αυξηθεί και η ζήτηση του λευκού τυριού, δεν θα αυξηθεί και η τιμή του λευκού τυριού.
1: Εννοείται. Μισό.
0: Άρα δηλαδή, μιλάμε γενικώς για αυξήσεις, δεν μιλάμε για ένα ή δύο προϊόντα. Ξεκινάει ένα και συμπαρασύρονται όλα τα υπόλοιπα.
1: Η δικαιολογία ότι έχουμε έλλειψη σε εγωπρόβιο γάλα, δεν δικαιολογεί να αυξάνεται η φέτα και να αυξάνεται παράλληλα και το λευκό τυρί.
0: Ναι, έχουμε εξαγωγές στη φέτα όμως πολλές.
1: Ναι. Λοιπόν, το λευκό τυρί, το οποίο παράγεται από το αγελαδινό γάλα, έχει τιμή το αγελαδινό 45-50 λεπτά το κιλό.
0: Ναι. Και είναι εντός Ελλάδος το αγελαδινό, γιατί θα αρχίσουμε να μετράμε μετά από τα πρόβατα και τις αγελάδες.
1: Δεν το ξέρουμε αυτό.
0: Έχουμε τόσες.
1: Δεν ξέρουμε αν το παραγόμενο λευκό τυρί ή το παραγόμενο γάλα που πίνουμε είναι ατόφιο ελληνικό ή εισάγεται και ονοματίζεται ελληνικό.
0: Μάλιστα.
1: Όρκο δεν παίρνουμε, σταυρό δεν κάνουμε, αλλά φοβάμαι πολύ.
0: Το θέμα είναι ότι όπως τα βλέπουμε και εμείς και εσείς μας τα περιγράφετε ακόμη καλύτερα, γιατί παρακολουθείτε την αγορά από πολύ κοντά και συνεχόμενα, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα στην ήδη δύσκολη κοινωνία, οικογένεια, νοικοκυριό. Πολύ δύσκολα θα είναι.
1: Τώρα, εντός. Η ντομάτα, η λαϊκή αγορά μπορεί να έχει 2,5 ευρώ, 2,20. Στα σούπερ μάρκετ έχει 2,80, 2,90. Τα αχλάδια έχουν 3 ευρώ, τα ροδάκινα 3 ευρώ, οι αρμάδες 3 ευρώ, τα νεκταρίνια 2,99. Βλέπετε ότι τα σταφύλια, η σταφίδα σουλτανίνα στα 3 ευρώ, αλλού τη βρίσκεις και 2,5 στη λαϊκή, αλλά και 3 ευρώ στη λαϊκή, τη βρίσκεις και 3,5 ευρώ. Γενικά οι τιμές είναι πάρα πολύ υψηλές. Δεν αντέχει η τσέπη του Έλληνα να τροφοδοτεί με τόσο ακρίβεια την αγορά. Θα μου πείτε, μα βλέπουμε κίνηση. Όχι. Ναι. Δεν είναι έτσι. Έχουν πέσει οι πωλήσεις των σούπερ μάρκετ. Μπορεί να αυξήθηκε το έσοδο τους, τα κέρδη τους. Αλλά αυξήθηκαν λόγω της αύξησης των τιμών στα προϊόντα. Έτσι. Δεν αυξήθηκαν λόγω ότι...
0: Η αγορά είναι μειωμένη. Η αγορά είναι μειωμένη.
1: Που έμπαιναν 1.000 άτομα σε ένα σούπερ μάρκετ, τώρα μπαίνουν 800 ή 700 άτομα.
0: Ναι.
1: Ο τζίρος εκεί που ήταν 100 έγινε 150. Γιατί γίνεται αυτό? Ναι. Γιατί υπάρχει αύξηση τιμή στο προϊόν.
0: Έτσι.
1: Και να ρωτήσω και κάτι άλλο έτσι τώρα, μιας και
0: το
1: παίρνει κουβέντα.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Ένα μακαρόνι πριν την οποιαδήποτε μείωση ή τέλος πάντων την προσφορά. Ή την οτιδήποτε, είχε 1,73.
0: Ναι. Το επόμενο,
1: 1,73 το μισό κιλό.
0: Ναι.
1: Πώς στο καλό πήγε 1,13 τώρα, 60 λεπτά διαφορά.
0: Αυτό που λέγαμε πριν είναι.
1: Μπράβο, 60 λεπτά διαφορά.
0: Ότι το κέρδος θα παραμείνει ως κέρδος. Από τα 200% πάνω θα πάει στο 100% κέρδος. Ναι, εντάξει. Δεν είμαστε τόσο.
1: Και δουλεύετε τον κόσμο ότι δεν έχετε κέρδη. Αυτό είναι το
0: να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Εκείνες εκεί οι περιβόητες λίστες για την μείωση των κωδικών λειτουργούν? Γιατί εγώ μπήκα στο σούπερ μάρκετ, αλλά να σας πω την αλήθεια, δεν είδα και κάτι ιδιαίτερο.
1: Κάπου λειτουργούν, σας είπα και από την αρχή, και κάπου δεν λειτουργούν. Κάπου υπάρχουν μειώσεις τιμών. Το παράδοξο, ξέρετε, σε αυτή την συμφωνία κυρίων ή την εθνική συμφωνία, ποιο είναι? Να βλέπεις το ίδιο μακαρόνι της ίδιας εταιρείας, το ένα σούπερ μάρκετ να το έχει 1,13, το άλλο να το έχει 0,98, το άλλο να το έχει 0,85 και το άλλο να το έχει 1,43.
0: Και όλοι να έχουν κέρδος.
1: Και όλοι να έχουν κέρδος. Ακριβώς το ίδιο προϊόν λένε.
0: Εντάξει, κατανοητό. Μάλιστα. Κύριε Λεχουρίτη, okay. Ευχαριστώ πάρα καλά. Πολύ. Καλή θα τα ξαναπούμε. Θα σας ξαναζητώ τη συνδρομή σας όποτε θεωρώ ότι είναι χρήσιμο για όλους μας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Γιώργος Λεχουρίτης, ο πρόεδρος του Κανονικού Ινστιτούτου Καταναλωτών, του γνωστού, του προγραμματικού, εν πάση περιπτώσει. Το λέω αυτό, μην με παραξηγήσετε, γιατί υπάρχει και ένα νέο Ινστιτούτο, δεν το ξέρω, δεν το γνωρίζω. Ας μείνουμε εμείς αυτά που ξέρουμε με πιο απόλυτη σιγουριά. Οι ανατιμήσεις λοιπόν θα έρθουν. Το θέμα είναι σε τι ποσοστό και πώς θα συμπαρασύρουν τα περισσότερα βασικά προϊόντα που έχουμε στο τραπέζι μας, που θέλουμε να έχουμε στο τραπέζι μας. Θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί αυτό. Από την 1η Οκτωβρίου περιμένουμε την ανατίμηση στη φέτα. Να δούμε πώς θα κινηθεί αυτό και θα ακούσουμε και τις ανακοινώσεις τέλος του μήνα για τα μέτρα που αφορούν τα καύσιμα. Όχι το πετρέλαιο θέρμανσης. Τη θέρμανση από τη 14 του Οκτώβρη θα το μάθετε. Λοιπόν, οπότε, ναι, θα πάμε σιγά σιγά με μουσικό θέμα σε δελτίο ειδήσεων. Από το Earth News Radio, δηλαδή το πρώτο πρόγραμμα στην ενημέρωση, για να επιστρέψω αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Θεμιστοκλέους από το ύψος της Ακαδημίας έως την Νικηταρά λόγω φωτιάς που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού κατά Κουζινού. Φαίνεται να έχει καταρρεύσει τμήμα του κτιρίου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή εγκλωβισμένους. Τεράστιες ζημιές έχουν υποστεί διαμερίσματα τριώροφου κτιρίου στη Νέα Ιωνία μετά από φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφέ που στεγαζόταν στο ισόγειο, το οποίο κάηκε ολοσχερός. Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με μαρτυρίες, πριν εκδηλωθεί η φωτιά, ακούστηκε έκρηξη από το ισόγειο του κτιρίου. Ακόμη και ώρες μετά το ξέσπασμα, καπνοί συνέχιζαν να βγαίνουν από τα μπαλκόνια και τους εσωτερικούς χώρους, με τους πυροσβέστες να παραμένουν σε επιφυλακή. Σημειώνεται ότι το ίδιο καφέ είχε απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν, καθώς πριν από περίπου 3 χρόνια είχε γίνει εκεί αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς, κατά το οποίο είχε χάσει τη ζωή του ένας άνδρας. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τη διερεύνηση των αιτιών της έκρηξης και κατάρρευσης κτιρίου στην Πλάκα, όπου έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Σήμερα είναι προγραμματισμένες οι επίσημες αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια. Τα μέχρι στιγμής ευρήματα φαίνεται να παραπέμπουν σε διαρροή φυσικού αερίου, με σημαντική ποσότητα να συγκεντρώνεται στα ανώτερα σημεία του κτιρίου. Ακόμη αξιολογούνται τα ευρήματα που έχουν στην κατοχή τους οι αξιωματικοί της Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Δεν μπορεί να εξαχθεί ακόμη οριστικό συμπέρασμα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας. Περιέγραψε την εικόνα που προκύπτει μέχρι στιγμής, επισημένοντας ότι η έκρηξη φαίνεται να συνδέεται με την εγκατάσταση φυσικού αερίου στον δεύτερο όροφο και εκεί, όπως είπε, θα εξεταστεί αν τηρούνταν όλες οι προδιαγραφές και οι πιστοποιήσεις. Στις 30 Σεπτεμβρίου, οι ανακοινώσεις των μέτρων για τα καύσιμα ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Η Ελλάδα πρόσθεση είναι μία από τις χώρες που στηρίζουν περισσότερο σε ό,τι αφορά την ενεργειακή κρίση. Είμαστε η τρίτη στην Ευρώπη αναλογικά με το ΑΕΠ μας. Έχουμε ρίξει 800 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των πολιτών. Η ακρίβεια προέρχεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την ενεργειακή κατάσταση και η κυβέρνηση έχει κάνει παρεμβάσεις, σημείωσε ο Υπουργός. Όπως είπε, εύκολες λύσεις και εύκολες προσεγγίσεις δεν μπορούν να υπάρξουν. Και αυτό γιατί έχουμε μια κρίση στην οποία έχει ακολουθήσει και άλλη κρίση. Έχουμε την κρίση της Μέσης Ανατολής που οδήγησε στην κρίση τιμών λόγω του πετρελαίου. Έχουμε όμως ταυτόχρονα και μια κρίση ομολόγων σε ό,τι αφορά την Ευρώπη, εξήγησε ο κύριος Μαρκόπουλος. Πάνω από τα $106 το βαρέλι, τιμή του Brent στη σκιά της κλιμάκωσης της έντασης ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν και αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση της Τεχεράνης για άνοιγμα του ορμούς υπό προϋποθέσεις μέσα σε 7 ημέρες. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και για πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Βρετανική αστυνομία συνέλαβε 5 άντρες κοντά σε αμερικανική αεροπορική βάση της ΡΑΦ ως υποπτούς για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικά και τρομοκρατία. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση των αρχών, συνολικά 85 νοικοκυριά απομακρύνθηκαν προληπτικά από την περιοχή. Ανοίγουν ξανά από σήμερα οι ψηφιακές τάξεις του Δημόσιου Ψηφιακού Φροντιστηρίου, το οποίο για τρίτη συνεχόμενη σχολική χρονιά προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε μαθητές ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας και την οικονομική δυνατότητα της οικογένειάς τους. Πέθανε σε ηλικία 87 ετών η Ελένη Προκοπίου από τις χαρακτηριστικές παρουσίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Εκτός από ηθοποιός, υπήρξε καταξιωμένη χορεύτρια. Η καριέρα της διήρκησε περίπου μια δεκαετία και στα μέσα της δεκαετίας του 1970 αποσύρθηκε από την ηθοποιία.
0: Καιρός.
1: Βελτιωμένο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι βόρειοι 6 με 7 μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
4: Κάντε Κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα, αλλά

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι. Σας θυμίζω και πάλι ότι είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρας. Μας ακούτε στους 92,5 και 93,9 στα ραδιόφωνά σας στη Δυτική Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Και στη Δυτική Ελλάδα, όπου και αν είστε, μέσα από το ertaeco.gr επιλέγοντας ΕΡΤ Πάτρας. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα και καλημερίζω όσους έρχονται τώρα στην παρέα μας. Θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας, γιατί σας είπα ότι δεν είναι ωραίο να αφήνουμε, ούτε το κάνουμε συνήθως. Ακολουθούμε, παρακολουθούμε και ρωτούμε τους ανθρώπους που εξ αντικειμένου ξέρουν να μας πούν περισσότερα πράγματα για όλα αυτά που προκύπτουν στην καθημερινότητά μας. Θέλω να καλημερίσω λοιπόν μαζί σας τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου του Λοακαρνανίας, τον κύριο Αριστόβουλο Τρίβλη. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, γιατρέ.
1: Καλημέρα σας σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλό φθινόπωρο.
0: Να είμαστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση.
1: Τριβλής.
0: Ναι, ωραία. Καλά,
1: πειράζει,
0: καλά, καλά κάνετε και το λέτε, γιατί συνήθως τους τόνους τους κάνουμε λάθος. Γιατρέ, θέλω να σας ρωτήσω ξεκινώντας, εάν στην περιοχή της αρμοδιότητας του δικού σας, του συλλόγου, του Ιατρικού Συλλόγου του Λοακαρνανίας, που έχει έδρα το Μεσολόγγι, να πούμε, για να ξεχωρίζουμε,
1: ναι, ναι,
0: γιατί υπάρχει στο Αγρίνιο, έχω συνομιλήσει και μαζί τους, έχουν ξεκινήσει και εκεί οι έλεγχοι με κάποιον τρόπο μετά από όλα αυτά που ακούμε για την σωστή και ορθή λειτουργία των ιατρείων?
1: Κοιτάξτε, οι έλεγχοι γίνονται πάντα πριν ανοίξει ένα ιατρείο.
0: Ναι,
1: είναι το νόμο κάνεις, έτσι.
0: Ναι.
1: Γίνεται ένας έλεγχος από μια επιτροπή, αποτελείται από δύο γιατρούς του συλλόγου, υπάλληλος του συλλόγου, επειδή εκτελεί χρέη γραμματείας, και ένας μηχανικός. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Στη συνέχεια, βάσει του νόμου 4512 του 2018, πρέπει να γίνονται κάθε χρόνο δειγματοληπτικοί έλεγχοι στο 10% των ιατρείων της περιοχής της αρμοδιότητάς μας. Εμείς αυτό το εφαρμόζουμε από το 2018 που ανέλαβα εγώ την Προεδρία. Ανελιπώς, δηλαδή 2-3 φορές το χρόνο, εκτός των αδειοδοτήσεων που γίνονται εκ των όνων κάνευ για να μπορέσει να ξεκινήσει ένα ιατρείο να λειτουργεί.
0: Προφανώς.
1: Κάνουμε αυτή τον δειγματοληπτικό έλεγχο, ο οποίος, ειρήσουμε παρόδο, δεν γίνεται ευνηδίως. Δεν πρέπει να γίνεται.
0: Ο πρώτος έλεγχος, ναι, σαφώς.
1: Δεν γίνεται κατά καταγγελία. Ειρήσουμε παρόδο, δεν γίνεται ευνηδίως. Δεν πρέπει να γίνεται.
0: Ο πρώτος έλεγχος, ναι,

0: Και εννοείται με προσυνεννόηση, μα δεν είναι κατόπιν καταγγελία. Του παίρνουμε ένα τηλέφωνο και του λένε: είστε στα πλαίσια του δειγματοληπτικού ελέγχου. Για ποιο λόγο δεν
1: είναι. Κατάλαβα.
0: Έλεγχοι ευνηδιαστικοί έχουν γίνει όταν υπάρχει καταγγελία προφορική είτε γραπτή.
1: Α, μάλιστα. Για πείτε μου, και τις προφορικές καταγγελίες εσείς τις λαμβάνετε σοβαρά υπόψη από ό,τι καταλαβαίνω και ελέγχετε. Δεν χρειάζεται δηλαδή να είναι επώνυμη καταγγελία.
0: Συνήθως οι προφορικές καταγγελίες, για να ξέρετε, δεν είναι από ασθενείς, είναι από τους ίδιους τους συναδέλφους. Καταλάβατε, στα πλαίσια του αθέμητου ανταγωνισμού, αν γίνεται κάτι άσχημο.
1: Ναι. Εντάξει, σωστό είναι, από μια άποψη είναι σωστό για να προστατεύσουν και να προασπίσουν τον κλάδο, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Σωστό.
0: Ακριβώς. Όπως το λέτε. Είμαστε σύλλογος με 250 άτομα, περίπου 245 άτομα περίπου. Ναι, σύνολο τα άτομα, δεν είναι όλα ιδιώτες, έτσι.
1: Καταλαβαίνω.
0: Ναι, μισή-μισή θα έλεγα.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
1: όταν λοιπόν σας γίνεται μια καταγγελία από κάποιον, είτε πολίτη είτε συνάδελφό σας επώνυμα, γίνεται ένας έλεγχος ο οποίος δεν είναι προσυνεννοημένος, έτσι δεν είναι?
0: Όχι, δεν είναι προσυνεννοημένος. Και γίνεται πάντα κατόπιν διασταύρωσης, έτσι.
1: Όταν λέτε διασταύρωση.
0: Εγώ τουλάχιστον αυτό το εφαρμόζω σαν πρόεδρος.
1: Δηλαδή τι διασταύρωση, τι τύπου διασταύρωση κάνετε?
0: Διασταύρωση, επιβεβαίωση προφορικά από άλλους συναδέλφους. Άκουσα αυτό.
1: Α, το ψάχνετε δηλαδή που λέμε εμείς κοινώς.
0: Έχει πέσει στο αυτί σου κάτι τέτοιο.
1: Μάλιστα. Το διασταυρώνετε και από άλλες πλευρές δηλαδή.
0: Ναι. Τώρα έχει χρειαστεί, μου φανταστείτε, κάνα δύο φορές.
1: Ναι, εντάξει, αυτό είναι το καλό της υπόθεσης για την περιοχή. Απλά έτσι για να ξέρει ο κόσμος και να αντιλαμβάνεται ότι τα πράγματα γίνονται και ορθώς, όχι μόνο κάποιες παρατυπίες. Που εμφανίζονται και τις μαθαίνουμε τώρα κατόπιν εορτής, γιατί και αυτό δεν είναι ορθό. Άρα λοιπόν, εσείς όπου χρειάστηκε, κάνατε αυτό. Μάλιστα. Έχετε εντοπίσει. Ναι, πείτε μου.
0: Για να καταλάβετε ότι το ένα εκ των δύο, ας πούμε, ήταν το εξής παραβατικό. Υπήρχε ιατρείο που ο συνάδελφος το είχε κλείσει και δεν είχε κάνει ανάκληση της αδείας.
1: Α, εντάξει, τέτοιου τύπου.
0: Δεν το λειτουργούσε ο άνθρωπος. Ναι, αλλά ορίστε όμως, αυτό καταγγέλθηκε.
1: Ναι. Πάντως, μέχρι στιγμής δεν έχετε εντοπίσει, από ό,τι καταλαβαίνω, κάτι που να θέτησε κίνδυνο τον έναν ασθενή, την υγεία του ή τη δημόσια υγεία γενικότερα. Έτσι.
0: Όχι, κατηγορηματικά.
1: Αυτό είναι το ευχάριστο, γιατί ξέρετε και στις μικρές κοινωνίες στην ελληνική περιφέρεια είναι πιο κλειστός ο κύκλος. Οπότε λίγο πολύ. Το τι κάνει, έτσι ακριβώς, το τι κάνει ο καθένας. Να ρωτήσω κάτι άλλο, γιατί είδα και μια ανακοίνωση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, ο οποίος έχει εκφράσει την αντίθεσή του με μια μεθόδευση, όπως τη χαρακτηρίζει στην επιστολή του, από το αρμόδιο Υπουργείο, να αποκτήσει τον έλεγχο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Έχετε υπόψη σας κάτι τέτοιο? Για να διορίζει προσωρινή διοίκηση στο Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Υπήρχαν εκλογές, είχαν γίνει εκλογές τον Ιούνιο του 2026, οι οποίες απλώς πρέπει να επικυρωθούν από τον Υπουργό. Ο Υπουργός, για λόγους οι οποίοι δεν είναι τώρα της παρούσης, δεν επικύρωσε τις εκλογές και σε σύντομο χρονικό διάστημα διόρισε διοικούσα επιτροπή με πρόσωπα της αρεσκίας.
1: Αυτό τώρα είναι ορθό.
0: Με μιλάω εξαιρίας πείρας, γιατί ήμουν και εγώ μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του νέου εκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου.
1: Είναι ορθό αυτό, κύριε Τριβλή?
0: Όχι, δεν είναι ορθό, διότι σε κανέναν επιστημονικό σύλλογο, τεχνικό επιμελητήριο, δικηγορικό σύλλογο, δεν υπάρχει τέτοια παρέμβαση. Για φανταστείτε, ας πούμε, στο δικηγορικό σύλλογο να μην αρέσει το αποτέλεσμα στον Υπουργό Δικαιοσύνης και να αλλάξει την εκλεγμένη διοίκηση με μια διοίκουσα επιτροπή. Μάλιστα.
1: Το ανεξάρτητο της υπόθεσης πάει περίπατο σε αυτή την περίπτωση.
0: Δεν πάει περίπατο. Το διεκδικούμε, να είστε σίγουροι.
1: Ως προς την επιλογή του Υπουργείου για τη μεθόδευση, θα το έλεγα.
0: Την επιλογή του Υπουργείου πάει.
1: Οπότε να ρωτήσω κάτι τελευταίο για να αποκαταστήσουμε λίγο και την κατάσταση που υπάρχει γενικότερα. Στην ελληνική περιφέρεια, εμείς μιλούμε τώρα για τον Ιατρικό Σύλλογο του Λακαρνανίας με το Μεσολόγγι. Έχω συνομιλήσει και με τον συναδέλφο σας του Ιατρικού Συλλόγου του Αγρινίου. Το έχω κάνει και με τον Ιατρικό Σύλλογο της Αχαΐας. Με όλους τους συλλόγους γενικώς της περιφέρειας έχω συνομιλήσει το τελευταίο διάστημα. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι λαμβάνονται σοβαρά υπόψη προφορικές ή και επώνυμες καταγγελίες και οι δύο λαμβάνονται υπόψη, διασταυρώνονται, έτσι.
0: Οι επώνυμες διασταυρώνονται. Ναι. Οι προφορικές διασταυρώνονται. Οι επώνυμες, εφόσον είναι επώνυμες και έγγραφες, οφείλουμε
1: να τις ελέγξετε.
0: Για να ξέρετε ότι οι επώνυμες δεν είναι πάντα με παράβολο.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, γιατί μου είχαν πει και οι συνάδελφοι ότι πληρώνεις κάτι, 50 ευρώ, δεν ξέρω πόσο είναι.
0: Ναι, 50 ευρώ, είναι με παράβολο. Δεν μπορεί, δηλαδή, γιατί αλλιώς, όπως αντιλαμβάνεστε.
1: Αυτό το κάνατε για να αποτρέψετε τη συρροή των καταγγελιών, έτσι.
0: Και για να δείξουμε ότι υπάρχει περισσότερο, για να διαφυλάξουμε το κείμενο.

0: Όπως έφερε ο καθένας τηλέφωνο.
1: Κατάλαβα. Όπως έγινε και έχει γίνει στο παρελθόν η αλλαγή και με τις μηνύσεις γενικότερα που καταθέτει κανείς σε ένα αστυνομικό τμήμα. Υπάρχει και παράβολο τώρα. Δεν μπορεί να πάει να κάνεις μηνύσεις. Έτσι,
0: πληρώνεις. Μπράβο. Και τελειώς θα είναι ιστορία μηνύσεων. Έτσι, για το παραμικρό.
1: Mm-hmm. Το ευχάριστο είναι ότι οι έλεγχοι γίνονται και δειγματοληπτικοί και δεν έχει υποπέσει στην αντίληψη όλων των ελέγχων ή των καταγγελιών προφορικών και μη που έχουν γίνει στον σύλλογό σας και στην περιοχή αρμοδιότητά σας για κάτι που να θέτει σε κίνδυνο τη ζωή των ασθενών. Υγεία. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί εμείς τουλάχιστον οι πολίτες έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη στους γιατρούς τους. Και αυτό νομίζω καταδεικνύεται γενικότερα. Τώρα, αυτές οι περιπτώσεις που βλέπουμε, που μπορεί να υπάρχουν κι άλλες, σύμφωνα με τις καταγραφές ανά την Ελλάδα, λέω, είναι αυτές τις οποίες και εσείς οι ίδιοι μέσα από τους συλλόγους σας και τα όργανά σας θέλετε να τους απομονώσετε.
0: Ακριβώς. Και αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να δώσουμε στους ακροατές.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τρίβλη.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ετωλοακαρνανίας, ο κύριος Τρίβλης. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, μικρή μουσική διακοπή. Εμείς επιστρέφουμε στα υπόλοιπα.

Ώρα ανάγνωσης λοιπόν. Πάμε και γρήγορα να δούμε και πώς αποτυπώνονται τα θέματα της επικαιρότητας σήμερα στις τοπικές περιφερειακές εφημερίδες στα πρωτοσελίδα τους, πριν συνεχίσουμε εμείς την κουβέντα μας. Λοιπόν, θα ξεκινήσω και σήμερα με την η γνώμη είναι σήμερα. Στην πρώτη τη σελίδα, το εβδομαδιαίο φύλλο της είναι η γνώμη, γι' αυτό το λέω και το ξεχωρίζω για να ξέρετε. Κεντρικό της θέμα, δικαστικές υποθέσεις με έντονο ενδιαφέρον εκδικάζονται στην Πάτρα, στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης, 85 στο εδόλιο σήμερα, για ηλεκτρονικές απάτες. Μεθαύριο ξεκινάει σε δεύτερο βαθμό η δίκη της Αχαϊκής Τράπεζας. Είναι η εκδίκαση των εξαπατήσεων που είχε αναβληθεί αυτή η συγκεκριμένη, για να σας θυμίσω, που παρίσταναν τους παλιούς του διαλογιστές κλπ. 85 συνολικά στο εδόλιο. Δεν ξέρω αν θα χωρέσουν όλοι μαζί εκεί, αλλά εν πάση περιπτώσει. Συνεχίζω να διαβάζω στη γνώμη σήμερα. Προτεραιότητα το κόστος ζωής. Στην αντιμετώπιση της ακρίβειας των καυσίμων αναφέρθηκε εκ νέου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μάλλον αναφέρεται στο χθεσινό του διαδικτυακό μήνυμα, την ανάρτηση που κάνει δηλαδή κάθε Κυριακή. Τα νεότερα για τα καύσιμα τα περιμένουμε μεθαύριο, στο τέλος του μήνα. Ζούμε φθηνότερα, αλλά ζούμε καλύτερα. Η σύγκριση Δυτικής Ελλάδας και Αττικής, οι δαπάνες και τα εισοδήματα. Θα μπορούσα να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα, αλλά δεν θα το κάνω, γιατί είναι μια έρευνα που αποτυπώνεται στην εφημερίδα Η Γνώμη. Μπορείτε να τη διαβάσετε εκεί. Ο εφιάλτης του Υπτάμενου, Πατρινή, είχε δημιουργήσει 203 προφίλ να εκδικηθεί πιλότο. Να συμπληρώσω εδώ για να σας λέω, σας δίνω πληροφορίες για να καταλαβαίνετε περί τίνος η είδηση. Πρόκειται για μια Πατρινή η οποία συνελήφθη γιατί είχε δημιουργήσει δεκάδες, εκατοντάδες, μάλλον 203 ψεύτικα προφίλ στα κοινωνικά δίκτυα, στην προσπάθεια της να εκδικηθεί τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος ήταν πιλότος άνθρωπος, είναι δηλαδή, αλλά ήταν πρώην σύντροφος από το Βόλο, και ο οποίος δεν ήθελε να έχει επαφές. Έτσι λοιπόν, για να τον εκδικηθεί, είχε δημιουργήσει προφίλ ψεύτικα στο όνομά του και τα υπόλοιπα τα καταλαβαίνετε. Λοιπόν, συνεχίζω να διαβάζω. Λύγησαν οι συνταριές, νέα ανησυχία για το κτίριο φάντασμα στη συμβολή Γούναρη και Καραϊσκάκη. Εκεί είναι ένα γωνιακό κτίριο, σημειώνω πάλι και συμπληρώνω, το οποίο είναι άκρως επικίνδυνο. Είχαν μπει λοιπόν κορδέλες εκεί γύρω από το κτίριο αυτό, προκειμένου να μην πλησιάζει κανείς. Κάποιοι όμως, έγινε χθες αυτό, έκοψαν τις κορδέλες και υπήρχαν πολίτες οι οποίοι περνούσαν από κάτω από το κτίριο αυτό. Λοιπόν, είναι Γούναρη και Καραϊσκάκη. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Συνεχίζω. Με κατάνοιξη και λαμπρότητα οι διήμερες εκδηλώσεις για την 62η επέτειο από την επανακομιδή της Τιμίας Κάρας του Αγίου Ανδρέου στην Πάτρα και αποκαλυπτήρια πινακίδας και γλυπτού ιστορικής σημασίας για το πρώτο κημητήριο, η εκδήλωση που διοργανώνει ο Δήμος σήμερα στις 5.30 το απόγευμα. Για να δούμε τι γράφει και η Πελοπόννησος της Δευτέρας. Κεντρικό της θέμα. Χρέη 18 εκατομμυρίων ευρώ στο στόχαστρο μετά τις κλήσεις, καμπανάκι και για ληξιπρόθεσμα άνω των 6 μηνών στην Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης. Κίνδυνος για πρόστιμο 50% και βεβαίωση στην εφορία. Λοιπόν, αρκετοί πολίτες έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Θα πρέπει να κάνουν κάτι για να αποκαταστήσουν τις οφειλές τους, να κάνουν το διακανονισμό τους, εν πάση περιπτώσει, γιατί υπάρχουν και αυτοί οι συνεπείς που εξακολουθούν να πληρώνουν. Είναι νομίζω άδικο, για να μην το πω κάπως αλλιώς, το συγκεκριμένο ζήτημα. Να παραμένεις στο απειρόβλητο όταν δεν πληρώνεις ποτέ το λογαριασμό σου και ο άλλος δίπλα σου με χίλιους κόπους και βάσανα και στερήσεις να πληρώνει το λογαριασμό του. Για να είναι εντάξει αυτός. Συνεχίζω να διαβάζω. Στο έλεος των κυνηγών μετάλλων, στο στόχαστρο επιχειρήσεις και υποδομές ξυλώνουν την Πάτρα. Λαιλασίες καταγράφονται σε διαφορετικά σημεία της Πάτρας, σε εγκατελειμμένα κτίρια, αφύλακτες υποδομές. Από το πρώην καφέ σταθμός έχουν ξυλώσει ακόμη και τα τμήματα του δαπέδου. Σχάρες, καπάκια φρεατίων, καλώδια, εξαρτήματα στο βιοτεχνικό πάρκο έχουν αφαιρεθεί και εξαφανιστεί. Επικίνδυνες παγίδες δημιουργούνται με αυτόν τον τρόπο, υψηλό το κόστος αποκατάστασης. Έχει μια φωτογραφία η εφημερίδα Πελοπόννησος σήμερα από το εσωτερικό του πρώην καφέ σταθμός. Δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Τα ξύλινα πατώματα έχουν ξυλωθεί. Στην Πελοπόννησο της Δευτέρας διαβάζουμε σήμερα επανακομιδή της Τιμίας Κάρας, 62 χρόνια από την μεγάλη επιστροφή. Και σήμερα ταλαιπωρία στο ταχύρυθμο. Το κτίριο γεννηματάς θα παραμείνει κλειστό και σήμερα, σχεδόν μια εβδομάδα μετά την πλημμύρα. Υπάρχει και το ένθετο της εφημερίδας Πελοπόννησος της Δευτέρας που έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί μιλάμε για το χώρο της υγείας τελευταία. Στα όρια τους γράφει οι γιατροί, καθησυχάζει η διοικήτρια, μιλάει για το Καραμανδάνιο, τα κουβεντιάσαμε, δεν έχει τελειώσει το θέμα. Περιμένω ακόμη την απάντηση από το γραφείο της διοίκησης της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας.
την απάντηση στο αίτημα που έχω θέσει επανελειμμένως για μια συζήτηση, μια κουβέντα επί ερωτημάτων συγκεκριμένων με τον διοικητή της έκτης υγειονομικής περιφέρειας εδώ από την εκπομπή. Ακόμη δεν έχω πάρει απάντηση, θα επικοινωνήσω εκ νέου να βρούμε ένα κενό που να δύναται και ο διοικητής να μας δώσει κάποιες απαντήσεις προς όφελος των πολιτών, είναι το θέμα. Πάνω από 9.000 σε όλη την Αχαΐα, η γεωγραφία των Ρωμά, Δυτική Αχαΐα και Πάτρα, συγκεντρώνει το μεγαλύτερο πληθυσμό στην Αχαΐα σύμφωνα με την τελευταία απογραφή. Και θα κλείσω την αναγνωσή μου με την εφημερίδα Συνείδηση Ατολίας και Ακαρνανίας, στην πρώτη τη σελίδα. Εξαντλούνται τα νοικοκυριά, γράφει, 1.656 ευρώ το μήνα η μέση δαπάνη στη Δυτική Ελλάδα. Μικρότερη και από τον πληθωρισμό, η αύξηση των δαπανών των νοικοκυριών στη Δυτική Ελλάδα που τα βγάζουν πέρα με 164 ευρώ λιγότερα. Βλέπετε. Αγρίνιο, οδός Κολοκοτρώνη ξεκίνησε η αποκατάσταση στην έξοδο της περιμετρικής, εκεί που υπήρχαν τα προβλήματα και η ζημιά. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στόχος η αντοχή απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Παρουσιάστηκε από τον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Μπλέτσα, ο σχεδιασμός της περιφέρειας, την κλιματική ανθεκτικότητα και την πράσινη μετάβαση. Αύριο θα τα πούμε αυτά, να τα μάθουμε κι εμείς. Ναύπακτος, υπογραφές για τη στατική ενίσχυση του ΕΠΑΛ. Είναι το σχολείο, το ΕΠΑΛ, το τεχνικό λύκειο, το επαγγελματικό λύκειο, το οποίο στεγάζεται στην απογευματινή βάρδια άλλου διπλανού σχολείου του Δευτέρου Λυκείου και Γυμνασίου εκεί στην Αύπακτο. Και βέβαια οι υποσχέσεις της Δημοτικής Αρχής θέλουν την ολοκλήρωση των επεμβάσεων να κλείσουν μέσα ένα οκτάμινο, εννιάμινο για να επιστρέψουν οι μαθητές κανονικά στις τάξεις τους. Μεσολόγγις, στο τελικό στάδιο η επιλογή αναδόχου για το κλειστό. Και Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου, ξεκίνησε η εβδομάδα πρόληψης και προαγωγής υγείας. Αυτά. Και άλλα πολλά θα τα διαβάσετε αν πάρετε τις εφημερίδες στα χέρια σας. Επιστρέφω σε λίγο για να δούμε και θέματα που αφορούν και το κόστος, γιατί κατ' εκεί θα πάνε όλα, όλα προς τα εκεί οδεύουν τελικά, αλλά έχουν μια συνάρτηση άμεση και με την εκπαίδευση. Επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, και μετά από τα και ιατρικά. Νομίζω ότι ήταν σαφέστατος και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Ατωλοακαρνανίας που μίλησαμε πριν από λίγο, αλλά και για τα θέματα της ακρίβειας από την άλλη πλευρά που μιλήσαμε με τον κύριο Σάτολια, και αυτό πολύ σημαντικό, και από το Ινστιτούτο Καταναλωτών. Ακούσατε τι ανατιμήσεις περιμένουμε, και ελάτε να αγγίξουμε και ένα άλλο τομέα που επηρεάζει η ακρίβεια στην καθημερινότητα, επεκτείνεται και στην στέγαση. Τα έχουμε κουβεντιάσει και τα έχουμε ξαναπεί και άλλες φορές, αλλά εδώ θα πρέπει η πολιτεία να ρίξει λίγο περισσότερο βάρος και μέρημνα πρακτικά, όχι θεωρητικά πια. Θα εξηγήσω τι εννοώ και θα καταλάβετε. Θα καλημερίσω μαζί σας τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, τον κύριο Μπούρα. Καλημέρα, κύριε Πρίτανη.
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ξέρετε γιατί θέλω να συνομιλούμε συχνά πυκνά και ζητώ την συνομιλία μας, γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει να αφυπνιστούν και άλλοι παράγοντες, θεσμικοί γενικότερα και μέχρι τα Υπουργεία και την αυτοδιοίκηση θα πω, ούτως ώστε να αντιληφθούν ότι εδώ μιλάμε για ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα αυτό της Πάτρας, στις πρώτες θέσεις κατά ταξία στη χώρα και διεθνώς, με διακρίσεις, με καινοτομίες, με προσέλκυση φοιτητών από το εξωτερικό στα αγγλόφωνα τμήματά του, αλλά από την άλλη όμως έχει να αντιμετωπίσει ένα άλλο πρόβλημα, αυτό της μείωσης των εισακτέων στην πράξη. Έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, το θέμα της μείωσης των εισακτέων έχει πάρα πολλούς παράγοντες. Ο πιο σημαντικός, ο οποίος δεν έχει εκδηλωθεί ακόμα, είναι το δημογραφικό. Αυτό που ζούμε τώρα είναι το ακριβό ενίκιο, το ακριβό φοιτητικό εισιτήριο. Η πόλη γενικά δεν είναι φιλική και θα σας αναφέρω τρία παραδείγματα. Έχω ζητήσει να υπάρχει μία λεωφοριακή γραμμή νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, Πανεπιστημίου Πολυκουκούλη, Πανεπιστημίου Πολυρίου, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Ναι. Δεν εισακούγουμε.
0: Γιατί? Γιατί. Με ποια λογική απορρίπτουν, εγώ και μόνο έτσι όπως το λέτε, είναι η απλή λογική, συνδέει το πανεπιστήμιο με τους βασικούς χώρους που το συνδέουν, με το νοσοκομείο, με το κουκούλι κλπ. Γιατί δεν μπορεί να γίνει αυτό?
1: Δεν απαντάνε. Έχω ζητήσει τα Σαββατοκύριακα πιο πυκνά δρομολόγια στην Πανεπιστημίου Πολύ στο Μεσολόγιο που λειτουργεί εστιατόριο για να τρώνε τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Έχω ζητήσει το βραδινό από το Αγρίνιο να φεύγει 9 η ώρα,
0: ναι,
1: προς Πάτρα και να περνάει και από την Πανεπιστημίου Πολύ στο Αγρίνιο.
0: Ναι.
1: Δεν απαντάνε.
0: Μάλιστα. Ανοίγουμε εδώ την κουβέντα, γιατί έχετε ένα απόλυτο δίκιο. Εδώ δεν απαντάνε για άλλα απλά πράγματα στο ΚΤΕΛ, να σας το πω έτσι.
1: Να ξεκαθαρίσω κάτι.
0: Ναι.
1: Σήμερα ξεκινήσαμε τη διδασκαλία νέο ακαδημαϊκό έτος.
0: Ναι.
1: Τρέπομαι, δεν είναι εικόνα αυτά με τα δέσποτα. Ασχολείται πάρα πολύ.
0: Έχετε δίκιο. Τα βλέπουμε και εμείς, εδώ κοντά είμαστε.
1: Εμείς λοιπόν, επειδή τα είπαμε και τα ξαναείπαμε, θέλω να ευχαριστώ την περιφέρεια γιατί έχει πάρει μια πρωτοβουλία για το φοιτητικό εισιτήριο. Αναμένω να δω.
0: Δεν έχει ξεκινήσει ακόμη, θέλει λίγο χρόνο νομίζω.
1: Νομίζω θα γίνει σύντομα.
0: Θα μπορούσε όμως να έχει γίνει μέσα στο καλοκαίρι και να ξεκινήσει αμέσως με την ακαδημαϊκή χρονιά. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Είναι ένα θέμα το οποίο το έχει χειριστεί αποκλειστικά η περιφέρεια. Δεν μπορώ να σας πω.
0: Εντάξει, όχι, καλή οργά λοιπόν, παραπότε, δεν πειράζει.
1: Εμείς λοιπόν φροντίζουμε να φέρουμε ξένους φοιτητές.
0: Ναι.
1: 50 ξεκινάμε στην ιατρική. Αυτό σημαίνει ότι όταν λειτουργεί στα 6 χρόνια θα είναι 300 φοιτητές.
0: Ναι, το θυμάμαι που το κουβεντιάζαμε στην εκπομπή μαζί.
1: Φέρνουμε και άλλους φοιτητές στα μεταπτυχιακά μας κλπ. Γιατί αυτό που θα ζήσουμε την επόμενη δεκαετία με την μείωση των Ελλήνων, δεν μπορεί κανείς να φανταστεί τι έχει να γίνει.
0: Ναι.
1: Εμείς είμαστε ανοιχτοί να κουβεντιάσουμε με όλους τους φορείς, αν θέλουν, τα προβλήματα, να προτείνουμε λύσεις, έτσι ώστε να έχουμε αρκετούς φοιτητές στην περιοχή.
0: Αυτό με το Μεσολόγιο που μου είπατε, για να το πιάσω λίγο να το καταλάβω καλά, δεν υπάρχει λεωφορείο εκείνη την ώρα που
1: ακριβώς
0: να πηγαίνει στο ΤΕΗ, στο πρώην ΤΕΗ, με συγχωρείτε, στα τμήματα κάτω που είναι και το εστιατόριο, που είναι και τα δωμάτια?
1: Κοιτάξτε, έχω ζητήσει το Σαββατοκύριακο
0: να
1: έχει λίγα περισσότερα δρομολόγια, έτσι ώστε να μπορούν οι φοιτητές
0: να πάνε και να έρθουν στα σπίτια τους και να φάνε κιόλας.
1: Κύριε Παπαδούλα, για να πάνε εκεί πρέπει να υπάρχει και δρόμος. Έχετε πάει αυτό το δρόμο να δείτε?
0: Έχω πάει και αν έχω πάει, κύριε Πρίτανη.
1: Ξέρω
0: πολύ καλά, στην άκρη του πουθενά, σου το πω, εκεί που είναι
1: δρόμο,
0: λίγο παρακάτω μόνο το αεροδρόμιο είναι, το Ιερολές, και δεν υπάρχει άλλο.
1: Εγώ δεν ξέρω ποιος φταίει.
0: Ναι.
1: Με αυτό το δρόμο είναι αποθητική κατάσταση.
0: Εγώ αυτό το δρόμο τον ακούω πάρα πολλά χρόνια. ότι είναι να γίνει και θα γίνει και θα κάνουμε και θα κάνουμε. Και είναι απομακρυσμένη η περιοχή, άρα προφανώς το αίτημα για τα πιο πυκνά δρομολόγια και δρομολόγια συγκεκριμένες ώρες που καλύπτουν τις ανάγκες των φοιτητών είναι απαράδεκτο να μην υπάρχουν. Το κτέλετο λογακαρνωνίας δεν απαντά.
1: Όχι. Κοιτάξτε, έχω την εντύπωση ότι αρκετοί φορείς της πόλης, της περιοχής, δεν ξέρουν ότι υπάρχει πανεπιστήμιο στην Πάτρα.
0: Δεν το ξέρουν.
1: Κάνα το όταν δεν απαντάνε στον Πρίτανη.
0: Εντάξει.
1: Και γι' αυτό το λόγο λέω δύο πράγματα. Το γραφείο του Πρίτανη και της Πρετανικής Αρχής είναι ανοιχτό να κουβεντιάσουμε οποιοδήποτε θέμα και να συνεργαστούμε, αλλά δεν μπορούμε να περιμένουμε πια. Γι' αυτό το λόγο κινούμεθα στο εξωτερικό και κάνουμε άλλα πράγματα.
0: Ναι, αλλά όλοι αυτοί που δεν απαντούν σήμερα, και δεν μιλώ μόνο για το κτέλ, μιλώ γενικότερα για τους διαφορείς που μπορεί να μην απαντούν, να μην
1: τα αποκρίνουν,
0: είναι αυτοί οι οποίοι πάλευαν για να έχουν τα τμήματα στην περιοχή τους. Άρα...
1: Κυρία Παπαδούλα, να σας πω ένα πράγμα που δεν θα το πιστεύετε. Το Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο είναι δύο από τις πιο κρίσιμες υποδομές της περιοχής.
0: Ναι.
1: Συμφωνείτε?
0: Ναι.
1: 60 τόσα χρόνια η πόλη δεν έχει φροντίσει να διασυνδέσει τα δίχτυα ένδρευσης και αποχέτευσης.
0: Ορίστε.
1: Αυτό που ακούσατε.
0: Συγγνώμη, δεν καταλαβαίνω. Θέλετε να μου το εξηγήσετε λίγο περισσότερο? Ναι. Τι εννοείται δεν το έχει συνδέσει τα δίκτυα αποχέτευσης?
1: Το πανεπιστήμιο.
0: Δεν έχει δίκτυο.
1: Όχι, το πανεπιστήμιο και το πανεπιστημιακό νοσοκομείο τροφοδοτούνται στην ίδρυυση από ιδιώκτες γεωτρήσεις. Και το πανεπιστήμιο λειτουργεί δικό του βιολογικό καθαρισμό. Και θέλω να ευχαριστώ την περιφέρεια που μας έδωσε χρηματοδότηση έτσι ώστε να πληρούμε τους περιβαλλοντικούς όρους. Δεν θα έπρεπε τόσες δημοτικές αρχές που πέρασαν να το διασυνδέσουν.
0: Μάλιστα.
1: Έχετε καταλάβει τι θα συμβεί?
0: Εντάξει, με ξεπερνάνε κάποια πράγματα και δεν ξέρω πώς να τα εκφράσω γιατί δεν είναι και ορθό.
1: Άρα γιατί μου λέτε ότι σας πείραξε που είπα ότι κάποιοι δεν το ξέρουν? Αν χαλάσει μια γεώτρηση, τι θα γίνει?
0: Το ξέρουν, κύριε Πρίτανη. Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχει κάποιος που δεν το ξέρει. Δεν νομίζω.
1: Ωραία, εγώ, λοιπόν,
0: θεωρώ ότι είναι άλλοι λόγοι ή δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω.
1: Λέω, λοιπόν,
0: προσπαθώ να το αποφύγω, λοιπόν, δηλαδή.
1: Ότι η περιοχή και με άλλα πράγματα, σαν να φέρω ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Είναι δυνατόν το πανεπιστήμιο να συντηρεί, να φωτίσει και να καθαρίζει το δρόμο, τον παράλληλο στο ποτάμι που πάει στο Καστρίτσι? Είναι αρμοδιότητα, είναι δικός μου δρόμος?
0: Είναι δημοτικός ή περιφερειακός? Τι δρόμος είναι αυτός?
1: Να πω κάτι, γιατί με ρωτάτε εμένα?
0: Επειδή το ξέρετε καλύτερα, γιατί ξέρετε λίγο με τις αρμοδιότητες περιδρόμων, υπάρχει ένα ζήτημα.
1: Το Πανεπιστήμιο έχει ειδοποιήσει και το Δήμο και την Περιφέρεια ότι 1/1/27 θα σταματήσει να τον φωτίζει, να τον καθαρίζει και να τον συντηρεί.
0: Και ποιος έχει την αρμοδιότητα να το κάνει τελικά?
1: Η Περιφέρεια ή ο Δήμος?
0: Ένας εκ των δύο. Μάλιστα.
1: Κοιτάξτε, από τα φανάρια της παλιάς Εθνικής μέχρι τη γέφυρα που ξεκινάει κατά κάποιο τρόπο η διοκτησία του Πανεπιστημίου, δεν φωτίζεται ο δρόμος. Πώς θα έρθουν το βράδυ οι φοιτητές και θα φύγουν?
0: Μάλιστα, και με τα δέσποτα να τριγυρίζουν ένα γύρο.
1: Κοιτάξτε, με τα δέσποτα λυπάμαι, αλλά είναι η πιο αποθητική εικόνα που μπορούμε να δώσουμε. Να πω εδώ ότι το Πανεπιστήμιο έχει προσφέρει χώρο στο Ριγανόκαμπο και δεν παίρνει καμία απάντηση. Και μάλιστα γίνεται και κάτι το οποίο δεν είναι σωστό.
0: Ναι.
1: Εγκαλούν τον Πρίτανη να ανοίξει τη Μέριμνα, την οποία την έχει κλείσει η περιφέρεια γιατί δεν τηρεί περιβαλλοντικούς όρους.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορεί να εγκαλείται ο Πρίτανης να παρανομήσει.
0: Μάλιστα.
1: Επειδή κάποιοι δεν κάνουν τη δουλειά τους.
0: Η όλη εικόνα πάντως δεν είναι καθόλου ενθαρρυντική, κύριε Πρίτανη. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε
1: το Πανεπιστήμιο
0: εσείς.
1: Μέσα σε αυτό το περιβάλλον.
0: Ναι.
1: Είναι στα 1000 καλύτερα του κόσμου.
0: Το είπα στο ξεκίνημα.
1: Μισθοδοτεί πάνω από 4.000 ανθρώπους. Μπορεί να ζήσει και μόνο του, κυρία Παπαδούλα.
0: Μάλιστα. Θέλω να ρωτήσω κάτι ακόμη σχετικά με την απόφαση πολλών πρωτοετών να μην συνεχίσουν τη φοιτησή τους ή να μην εγγραφούν.
1: Τα ενίκια βλέπετε που είναι, δεν βλέπετε που είναι τα ενίκια?
0: Μου το λέτε βιωματικά, μπορώ να σας το πω και να σας το επιβεβαιώσω τώρα. Άρα, δεν είναι του παρόντος.
1: Έκανα έκκληση τα τελευταία 2 χρόνια. Εμείς αυτό που θέλω να διαβεβαιώσω είναι το εξής. Φοιτητής ή φοιτήτρια που πληρεί τα κριτήρια θα πάρεις δωμάτιο στην ΕΣΥΑ μέσα τον Οκτώβριο.
0: Ναι, δεν ξέρω τα κριτήρια πώς είναι πολύ στενά και πρέπει να είναι λίγο πιο διαβριμένα. Δεν το ορίζετε εσείς, το ορίζετε το Υπουργείο, ξέρω.
1: Ωραία.
0: Απλά θεωρώ ότι από τη στιγμή που έχουν αλλάξει τα δεδομένα στην ελληνική κοινωνία και στην κοινότητα γενικά, ίσως θα έπρεπε να είναι και πιο διαβριμένα για να έχει περισσότερους δικαιούχους. Αυτό θέλω να πω.
1: Η πολιτεία έχει φροντίσει και δίνει και στεγαστικό επίδομα, το οποίο προφανώς
0: Τώρα εντάξει. Ξέρετε πόσο είναι το στεγαστικό.
1: Ναι, ναι.
0: Ξέρετε.
1: Εγώ σας λέω τι μπορεί να κάνει το Πανεπιστήμιο από μόνο του.
0: Ναι.
1: Και θέλω να τελειώσω αισιόδοξα λέγοντας ότι εμείς είμαστε ανοιχτοί με τους φορείς να κουβεντιάσουμε οτιδήποτε θα βελτιώσει τη συνολική εικόνα της πόλης προς τους νέους φοιτητές.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρίτανη.
1: Θα
0: προωθήσω την κουβέντα μου για τα θέματα αυτά με τους θεσμούς αυτούς να δω αν θα πάρω απαντήσεις ή δεν θα μου απαντήσουν ή δεν θα σηκώσουν το τηλέφωνο. Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας.
0: Ευχαριστώ, κύριε Πρίτανη.

0: Λοιπόν, επειδή ο χρόνος είναι περιορισμένος όπως καταλαβαίνετε και η κουβέντα μας με τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον και μας έχουν ανακύψει θέματα από εκεί, εμείς θα ζητάμε τις απαντήσεις, θα ρωτούμε, αυτό κάνουμε, αυτή είναι η δουλειά μας. Για να καλημερίσω όμως τον Νίκο Θεοδωσόπουλο, τον επιχειρησιακό προγνώστη και μετεωρολόγο. Νίκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Έχεις κάτι καλό να μου πεις, γιατί σήμερα λίγο η ακρίβεια στη φέτα, λίγο τα παράβολα με τις ιατρικές καταγγελίες, λίγο τα δέντρα στο πανεπιστήμιο, δεν θέλω και πολύ, ξέρεις.
1: Μόνο αυτό είναι, μόνο.
0: Δεν θέλω και πολύ.
1: Έχουμε να μιλήσουμε από την Πέμπτη, έτσι, θυμάστε που είχα πει.
0: Όπως τα είχαμε πει.
1: Ότι το επίκεντρο θα είναι στην Εύβοια, έτσι.
0: Σωστά, τα είχαμε πει εμείς.
1: Ανατολική, νότια Πελοπόννησο,
0: όλα και όλα.
1: Και μετά ακολούθησαν, έτσι βέβαια με μία πρόγνωση, με αοριστία, χωρίς να προσδιορίζουν και είπαν μετά πόσα χιλιοστά έπεσαν στη Σκιάθο. Και εγώ έχω κρατήσει όλα βέβαια τα στοιχεία, γιατί αυτό που κάνω δεν είναι αυτό που λέω, έτσι, να διατηρώ και τη θέση μου για να μπορώ να τους αποδείξω, έτσι, αυτά τα οποία έλεγαν τόσα χρόνια, ας πούμε. Γιατί μιλάμε για καρεκλοκένταυρους. Οι καρεκλοκένταυροι είναι ο καρεκλοκένταυρος, ο αριβίστας, που εδώ στη χώρα μας, δηλαδή είναι, πώς το πούμε, παγκόσμια, έτσι, πρωτοτυπία, είναι το είδος που ενδυμεί σε πολλά πόσα, δηλαδή όσον αφορά στην πρόγνωση, για την ανέλυξή του σε έτερα κλιμάκια, ονοείτο.
0: Έχεις κάτι καλό να μου πεις. Ναι.
1: Μετά έχουμε τον καρεκλοκένταυρο, τον μετεωρολόγο, τον Κολοτούμπα, έτσι, στην πρόγνωση, που ξεχνάει ό,τι έλεγε στο παρελθόν
0: και στην πολιτική,
1: για να διατηρηθεί σε αυτή τη θέση.
0: Να σου πω, και στην πολιτική και κολλάνε αυτή η ώρα, ναι, που είπες, έτσι,
1: όλοι,
0: και αλλού,
1: ναι,
0: και αλλού,
1: ναι,
0: κολλάνε.
1: Ναι, όλα. Η μετεωρολογία προηγείται, η μετεωρολογία είναι... καθορίζει, δηλαδή για μένα σήμερα στο μέλλον, δηλαδή οι κυβερνήσεις πρέπει να έχουν, πώς να προβλέπουν ανάλογα, όχι με την πρόγνωση του καιρού για τις επόμενες ημέρες, για τα επόμενα χρόνια που προλαμβάνωσα η αιτιώτης ή απρόκλητο γεγονός. Και αυτοί όλοι οι καρεκλοκένταυροι εδώ όσον αφορά στην πρόγνωση, γιατί όταν θα με καλέσει η δικαιοσύνη, έτσι, και θα καταθέσω, να δω και πολλαπλάσια μισθή χωρίς να προσφέρουν τίποτα, χωρίς αποτέλεσμα, με απώλεια ανθρώπινων, με κίνδυνο και ταλαιπωρία ανθρώπινων ζώων, όλα αυτά τα χρόνια. Πάμε τώρα,
0: πες μου κάτι καλό.
1: Έτσι, για να πούμε κάτι, έτσι, για την καθημερινότητα, τα τετριμένα. Έτσι, όπως είχα πει, έτσι, για την Πάτρα, έτσι, και για την περιοχή μας, είναι ότι από σήμερα θα υπάρχει, έτσι, αρκετή ηλιοφάνεια, και αυτό δείχνει μέχρι και τις πρώτες ημέρες, θα έλεγα, και την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου. Έτσι. Με βοριά, βοριαδάκι, ναι, βέβαια, ναι. 2-3, μετά κάπου ενισχύεται εκεί πρωτομηνιά, έτσι, 2 του μηνός, μπορεί και από την παραμονή, έτσι, του μήνα, έτσι, εκεί να φτάσει και στα 4 μποφόρ, έτσι. Αυτός ο βοριάς δείχνει, ας πούμε, να είναι μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, έτσι.
0: Ναι.
1: Μέχρι το πρώτο δεκαήμερο, μέχρι, όχι αυτό το Σαββατοκύριακο μας έρχεται, μέχρι και το μεθεπόμενο, έτσι. Αυτό που δείχνει όσο αναφορά, έτσι, θα έχουμε ξηρασία, δεν έχουμε βροχές, καθόλου βροχές. Αυτό που δείχνει ότι τη δεύτερη εβδομάδα θα έχουμε κάποιες βροχές, αυτές, και λόγω του βοριά αυτές θα επιμείνουν οι βροχές στο Ιόνιο. Κατάλαβες, τα νησιά του Ιωνίου δείχνουν ότι θα έχουμε βροχερό καιρό, και μάλιστα δείχνει ότι οι βροχές αυτές, εκεί που εξασθενεί βέβαια ο βοριάς, και αυτό από το Ιόνιο, βέβαια κάποιες παράκτιες περιοχές βορειότερα από την Πάτρα, ίσως εκεί προς το...
0: προς την Πάλερο.
1: Ναι, από την Πόνισσα και βορειότερα, να έχουμε εκεί, να επηρεαστούν εκεί, αλλά αυτό θα επηρεάσει μόνο τα νησιά του Ιωνίου. Βέβαια η δεύτερη εβδομάδα, η δεύτερη και πάμε προς την τρίτη εβδομάδα, ναι, εκεί δείχνει, θα έλεγα το δεύτερο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, θα έχουμε κάποιες λιγότερες βέβαια βροχές, θα έχουμε, έτσι, κατά, αλλά θα έλεγα μηδαμινές, έτσι, λίγες, έτσι, βροχές, έτσι, σε σχέση με το παρατηρούμενο κλίμα των τελευταίων 20 ετών και πλέον. Mm-hmm. Αυτό που δείχνει μετά είναι προς το 28 Οκτωβρίου, 26 Οκτωβρίου, βέβαια θα υπάρχει, δηλαδή θα έλεγα, πιο ξηρός ο καιρός, έτσι θα είναι σχεδόν περισσότερη ανομβρία, πολύ μηδαμινές έτσι βροχές. Προς το τέλος του μηνός δείχνει μια αύξηση έτσι και πρώτες μέρες του Νοεμβρίου. Mm. Ωστόσο όμως είπαμε ότι από τη δεύτερη εβδομάδα του Νοεμβρίου και προς τα Χριστούγεννα δείχνει ότι θα έχουμε λόγω και της θερμοκρασίας, έτσι, η οποία θερμοκρασία από σήμερα και ανά δεκαήμερο, εκτός βέβαια αυτή την εβδομάδα που είμαστε, έτσι όπως ανέφερα για την Πάτρα, η θερμοκρασία αυτή την εβδομάδα θα είναι γύρω στους 27 βαθμούς περίπου με το βοριά, έτσι, και αυτό θα διατηρηθεί 27 με 28 βαθμούς μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου, έτσι, λόγω του βοριά, έτσι, για την περιοχή, ναι, του Οκτωβρίου. Ναι. Mm-hmm. Ναι. Αυτό δείχνει ότι και οι θερμοκρασίες μετά, έτσι, και προς το Νοέμβριο και Δεκέμβριο, θα είναι πάνω από τις κανονικές τιμές. Και αυτό έχει σχέση με τα νοικοκυριά, έτσι, για την περιοχή
0: για το πετρέλαιο,
1: έτσι, το οποίο εκεί δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα, ας πούμε, πώς ανεβαίνουν και πώς κατεβαίνουν. Αλλά αυτό που πιστεύω είναι ότι αυτό που έχω πει, ότι η Ευρώπη, θα έχει, ο Οκτώβριος θα έλεγα ότι είναι πάνω από τις κανονικές τιμές, η θερμοκρασία, έτσι, ο Νοέμβριος και αυτός δείχνει να είναι πάνω από τις κανονικές, έτσι, μιλάμε τώρα για Ευρώπη, έτσι, συμπεριλαμβανομένης και της Μεσογείου που θα είναι ακόμα πιο υψηλότερες οι θερμοκρασίες, άρα δείχνει για την Ευρώπη, κυρίως η κεντρική και βόρεια Ευρώπη, προς τα Χριστούγεννα και μετά το Γενάρη μήνα, εκεί να βιώσουν χειμωνιάτικες θερμοκρασίες. Ωστόσο εμείς δεν θα επηρεαστούμε, όπως έχω πει, αυτό δεν αποκλείεται. Θα μιλήσω μάλλον την άλλη εβδομάδα για κάποιο επεισόδιο προς τα τέλος το έχω πει αυτό. Ωραία. Αυτό που θα βιώσουν μεγάλο έτσι βαρύ και μακρύ χειμώνα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και θυμάστε ήδη, το τι είχα πει.
0: Ήδη είχαν προβλήματα εκεί με έντονη κακοκαιρία.
1: Θα έχουν πολλά. Και να σας πω κάτι, η χώρα δεν ήταν έτοιμη για μέναν, αλλά έτσι να σας πω έτσι, θα ήθελα να ήμουν έτσι μετεωρολόγος στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί έχει ενδιαφέρον ο καιρός και εκεί θα γινόμουν έτσι ακόμα καλύτερο.
0: Σε ειδικάρι το θέμα. Ναι, κατάλαβα.
1: Και πρωτοποριακός.
0: Έγινε, Νικό, μου σε ευχαριστώ.
1: Το έχω πει ότι δεν έχω εθνικότητα. Μπορώ να προβλέπω
0: παντός
1: και όλο
0: και παντός τόπου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Νίκο. Καλημέρα. Εγώ θα σας χαιρετήσω κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, γιατί φτάσαμε στο τέλος κι εμείς. Αλλά ήθελα να κλείσω με κάτι θετικό. Το μόνο θετικό που έψαξα σήμερα και βρήκα είναι αυτή η σπουδαία νίκη επί της Γερμανίας, της Εθνικής Ποδοσφαίρου, με το 1-0 στον δεύτερο όμιλο και αποαγωνίστηκε. Και μάλιστα ο προπονητής μετά το διπλό της Εθνικής Ποδοσφαίρου στην Ελλάδα, γιατί διπλό πήραμε, έτσι, μου άρεσαν και οι δηλώσεις του, ήταν πολύ ορθός και πολύ σωστός. Είναι τεράστια νίκη, είπε, και για το ποδόσφαιρό μας και για το μέλλον του ποδοσφαίρου μας, για τη διοργάνωση που συμμετέχουμε. Ιδανικό ξεκίνημα. Το βασικό είναι για να κερδίσεις πρέπει να υποφέρεις, λέει, σε τέτοια μάρτς. Ξέρουμε ότι έπρεπε να υποφέρουμε. Λοιπόν, με αυτό θα κλείσω, με την πολύ μεγάλη και σημαντική νίκη της Εθνικής Ποδοσφαίρου στην Γερμανία. Ας τι είπαν μετά, δεν τα πω. Ήταν και μερική κακόγλωση εκεί για τον Νάνο. Εν πάση περιπτώσει, αύριο το πρωί, πρώτα ο Θεός και η Παναγία να μας το όλοι μας καλά. Η Βάσου Κρεμίδα, η Κωνσταντίνα Μάντζερ και ο Γιώργος Λιμπέρης ήταν μαζί μου στην υποστήριξη της εκπομπής. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα. Καλή σας ημέρα.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Εντείνεται η ανησυχία για την άνοδο των τιμών των καυσίμων και το Οικονομικό Επιτελείο προετοιμάζεται να ανακοινώσει παρεμβάσεις με στόχο τον περιορισμό των επιβαρύνσεων με έμφαση στα περισσότερο ευάλωτα νοικοκυριά. Την Τετάρτη αναμένονται οι ανακοινώσεις των μέτρων για τα καύσιμα κίνησης. Θα θωρακίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τον πολίτη, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Η ακρίβεια προέρχεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την ενεργειακή κατάσταση και η κυβέρνηση έχει κάνει παρεμβάσεις, σημείωσε. Εύκολες λύσεις και εύκολες προσεγγίσεις δεν μπορούν να υπάρξουν. Η κυβέρνηση πρόσθεσε μάχεται καθημερινά με αντίξωες συνθήκες. Όπως εξήγησε ο κ. Μαρκόπουλος, έχουμε μία κρίση που εξελίσσεται όσον αφορά τις αγορές πετρελαίου αλλά και κρίση ομολόγων σε ό,τι αφορά την Ευρώπη. Η Ελλάδα, τόνισε, είναι μία από τις χώρες που στηρίζουν περισσότερο σε ό,τι αφορά την ενεργειακή κρίση. Είμαστε η τρίτη στην Ευρώπη, αναλογικά με το ΑΕΠ. Έχουμε ρίξει 800 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των πολιτών. Είμαστε η τρίτη μετά την Ισπανία και τη Σουηδία που έχουμε διαθέσει το 0,30% του ΑΕΠ ως χώρα, σημείωσε ο κύριος Μαρκόπουλος. Κοντά στα 107 δολάρια το βαρέλι αυτή την ώρα η τιμή του Brent στη σκιά της κλιμάκωσης της έντασης ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση της Τεχεράνης για άνοιγμα του Ορμούζ υπό προϋποθέσεις, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων συνομιλιών μέσα στην εβδομάδα. Σε νέα βάση επιχειρεί να θέσει η Ουάσιγκτον τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να μετατοπίζει τη συζήτηση από το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Το Ιράν δεν έχει σχέδια για διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το πρακτορείο ΙΡΝΑ, επικαλούμενο ανώνυμη πηγή που βρίσκεται κοντά στην αποστολή του Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Θεμιστοκλέους από το ύψος της Ακαδημίας έως την Νικηταρά, λόγω φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Κατακουζινού. Φαίνεται να έχει καταρρεύσει τμήμα του κτιρίου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή εγκλωβισμένους. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τη διερεύνηση των αιτιών της έκρηξης και κατάρρευσης κτιρίου στην Πλάκα, όπου έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Ακόμη αξιολογούνται τα ευρήματα που έχουν στην κατοχή τους. Η αξιωματική της αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού δεν μπορεί να εξαχθεί ακόμη. Οριστικό συμπέρασμα, ανέφερε στο Earth News Radio ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας. Περιέγραψε την εικόνα που προκύπτει μέχρι στιγμής, επισημένοντας ότι η έκρηξη φαίνεται να συνδέεται με την εγκατάσταση φυσικού αερίου στο δεύτερο όροφο και εκεί, όπως είπε ο κύριος Τσίγκας, θα εξεταστεί αν τηρούνταν όλες οι προδιαγραφές και οι πιστοποιήσεις. Τεράστιες ζημιές έχουν υποστεί διαμερίσματα τριόροφου κτηρίου στη Νέα Ιωνία μετά από φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφέ που στεγαζόταν στο ισόγειο, το οποίο κάηκε ολοσχερός. Τα αιτία της φωτιάς ερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με μαρτυρίες, πριν εκδηλωθεί η φωτιά, ακούστηκε έκρηξη από το ισόγειο του κτηρίου. Σημειώνεται ότι το ίδιο καφέ είχε απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν, καθώς πριν από περίπου 3 χρόνια είχε γίνει αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς, κατά το οποίο είχε χάσει τη ζωή του ένας άνδρας. Ανοίγουν ξανά σήμερα οι ψηφιακές τάξεις του Δημόσιου Ψηφιακού Φροντιστηρίου, το οποίο για τρίτη συνεχόμενη σχολική χρονιά προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε μαθητές ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας και την οικονομική δυνατότητα της οικογένειας. Πέθανε σε ηλικία 87 ετών η Ελένη Προκοπίου από τις χαρακτηριστικές παρουσίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Εκτός από ηθοποιός, υπήρξε καταξιωμένη χορεύτρια. Η καριέρα της διήρκεσε περίπου μια δεκαετία και στα μέσα του 1970 αποσύρθηκε από την ηθοποιία.
0: Ο καιρός.
1: Βελτιωμένο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι 6 με 7 μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενηγματική ισοστραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβα Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
4: Πριν από κάθε μεγάλη ιστορία υπάρχει μια εικόνα και κάποιες εικόνες μένουν μαζί σου για πάντα.
5: Φωτόπολις Φέστιβαλ.
4: Ένα μοναδικό ταξίδι στη φωτογραφία και τον κινηματογράφο.
5: Φωτόπολις Φέστιβαλ.
4: 5 εκθεσιακοί χώροι.
5: Παρουσιάσεις.
4: Συζητήσεις.
5: Workshops.
4: Portfolio Reviews.
5: Φωτόπολις Φέστιβαλ.
4: Εγγένεια, Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
5: Φωτόπολις Φέστιβαλ.
4: Και ζήστε την εμπειρία της εικόνας.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα, σήμερα 28 Σεπτεμβρίου. Ακούτε ΕΡΤ Πάτρας, είναι η εκπομπή Sports στις 11. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά για μία ώρα περίπου με την αθλητική επικαιρότητα. Στη ρύθμιση του ήχου η Βάσο Κρεμίδα, στην παραγωγή της εκπομπής ο Γιώργος Γλιμπέρης, μουσικές επιλογές από τον Γιώργο Κυριαζή. Στο μικρόφωνο θα είναι η Ειρήνη Μαραγκού και τη βραδιά, η χθεσινή για την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου. Η Γαλανόλευκη έκανε ό,τι δεν είχε καταφέρει ποτέ στο παρελθόν. Επικράτησε 1-0 της Γερμανίας στο Augsburg και πέτυχε την πρώτη νίκη της ιστορίας της απέναντι στην γερμανική ομάδα. Οι αθλητές του Γιοβάνοβιτς, η χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου όπως τη χαρακτήριζε ο Γιούργεν Κλοπ, έδωσε ρεσιτάλ στον αγωνιστικό χώρο. Πανηγύρισε μια ιστορική νίκη με 1-0. Όπως είπαμε, ήταν η πρώτη επικράτηση της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου απέναντι στην Εθνική Γερμανίας στην 11η μεταξύ τους αναμέτρηση. Και ήρθε με έναν εντυπωσιακό τρόπο.

μετά το τεράστιο διπλό στο Βελιγράδι. Αυτή ήταν η δεύτερη εκτός έδρας νίκη στην πρώτη κατηγορία του Nation League για την εθνική μας ομάδα. Οι Έλληνες παίχτες για περίπου μία ώρα παρουσίασαν αμυντική λειτουργία άξια σεμιναρίου, αποτρέποντας κάθε επιθετική προσπάθεια των Γερμανών, οι οποίοι ακόμη και όταν πλησίαζαν στα ελληνικά καρέ είχαν να αντιμετωπίσουν τον πολύ καλό χθες τερματοφύλακα της εθνικής μας ομάδας, τον Κωνσταντίν Τζολάκη, που ήταν ανίκητος. Και αφού κρατήθηκε το 0 στην άμυνα κατά τη διάρκεια της μεγάλης πίεσης των Πάντσερ, ήρθε το μεγάλο ελληνικό χτύπημα όταν το παιχνίδι άρχισε να ανοίγει. Μετά το 60 λεπτό η εθνική μας βρήκε χώρους, έγινε επικίνδυνη επιθετικά και σκόραρε το χρυσό γκολ με τον Κουρμπέλη που ήρθε από τον πάγκο. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς διάβασε εξαιρετικά το παιχνίδι, με τις αλλαγές του να αποδεικνύονται καθοριστικές και να βοηθούν την ομάδα μας να διαχειριστεί ιδανικά το τελευταίο κομμάτι. Κανένας δεν υστέρησε, όλοι ήταν εξαιρετικοί, αλάνθαστοι, άγγιξαν το τέλειο χαρίζοντας μια σπουδαία στιγμή στο ελληνικό ποδόσφαιρο και στους περίπου 6.000 Έλληνες φιλάθλους που βρέθηκαν στις εξέδρες και έστησαν ένα μεγάλο πάρτι, με την εθνική μας πλέον να έχει 6 βαθμούς, να βρίσκεται στην πρώτη θέση του ομίλου. Τώρα επιστρέφει στην βάση της για το επερχόμενο μεγάλο μάτς με την Ολλανδία στην Τούμπα την 5η 1η Οκτωβρίου στις 10 παρατέταρτο το βράδυ.

αναμέτρησης. Οι Έλληνες διεθνείς αμήνονταν στεναρά, περιορίζοντας τους όποιους κινδύνους προς την εστία του Τζολάκη. Η πρώτη μεγάλη στιγμή για τους γηπεδούχους ήρθε στο 26ο λεπτό με τον Αντεγέμε, που βγήκε στην αντεπίθεση, πέρασε τον Τσιμίκα, μπήκε στην περιοχή, πλάσαρε, αλλά η μπάλα πέρασε ψηλά out. Ο ίδιος παίχτης απείλησε εκ νέου στο 31ο λεπτό, όταν η μπάλα έφτασε σε εκείνον στο ημικύκλιο μετά από εκτέλεση corner, και αφού απέφυγε τον Μαυροπάνο, σούταρε με το αριστερό. Αλλά ο Τζολάκης με εντυπωσιακή επέμβαση διατήρησε το 0 στα μετόπισθεν. Οι γηπεδούχοι συνέχιζαν να πιέζουν, χωρίς όμως να καταφέρουν να μετουσιώσουν την υπεροχή τους σε γκολ, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια ισόπαλες, χωρίς σκορ. Ο Τζολάκης συνέχισε και στο δεύτερο μέρος την πολύ καλή του εμφάνιση, μπλοκάροντας στη δεξιά του γωνιά το σιρτό σουτ τον Κοντέ από τα όρια της περιοχής. Εξαιρετική αντίδραση από τον Έλληνα goalkeeper και στην απευθείας εκτέλεση φάουλ του Κίχιμ στο 53ο λεπτό. Και στο 68 η Εθνική έφτασε μια ανάσα από το να ανοίξει το σκορ, όταν ο Παυλίδης πίεσε, έκλεψε την μπάλα από τον Κίχιμ, έβγαλε τον Ιωαννίδη σε θέση βολής μέσα στην περιοχή, αλλά το πλάσε του επιθετικού της Sporting πέρασε ελάχιστα out, με την Εθνική να σπαταλά μια τεράστια ευκαιρία για να πάρει προβάδισμα. Ό,τι λοιπόν δεν έγινε στο 68ο λεπτό έγινε αργότερα με τον γκολ του Κουρμπέλη, που έβαλε μπροστά την Ελλάδα στο 74ο λεπτό. Η Γερμανία προσπάθησε να αντιδράσει, η ομάδα μας όμως δεν άφησε περιθώρια, κρατώντας μέχρι τέλους το 1-0, που της έδωσε μια νίκη και την πρωτιά στον όμιλο. Το σφύριγμα της λήξης βρήκε τους Έλληνες διεθνείς να πανηγυρίζουν με την ψυχή τους μια νίκη που αποκτά, όπως είπαμε, ξεχωριστή θέση στην ιστορία της Εθνικής. Η χαρά δεν περιορίστηκε στις εξέδρες, όπου είπαμε ότι βρέθηκαν εκεί 6.000 Έλληνες. Στα αποδυτήρια στήθηκε ένα πραγματικό πάρτι, με τους διεθνείς να πανηγυρίζουν έξαλλα την μεγάλη νίκη. Η ήττα της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου της Γερμανίας από την Ελλάδα, και μάλιστα στην πολυαναμενόμενη πρεμιέρα του Γιούργεν Κλοπ ως ομοσπονδιακού προπονητή και σε εντός έδρας αγώνα, καλύφθηκε ευρέως από τα γερμανικά μέσα. Ο Γιούργεν Κλοπ αποτυγχάνει στο ντεμπούτο του εντός έδρας. Ο ποδοσφαιρικός νάνος φρενάρει τον Γιούργεν Κλοπ. Έτσι σχολίασε η Bild στο πρώτο θέμα που είχε στην εφημερίδα, επισημένοντας ότι ο νέος ομοσπονδιακός προπονητής είχε προειδοποιήσει να μην υποτιμηθούν οι νάνοι, η εθνική μας ομάδα δηλαδή, εξηγώντας πως πρόκειται για την χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, η Ολλανδία επιβλήθηκε τη Σερβία στο Βελιγράδι με 2-1. Έτσι οι φιλοξενούμενοι έφτασαν τους 4 πόντους, ενώ η Σερβία παραμένει χωρίς βαθμό. Στη βαθμολογία η Ελλάδα έχει 6 βαθμούς, 3-1 τα γκολ. Η Ολλανδία είναι στους 4, 3-2 τα γκολ. Η Γερμανία στην τρίτη θέση με μόλις έναν βαθμό, και τέταρτη η Σερβία. Όπως είπαμε, την επόμενη αγωνιστική η εθνική μας υποδέχεται τους Ολλανδούς στην Τούμπα, 1η Οκτωβρίου στις 10 παρατέταρτο, ενώ η Γερμανία φιλοξενεί την Σερβία στην Allianz Arena. Τα ωφέλη από την ενδεχόμενη πρόκριση, ακόμα και στα play-off του Nation League, είναι πολλαπλά για την εθνική μας ομάδα και σχετίζονται τόσο με το μέλλον της στη συγκεκριμένη διοργάνωση, όσο και με την επιστροφή της σε τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης μετά από 14 χρόνια. Ενδεχόμενη πρόκριση στα προημιτελικά ισοδυναμεί με παραμονή της Ελλάδας στην πρώτη κατηγορία του Nation League, και δεύτερον η εθνική μας θα είναι σίγουρα στο πρώτο group δυναμικότητα στην κλήρωση των προκριματικών του Euro 2028, που θα

γίνει το Δεκέμβριο. Αυτό σημαίνει ότι θα αποφύγουμε τα μεγαθύρια στο δρόμο για την πρώτη μεγάλη διοργάνωση μετά το Παγκόσμιο Κύπελο του 2014.

Θα μείνουμε στο ποδόσφαιρο. Λόγω των υποχρεώσεων της εθνικής μας ομάδας δεν είχαμε αγωνιστική στην Super League. Είχαμε όμως κανονικά Super League 2, τέταρτη αγωνιστική, με χρυσή αλλαγή τον Μπαΐνοβιτς που μπήκε στο μάτς στο 62ο λεπτό και σκόραρε στο 84ο. Ο Πανιόνιος νίκησε πολύ δύσκολα την μαχητική Ζάκυνθο με 1-0 στη Νέα Σμύρνη. Με το αποτέλεσμα αυτό και οι ανέρυθροι επέστρεψαν στις νίκες, ανέβηκαν προσωρινά στην κορυφή της βαθμολογίας μαζί με την ΑΕΛ. Η ομάδα της Λάρισας επικράτησε του ΠΑΟΚ Β' επίσης με 1-0, μόνο που σε αυτό το μάτς το μοναδικό γκολ σημειώθηκε νωρίς, μόλις στο 6ο λεπτό με σκόρερ τον Μπούση. Δεύτερη συνεχόμενη νίκη για την ΑΕΛ, είχε επικρατήσει και την περασμένη αγωνιστική εδώ στο Παμπελοποννησιακό στάδιο του ΠΑΣ Πύργος με 4-0. Μετά από τρεις ήττες σε ισάριθμους αγώνες, η νίκη Βόλου πήρε ανάσα στο ντεμπούτο του Αλέκου Βοσνιάδη, επικρατώντας 2-0 του ΝΕΣ του Χρυσούπολης με τέρματα του Βαφέα και του Μάντζη. Πρώτη νίκη μετά την επιστροφή στις επαγγελματικές κατηγορίες και για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, που ενίκησε 1-0 την Αναγέννηση Καρδίτσας χάρη σε γκολ του Ατσκά στο 10ο λεπτό. Στις Σέρες χθες ο Πανσεραϊκός επικράτησε του Ολυμπιακού Β' με 4-1, παίρνοντας το δεύτερο τρίποντο στην φετινή σεζόν. Στο ντεμπούντο εδώ νέος προπονητής ο Κώστας Γεωργιάδης. Από νωρίς προηγήθηκαν οι γηπεδούχοι στο 4ο λεπτό. Άμεση αντίδραση από τον Ολυμπιακό Β'. Οι δύο ομάδες πήγαν ισόπαλες στα αποδυτήρια. Ωστόσο ο Πανσεραϊκός στο δεύτερο ημίχρονο ήταν καταιγιστικός, πέτυχε 3 γκολ και πήρε μια πολύ σημαντική νίκη. Χωρίς νικητή και χωρίς γκολ ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση στο Δημοτικό Στάδιο Ερμούπολης, με την Ελλάδα Σύρου και τον Πύργο να μένουν στο 0-0 σε ένα παιχνίδι που είχε λίγες καλές στιγμές, αλλά απέκτησε μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο δεύτερο ημίχρονο. Ήταν δύσκολες και οι καιρικές συνθήκες που επηρέασαν τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών, με αποτέλεσμα το πρώτο κομμάτι του αγώνα να κυλήσει χωρίς ρυθμό, χωρίς τελικές προσπάθειες. Η καλύτερη ευκαιρία για την Ελλάδα Σύρου ήταν στο πρώτο μέρος, στο 37ο λεπτό. Οι γηπεδούχοι στη συνέχεια έμειναν με 10 παίχτες λόγω αποβολής του Φάιζαλ. Κατάφεραν όμως να κρατήσουν απαραβίαστη την εστία τους. Ο Πας Πύργος πλησίασε στο γκολ στο 66ο λεπτό όταν ο Τσόρνο μας σούταρε. Παίχτες του Πύργου προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν το αριθμητικό τους πλεονέκτημα. Είχαν πολύ μεγάλη ευκαιρία στις καθυστερήσεις στο 22ο λεπτό με τον Δούμτσιο, ο οποίος έπιασε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα πέρασε out. Συνοπτικά λοιπόν τα αποτελέσματα σε αυτή την τέταρτη αγωνιστική της Super League 2, η οποία να πούμε ότι ολοκληρώνεται σήμερα. ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β' 1-0, Νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης 2-0, Ελλάς Σύρου Πύργος 0-0. Ακόμα μια ισοπαλία για την ομάδα του Πύργου, η οποία δεν έχει καταφέρει ακόμη μετά από 4 αγωνιστικές να πετύχει γκολ. Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β' 4-1. Σήμερα Άθενς Καλυθέα Αστέρας Τρίπολης Β' στις 4 αυτό το παιχνίδι, τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Sport, την ίδια ώρα Μαρκό Πανθρακικός. Όπως είπαμε, η ΑΕΛ και ο Πανιόνιος είναι στην κορυφή. Μένει να δούμε τι θα κάνει η Μαρκό σήμερα. Αν νικήσει θα έχει 4 στα 4 και θα φτάσει στους 12 βαθμούς. Η Ελλάς Σύρου έχει 8, ο Πανθρακικός 7, Πανσεραϊκός 6, Άθενς Καλυθέα 6, ΠΑΟΚ Β 4, Απόλλων Καλαμαριάς Νέστος Χρυσούπολης Ολυμπιακός Β επίσης 4 βαθμούς, η Νίκη Βόλου στους 3, Αστέρας Τρίπολης Β με παιχνίδι λιγότερο στους 3, Αναγέννηση Καρδίτσας 2, Πύργος 2 βαθμούς από τις 2 ισοπαλίες που έχει πάρει μέχρι τώρα στην Σύρο και στην Θράκη, στον έναν βαθμό και η ομάδα της Ζακύνθου.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Επιστρέψαμε, μένουμε στο ποδόσφαιρο. Είχαμε πρεμιέρα στην Τρίτη Εθνική με τις ομάδες της Αχαΐας να ρίχνονται στην μάχη. Μεγάλη νίκη, με 2-1 πανηγύρισε ο Πανεκκιάλιος απέναντι στην Παναχαϊκή σε ένα δυνατό παιχνίδι που είχε ένταση, ευκαιρίες και αγωνία μέχρι το τελικό σφύριγμα του διαιτητή. Οι Μελανόλευκοι πήραν ένα προβάδισμα 2 τερμάτων από το πρώτο ημίχρονο, ενώ η Παναχαϊκή αντέδρασε στο φινάλε, χωρίς όμως να καταφέρει να πάρει κάτι από αυτό το παιχνίδι. Στο 11ο λεπτό ο Λιάτος έκανε τη σέντρα από τα αριστερά και ο Μακρύς με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0, δίνοντας από νωρίς σημαντικό πλεονέκτημα στην ομάδα του Αιγίου. Η Παναχαϊκή προσπάθησε να απαντήσει άμεσα. Στο 13ο λεπτό έφτασε κοντά στην ισοφάριση όταν ο Ιωαννίδης επιχείρησε σουτ με την μπάλα να περνά out. Το παιχνίδι παρέμεινε ισορροπημένο με αρκετές δυνατές μονομαχίες, με τις δύο ομάδες να ψάχνουν τους χώρους για να δημιουργήσουν φάσεις. Στο 31ο λεπτό ο Φωκαΐδης αντίκρισε την κίτρινη κάρτα, ενώ ένα λεπτό αργότερα ο Χρυσανθακόπουλος τιμωρήθηκε επίσης για μαρκάρισμα πάνω στον παίχτη της Παναχαϊκής. Λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους, ο Πανεγιάλιος κατάφερε να βρει για δεύτερη φορά δίχτυα. Στο 44ο λεπτό ο Φωκαΐδης έβγαλε τη σέντρα και ο Μπουρλάκης νίκησε τον Σούλη, γράφοντας το 2-0. Η Παναχαϊκή θα μπορούσε να μειώσει πριν από το ημίχρονο, στάθηκε όμως στο 45ο λεπτό εξαιρετικά άτυχη, καθώς ο Βασιλογιάννης είχε διπλό δοκάρι σε μία από τις σημαντικότερες φάσεις της αναμέτρησης. Έτσι οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια με τον Πανεγιάλιο να προηγείται με 2-0. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος, ο προπονητής της Παναχαϊκής, προσπάθησε να αλλάξει την εικόνα της ομάδας με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, πραγματοποιώντας διπλή αλλαγή με τους Ναμπή και Νηφορόπουλο να περνούν στο παιχνίδι αντί των Βασιλούδη και Χνάρη. Ο Πανεγιάλιος συνέχισε να απειλεί. Σταδιακά η Παναχαϊκή ανέβασε την απόδοσή της, άρχισε να πιέζει περισσότερο και άγγιξε την ισοφάρισε στο 78ο λεπτό, ωστόσο το γκολ ήρθε στο 82ο όταν ο Μάντζας με δυνατό συρτό σουτ κατάφερε να νικήσει τον Μπονατάκη και να μειώσει σε 2-1, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης η Παναχαϊκή έφτασε μια ανάσα από το 2-2 όταν ο Νηφορόπουλος έκανε την σέντρα, ο Ιωαννίδης έπιασε δυνατό σούτ, όμως η μπάλα δεν πέρασε την γραμμή, με τον Πανεγιάλιο να διατηρεί το προβάδισμα. Το 2-1 παρέμεινε μέχρι το τέλος. Έτσι λοιπόν, οι παίχτες του Αιγίου πήραν το πρώτο ντέρμπι της Αχαΐας. Προβληματισμός. Βέβαια δεν έχει κρυθεί κάτι για την Παναχαϊκή, μιλάμε για την πρώτη αγωνιστική, ίσως είναι μια νίκη για την ομάδα του Αιγίου, η οποία θα πάει με καλύτερη ψυχολογία και αυτοπεποίθηση στην συνέχεια. Υπάρχει ένας προβληματισμός στην ομάδα της Παναχαϊκής, που ήθελε να ξεκινήσει με το δεξί, άλλωστε στόχος της πατρινής ομάδας είναι να ανέβει στην Super League 1. Έχει αλλάξει ιδιοκτησιακό καθεστώς, έχουν γίνει πάρα πολλές προσθήκες παιχτών, ωστόσο χρειάζεται χρόνος για να δέσει το σύνολο του Σπύρου Αντωνόπουλου. Σε παράσταση για ένα ρόλο μετέτρεψε τον αγώνα ο Ατρόμητος Πατρών κόντρα στον αθλητικό όμιλο Λεβάντε για την πρώτη αγωνιστική της Τρίτης Εθνικής. Επικράτησε με 7-0, η διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες ήταν μεγάλη. Τα γκολ για τους νικητές σημείωσαν 3 ο Σκούρτας, 1 ο Αντωνόπουλος, 1 ο Κουτσαντώνης και 1 ο Ναλμπαντής. Ενώ για τον Ατρόμητο υπήρχε και χαμένο πέναλτι στο 24ο λεπτό
με τον Γερογιάννη αναλυτικά τα αποτελέσματα στον έκτο όμιλο που μετέχουν Παναχαϊκή, Πανεγιάλιος και Ατρόμητος Πατρών. ΠΑΣ Πρέβεζα Παναγρυμνιακός 2-0, Αθλητικός Όμιλος Πλαταριάς Παλιξουριακός 1-1, Πανεγιάλιος Παναχαϊκή όπως είπαμε 2-1, Λευκύμη Τηλικράτης Λευκάδας 0-1, Άγιος Ματθαίος Άρης Φιλιατών 0-2, Ατρόμητος Πατρών ΑΟ Λεβάντε 7-0.

Να πούμε ότι στο Δημοτικό Στάδιο του Αιγαίου υπήρξε μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα από 4.000 φιλάθλους. 500 περίπου ήταν φιλάθλοι της Παναχαϊκής, χωρίς να συμβεί το παραμικρό. Μένουμε στο ποδόσφαιρο, πάμε και στο ποδόσφαιρο γυναικών, όπου ο ΠΑΣ Πύργος δεν μπόρεσε να πάρει κάτι στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι που έγινε στη Βάρδα Ηλίας, καθώς το Δημοτικό Στάδιο Πύργου δεν έχει πάρει ακόμα άδεια, δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες. Ανώτερος ήταν ο Αστέρας Άκτορ, επιβλήθηκε 2-0. Έκανε το 2-2 στα πρωτάθλημα. Αντίθετα, η ομάδα του Πύργου παραμένει χωρίς βαθμό και χωρίς να έχει πετύχει ακόμα γκολ. Τα γκολ για την ομάδα του Αστέρα Τρίπολης πέτυχαν η Αντούγκμπε, η οποία κέρδισε πέναλτι και έδωσε το προβάδισμα στον Αστέρα, ενώ η Γκάτσου διπλασίασε τα τέρματα για την ομάδα της Τρίπολης. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, σε αυτή την πρώτη αγωνιστική, στην πρώτη εθνική στο ποδόσφαιρο γυναικών, στο Ηράκλειο η Κηφισιά νίκησε με 1-2 τον Όφη, έκανε την πρώτη της νίκη. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 0-1 του Οδυσσέα Μοσχάτου στο Μοσχάτο. Και μαζί με τον Αστέρα Τρίπολης είναι οι μοναδικές ομάδες που έχουν το 2-2 με 6 βαθμούς. Η ΑΕΚ νίκησε τις Σιρήνες Γρεβενών στους Αγίους Αναργύρους με 3-0. Πήρε τους πρώτους 3 βαθμούς της. Πρώτη νίκη και για τη ΡΕΑ, η οποία επικράτησε του Νέου Ποδοσφαιρικού Συλλόγου Βόλος με 3-0. Να πούμε ότι ο αγώνας ΠΑΟΚ Αγία Παρασκευή αναβλήθηκε και θα διεξαχθεί την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης παίζει την ερχόμενη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 7 με την Σπαρτάκ Μιγιάβα στην Σλοβακία για τον επαναληπτικό του δεύτερου γύρου του Women's Europa Cup και θέλει να ανατρέψει την εντός έδρας ήττα με 2-3. Θα υπάρξει διακοπή του πρωταθλήματος λόγω των κρίσιμων και ιστορικών αγώνων της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Γυναικών στις 9 Οκτωβρίου στο Ηράκλειο και στις 13 Οκτωβρίου στο Λέστερ με την Αγγλία. Να πάμε και στην Β' Εθνική Γυναικών, όπου συμμετέχουν ομάδες της Αχαΐας και της Αιτωλοκανανίας με τον Πανετολικό. Πρώτη αγωνιστική στον δεύτερο όμιλο. Πατίστα Νηριίδες Φθίας 0-5, Πανετολικός ΑΟ Τρίκαλα 2011 2-0, Ίκαρος Πετροτού Φίδων Άργους 0-5, Φλαμίνκο Μεσολογγίου Ατρόμητος Ζαροχλέικων 1-1, ενώ το παιχνίδι Πήγασος Θριασίου Δόξα Πηγαδακίων θα γίνει στις 7 Οκτωβρίου.

Θα αλλάξουμε γήπεδο, θα αλλάξουμε μπάλα, θα πάμε στο μπάσκετ για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Super Cup στο μπάσκετ μετά την απώλεια του Super Cup στην Euroleague απέναντι στην Real Madrid στο Abu Dhabi. Οι πρωταθλητές Ευρώπης και Ελλάδας δεν άφησαν να χαθεί και ο πρώτος εγχώριος τίτλος της σεζόν. Επικράτησαν του ΠΑΟΚ 101-96 στον τελικό που έγινε στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι και πρόσθεσαν ακόμα ένα τρόπαιο στην συλλογή τους, συνεχίζοντας το απόλυτο σερί που έχουν στη διοργάνωση από το 2022. Ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλύτερος στο πρώτο ημίχρονο, καταιγιστικός, πέτυχε 50 πόντους απέναντι στον ΠΑΟΚ που είχε πετύχει μια πολύ μεγάλη νίκη, Νίκο, έτσι, απέναντι στον Παναθηναϊκό. Όλοι περιμέναμε ότι θα δούμε ντέρμπι, ότι θα δούμε ντέρμπι αιωνίων στο Super Cup, αλλά δεν έγινε. Ο ΠΑΟΚ με buzzer beater, έτσι, του δικού του παίχτη, του Παναθηναϊκού, πήρε την νίκη και μιλάω για τον Τούρκο, τον Τζέντι Όσμαν, που εκτέλεσε την πρώτη του ομάδα και έστειλε το σύνολο του Ανδρέα Τρικέρι στον τελικό. Ένα πραγματικά πολύ ωραίος ημιτελικός. Και αυτό δείχνει ότι φέτος θα έχουμε πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Φέτος και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης θα πάρουν βαθμούς, συμφωνείς, Νίκο, από τους δύο αιώνιους. Να πούμε ότι εξαιρετικός για τον Ολυμπιακό ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ, που τελείωσε την αναμέτρηση με double-double έχοντας 25 πόντους και 10 rebound. Ο Μοντέρο πρόσθεσε ακόμα 20 για την ομάδα του Ολυμπιακού. Με τον ΠΑΟΚ βέβαια να έχει κάποια παράπονα στο τέλος από την διαιτησία. Ένας ΠΑΟΚ που ήταν μεταμορφωμένος στο δεύτερο ημίχρονο και κυρίως από τα 6.75 ήταν συγκλονιστικός στο τρίποντο. Άγγιξε την ισοπαλία. Ωστόσο, ο πρώτος τίτλος κρίθηκε και είναι για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει κατακτήσει το Super Cup και το 2025 και το 2024, το 2023 και το 2022. Ο Παναθηναϊκός έχει έναν τίτλο, το 2021. Ο Προμηθέας Πάτρας το 2020 και ο Άρης το 1986. Με αυτή την κατάκτηση οι Ερυθρόλευκοι έφτασαν τους 38 τίτλους στο μπάσκετ. Έχουν 4 στην Euroliga, 16 πρωταθλήματα, 1 διεπηρεωτικό, 12 κύπελα Ελλάδας και 5 Super Cup Ελλάδας. Όσον αφορά τον Ολυμπιακό, να πούμε ότι το πρωί ανακοίνωσε 2 μεταγραφές, την επιστροφή του George Pappas στο ρόστερ της ομάδας, με τον Ελληνοαμερικανό Γκάρτ να υπογράφει μονοετές συμβόλαιο με τους Ερυθρόλευκους. Την περασμένη σεζόν ξεκίνησε τη χρονιά στον Πανιόνιο. Στη συνέχεια μετακόμισε στο Μαρούσι, με το οποίο ολοκλήρωσε την σεζόν, καταγράφοντας σε 15 συμμετοχές 6,7 πόντους. Ενώ η ΚΑΕ Ολυμπιακός λίγο αργότερα ανακοίνωσε και την απόκτηση του Μπράιντα Ντάνστον, με τον Αμερικανό σέντερ να υπογράφει συμβόλαιο μονοετούς διάρκειας. Οι Πειραιώτες που ετοιμάζονται για την διπλή αγωνιστική στην Ευρωλίγκα θα παίξουν με την Virtus Bologna. Αρχικά θα παίξουν στην Τρίτη, στις 29 Σεπτεμβρίου, στο Κάουνας με την Ζαλγκίρις και στη συνέχεια 2 μέρες αργότερα, την 5η, 1η Οκτωβρίου, θα αντιμετωπίσουν πάλι εκτός έδρας την Virtus Bologna, χωρίς να επιστρέψουν στην Ελλάδα ανάμεσα στις δύο αναμετρήσεις. Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ κάνει πρεμιέρα στο EuroCup απέναντι στην Manresa την ερχόμενη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 7.30 το απόγευμα, με τα εισιτήρια να έχουν κάνει φτερά μέσα σε λίγες ώρες.

Πάμε και στον Προμηθέα που ολοκλήρωσε τα φιλικά προετοιμασίας χωρίς να γευτεί τη χαρά της νίκης απέναντι σε ομάδες της μεγάλης κατηγορίας. Ολοκλήρωσε τον κύκλο των φιλικών μετρώντας πλέον αντίστροφα για την πρεμιέρα της GPL. Το προσεχές Σάββατο θα υποδεχθεί το Περιστέρι. Θυμίζουμε ότι έχει τηθεί στα φιλικά από Ολυμπιακό, Καρδίτσα, Βίκο. Είχε και μία ισοπαλία με τον Κολοσσό Ρόδου. Βέβαια στο τελευταίο παιχνίδι με τον Βίκο Ιωαννίνων, το οποίο έληξε 80-85 υπέρ της ομάδας των Ιωαννίνων, ο Βόβορας δεν είχε πλήρη απαρτία στην διάθεσή του, αφού τέθηκαν νοκάουτ οι τραυματίες Κουλμπόκα, Κάθπερτζον, καθώς και ο Καλαϊτζάκης και Κουρουπάκης που ταλαιπωρούνταν από ίωση. Ο Προμηθέας κινείται για την ενίσχυση της frontline και έφτασε σε συμφωνία με τον Τζέικ Φόρεστερ, προσθέτοντας στο ρόστερ του ένα παίχτη που διαθέτει ήδη σημαντική εμπειρία από την GPL. Ο 27χρονος Αμερικανός γνωρίζει πολύ καλά το ελληνικό πρωτάθλημα. Την περασμένη σεζόν φόρεσε τη φανέλα του Άρη, ενώ είχε προηγηθεί και η παρουσία του στον ΠΑΟΚ. Ο Φόρεστερ προορίζεται να καλύψει το κενό που αφήνει ο Τζόρνταν Νίκολας στην γραμμή των ψηλών. Ενώ φήμες, μένει η ανακοίνωση, οι φήμες να επιβεβαιωθούν. Κοντά στον Προμηθέα είναι και ο Αμερικανός forward Άντωνι Άρμς, που πιθανότατα να αντικαταστήσει τον τραυματία Ζακ Κάθπερτζον. Ο Αμερικανός forward ύψους 1,98 φέρεται ότι ήρθε σε συμφωνία με τους πατρινούς και αφήνει το πρωτάθλημα του Καναδά. Ο Άρμς αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν με τη φανέλα της ΑΕΚ 13 φορές στην Στίχημαν GPL και είχε κατά μέσο όρο 7,3 πόντους, ενώ έπαιξε και στο Basketball Champions League. Έχουμε τζάμπολ το Σαββατοκυριακό στην GPL. Θα παίξουν το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 5 Προμηθέας Περιστέρι, στις 3 Μύκονος ΠΑΟΚ, στις 4 Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας, στις 4 επίσης ΑΕΚ Μαρούση, Καρδίτσα Άρης στις 5:30 και την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι Παναθηναϊκός Βίκος Ιωαννίνων και στις 5:30 Ηρακλής Ολυμπιακός. Όσον αφορά το Προμηθέα, να πούμε ότι με μαζική παρουσία φιλάθλων, φορέων της πόλης αλλά και του Δημάρχου Κώστα Πελεπτίδη, ο οποίος απίφθινε σύντομο χαιρετισμό, η ΚΑΕ Προμηθέας εγκαινίασε την περασμένη Παρασκευή τη νέα επίσημη μπουτίκ του στο κέντρο της Πάτρας. Το παρόν έδωσε σύσσωμη η οικογένεια του Συλλόγου, καθώς και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλης Λιόλιος.

Πάμε και στο πόλο. Με το δεξί ξεκίνησε η γυναική ομάδα της ΝΕΠ, της υποχρεώσης της στην Α1 Εθνική. Νίκησε την Ηλιούπολη στο κολυμβητήριο Αντώνης Πεπανός με 15-8, παίρνοντας 3 πολύ σημαντικούς βαθμούς. Η πατρινή ομάδα χρειάστηκε να υπερκεράσει τόσο τις σημαντικές απουσίες στο ρόστερ της, όσο και το άγχος της πρεμιέρας που πάντα κρύβει παγίδες για τους γηπεδούχους. Η ΝΕΠ παρουσιάστηκε με καλή αμυντική λειτουργία στο πρώτο μισό, χωρίς να μπορεί να αποσπαστεί στο σκορ, αλλά από εκεί και μετά μίλησε η εκτελεστική δυνότητα της Ευδοκίας Τσιμάρα, η οποία απλοποίησε την κατάσταση και έτσι ήρθε η πρώτη νίκη για την ομάδα της ΝΕΠ. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Ολυμπιακός Λάρισα 29-2, Γλυφάδα Άλιμος 5-19, Βουλιαγμένη Εθνικός 14-10, Χανιά Πανιώνιος 10-10, ΠΑΟΚ και η ομάδα των Βροντάδων 13-8 και Παναθηναϊκός Ηλυσιακός χθες βράδυ 25-7. Πρεμιέρα είχαμε και στην Water Polo League ανδρών. Παλαιό Φάληρο Χανιά 29, Ολυμπιακός Γλυφάδα 25-3, Χίος ΠΑΟΚ 10-10, Πανιώνιος Βουλιαγμένη 14-11, Περιστέρι Απόλλων Σμύρνης 10-26 και Εθνικός Ιδραϊκός 8-10.

Ο Ούγγρος Τάμας Μπότης ήταν ο μεγάλος νικητής στο 44ο Σπάρταθλον, ολοκληρώνοντας τη διαδρομή Αθήνα-Σπάρτη σε 19 ώρες 40 λεπτά και 51 δευτερόλεπτα, καταρρύπτοντας το ρεκόρ της διοργάνωσης. Ο 38χρονος υπερμαραθωνοδρόμος επέστρεψε στο Σπάρταθλον έπειτα από 7 χρόνια και κατάφερε να φτάσει πρώτος στον Ανδριάδα του βασιλιά Λεωνίδα, γράφοντας ξανά το όνομά του στην ιστορία του αγώνα. Είχε αναδειχθεί νικητής και το 2019. Ο Ζησιμόπουλος, 4 φορές νικητής του Σπάρταθλον, από το 2021 έως το 2024 κατέλαβε την δεύτερη θέση με χρόνο 20:32:41. Ο Αγρινιώτης υπερμαραθωνοδρόμος μπορεί αυτή τη φορά να μην ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, όμως η παρουσία του στον αγώνα ήταν για ακόμα μία φορά αντάξια ενός μεγάλου πρωταθλητή. Την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε ο Φιλανδός Τόμι Ρονκάινεν. Στην τέταρτη θέση τερμάτισε ο Βέλγος Τίλεμανς, ενώ πέμπτος ήταν ο Έλληνας Γιώργος Λογοθέτης. Στις γυναίκες η Δέσποινα Σιμαντράκου πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση. Κατέκτησε την πρώτη θέση με χρόνο 24 ώρες 45 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα. Η Ελληνίδα αθλήτρια τερμάτισε πρώτη μεταξύ των γυναικών, ενώ στη δεύτερη θέση ακολούθησε η Τσέχα Χουράνοβα και στην τρίτη η Ελληνίδα Λεμονιά Παναγιώτου. Ένας ιστορικός αγώνας, να πούμε ότι οι καιρικές συνθήκες ήταν απαιτητικές, με βροχή κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Δεν εμπόδισαν όμως τον Μπόντις, που πήρε την πρώτη θέση στους άντρες, να κάνει ένα εξαιρετικό αγώνα σε υψηλό ρυθμό και να φτάσει σε μια ιστορική επίδοση.

Κάπου εδώ εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστώ τη Βάσο Κρεμίδα και τον Νίκο Γιατράκο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τον Γιώργο Λιμπέρη που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, τον Γιώργο Κυριαζή για τις μουσικές επιλογές. Από την Ειρήνη Μαραγκούνα, έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.

0: είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Εντείνεται η ανησυχία για την άνοδο των τιμών των καυσίμων, καθώς η αβεβαιότητα γύρω από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η απουσία συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών για τα στενά του Ορμούς διατηρούν την πίεση στις αγορές. Το Brent διαμορφώνεται πλέον στα 107 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας αύξηση 18% μέσα στο Σεπτέμβριο. Οι τιμές των καυσίμων στη χώρα μας παραμένουν σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Το Οικονομικό Επιτελείο προετοιμάζεται να ανακοινώσει παρεμβάσεις με στόχο τον περιορισμό των επιβαρύνσεων. Την Τετάρτη αναμένονται ανακοινώσεις των μέτρων για τα καύσιμα κίνησης, ενώ η τελική απόφαση για τη θέρμανση θα ανακοινωθεί στις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν από την έναρξη της διάθεσης. Θα θωρακίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τον πολίτη, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Η ακρίβεια προέρχεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την ενεργειακή κατάσταση και η κυβέρνηση έχει κάνει παρεμβάσεις, τόνισε. Εύκολες λύσεις και εύκολες προσεγγίσεις δεν μπορούν να υπάρξουν. Η κυβέρνηση μάχεται καθημερινά με αντίξωες συνθήκες και αυτό, όπως εξήγησε ο υφυπουργός, γιατί έχουμε μία κρίση που εξελίσσεται όσον αφορά τις αγορές πετρελαίου, αλλά και κρίση ομολόγων σε ό,τι αφορά την Ευρώπη. Η Ελλάδα, υπογράμμισε ο κ. Μαρκόπουλος, είναι μία από τις χώρες που στηρίζουν περισσότερο σε ό,τι αφορά την ενεργειακή κρίση. Είμαστε η τρίτη στην Ευρώπη, αναλογικά με το ΑΕΠ, έχουμε διαθέσει 800 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή το 0,30% του ΑΕΠ, για τη στήριξη των πολιτών, υπογράμμισε ο υφυπουργός. Προτεραιότητα πρέπει να είναι ο έλεγχος του κόστους παραγωγής. Χρειαζόμαστε ευρωπαϊκή άμεση δράση για να ελέγξουμε τους συντελεστές του κόστους, το πετρέλαιο, τα λιπάσματα, οτιδήποτε άλλο κρατάει τις τιμές ψηλά πρέπει να είναι ευρωπαϊκή προτεραιότητα, τόνισε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Σε αυτούς τους δύσκολους γεωπολιτικά καιρούς, η ενίσχυση της ευρωπαϊκής γεωργίας πρέπει να είναι κάτι το αυτονόητο και αφορά όχι μόνο τους παραγωγούς αλλά και την κοινωνία και την επισιτιστική ασφάλεια της Ευρώπης, σημείωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Κώστα Βάρναλη στην περιοχή του Χαλανδρίου προχώρησε η αστυνομία λόγω θράψης αγωγού της ΕΙΔΑΠ. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Θεμιστοκλέους από το ύψος της Ακαδημίας έως την Νικηταρά λόγω φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού κατά Κουζινού, όπου έχει καταρρεύσει τμήμα του κτιρίου. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τη διερεύνηση των αιτιών της έκρηξης και κατάρρευσης κτιρίου στην Πλάκα, όπου έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Σήμερα είναι προγραμματισμένες οι επίσημες αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια. Τεράστιες ζημιές έχουν υποστεί διαμερίσματα τριώροφου κτιρίου στη Νέα Ιωνία μετά από φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφέ που στεγαζόταν στο ισόγειο, το οποίο κάηκε ολοσχερός. Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με μαρτυρίες, πριν εκδηλωθεί η φωτιά, ακούστηκε έκρηξη από το ισόγειο του κτιρίου. Σημειώνεται ότι το ίδιο καφέ πριν από περίπου 3 χρόνια είχε σημειωθεί αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς όπου είχε χάσει τη ζωή του ένας άνδρας. Το μήνυμα ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα παρά τις τουρκικές αντιδράσεις έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στο ομογενειακό ραδιοφωνικό σταθμό Κόσμος FM. Όπως είπε, η Ελλάδα σε συνεργασία με τη Γαλλία και την Ευρωπαϊκή Ένωση θα διοδοτήσει το έργο και θα εκδώσει τις αναγκαίες ναύτεξ για την έρευνα και πόντιση του καλωδίου. Μπόγιας πέταξαν στο πολιτικό γραφείο του Ανδρέα Λοβέρδου στη Δάφνη. «Δεν τους φοβάμαι, δεν με πτωούν», έγραψε ο ίδιος σε ανάρτησή του. «Η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει τους βανδαλισμούς και καλεί όλα τα κόμματα να πράξουν το ίδιο», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου του κυβερνώντος κόμματος. «Κανέναν δεν πτωούν, κανέναν δεν εκφοβίζουν οι Θρασίδη Λιτραμπούκοι. Η δημοκρατία μας είναι η πολύ ισχυρότερη από τις επιθέσεις τους», καταλήγει η ανακοίνωση.
0: Ο καιρός.
1: βελτιωμένος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι 6 με 7 μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Εσείς που πάτε?
5: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες, με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
6: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρα στους 92.5, 93.9 και ξεκινάει η εκπομπή Δεύτερη Ανάγνωση. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τη μία. Μπορείτε βέβαια να μας ακούτε εκτός από τις γνώριμες συχνότητες μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα ΕΡΤΕΚΟ, γιατί αυτό είναι το ραδιόφωνο σήμερα. Μπορείτε να το απολαμβάνετε όπου και αν βρίσκεστε, μπροστά στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή ή χρησιμοποιώντας το έξυπνο κινητό σας τηλέφωνο. Είναι 28 Σεπτεμβρίου του 2026, γιορτάζουν Βαρούχ, Νεόφυτος, Χαρίτων, Χαριτό, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν και όσες. Και είναι η Διεθνής ημέρα για την καθολική πρόσβαση στην πληροφόρηση και η Παγκόσμια ημέρα κατά της λύσας, διαβάζω. Κατά τα λοιπά, στα σημαντικά γεγονότα σαν σήμερα, ιδρύεται το 1864 στο Λονδίνο η Διεθνής Ένωση Εργατών, ήταν η πρώτη διεθνής. Επίσης διαβάζω ότι το 2000 σαν σήμερα ο Κώστας Κεντέρης έγραψε ιστορία καθώς κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στο τελικό των 200 μέτρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ. Ο χρόνος τότε ήταν 20.09. Και στις σημαντικές γεννήσεις σαν σήμερα βλέπω 1924, μεταξύ άλλων, Μαρτσέλο Μαστρογιάννη, Ιταλός ηθοποιός. 1934 σαν σήμερα η Μπριζίτ Μπαρντό, η Γαλλίδα, επίσης πολύ γνωστός ηθοποιός. Και στις απώλειες, το 1991 έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα ο Miles Davis, ο Αμερικανός συνθέτης και τρομπετίστας της jazz, και το 2003 ο Ηλία Καζάν, Ηλίας Καζατζόκλου, ελληνικής καταγωγής, Αμερικανός σκηνοθέτης του θεάτρου και του κινηματογράφου, γνωστός βέβαια, τι να πρωτοθυμηθούμε, Λεωφορείων ο Πόθος, Αμέρικα Αμέρικα, Ανατολικά της ΕΔΕΜ, το λιμάνι της Αγωνίας.

0: Και εμείς να πάμε στην πρώτη μας τηλεφωνική σύνδεση για σήμερα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι η συνάδελφος Αθανασία Σταμοπούλου, η οποία θα μας πει για την περίπτωση ενός 50χρονου από την Αχαΐα, ο οποίος οδηγήθηκε στη φυλακή της Τρίπολης μετά από καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση. Αθανασία, καλό μεσημέρι.
1: Καλώς σας μεσημέρι από τα δικαστήρια της Πάτρας. Πράγματι, Μιχάλη, είναι μια ιστορία.
0: Κακοποίηση. Αθανασία, καλό μεσημέρι.
1: Καλώς σας μεσημέρι από τα δικαστήρια της Πάτρας. Πράγματι, Μιχάλη, είναι μια

0: τι φαίνεται ότι βρήκε ο δικαστικός λειτουργός και κάλεσε τον φερόμενο ΣΡΑΣ σε τακτική ανάκριση. Αποφάσισε λοιπόν την προσωρινή κράτησή του και οδηγήθηκε στις φυλακές της Τρίπολης. Στο μεταξύ, οι έρευνες των αρχών, Μιχάλη, στρέφονται και σε άλλες ανήλικες από το περιβάλλον του φερόμενου ΣΡΑΣΗ για τυχόν παρόμοιες αξιόπινες πράξεις.
1: Υπάρχουν υπόνοιες ή αυτό γίνεται περισσότερο για να δουν αν παρουσιαστούν και νέες υποθέσεις και νέες καταγγελίες για αυτόν τον άνθρωπο?
0: Φαντάζομαι πως πρέπει κάτι να έχει δει ο δικαστής αφενός και αφετέρου. Είναι τόσο άρρωστη η κατάσταση του φερόμενου ως δράστη αφού προσπάθησε και κακοποιούσε συγγενικά πρόσωπα. Δεν αποκλείει ο δικαστής να έχει
1: γίνει και σε άλλα άτομα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό θα το αναζητήσουν οι αρχές. Όπως μας είπες, έχουν ήδη ασχοληθεί και οι αστυνομικές αρχές αλλά και οι δικαστικές αρχές. Και προφανώς αυτά τα στοιχεία τα οποία έχουν συγκεντρώσει τους οδήγησαν στην απόφαση να οδηγηθεί στη φυλακή της Τρίπολης ο 50χρονος από την Αχαΐα. Αθανασία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Ήταν η συνάδελφος η Αθανασία Σταμοπούλου, δημοσιογράφος της ΣΕΡΤ, μας μίλησε για μια υπόθεση η οποία είδε το φως της δημοσιότητα στις τελευταίες 24 ώρες. Η έρευνα η οποία είχε ξεκινήσει από το προηγούμενο διάστημα έγινε εκτεταμένα από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πατρών και οι υπηρεσίες της οποίας σχημάτισαν δικογραφία και πριν από λίγα 24 ώρα αποφασίστηκε και η προφυλάκησή του στις φυλακές της Τρίπολης. Πάντως, όπως μας είπε και η Αθανασία, η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη γιατί υπάρχουν κάποιες πληροφορίες για αναφορές σχετικά με εμπλοκή του 50χρονου και σε περιπτώσεις κακοποίησης σεξουαλικής και σε άλλες ανήλικες στο παρελθόν. Θα τα δει αυτά η δικαιοσύνη. Εμείς να βάλουμε μια ανωτελεία, να ακούσουμε λίγη μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια της εκπομπής και την επόμενη τηλεφωνική μας σύνδεση.

0: Και εμείς μετά από την σύνδεση με τη συνάδελφο Θανασία Σταμοπούλου, η οποία μας μετέφερε μία αστυνομική είδηση η οποία απασχολεί την κοινωνία, να περάσουμε σε κάτι άλλο, να μείνουμε όμως στην κοινωνία και να κουβεντιάσουμε για το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ομοσπονδίας Κοινωνικών Συνεταιρισμών. Αυτό θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα 9 και 10 Οκτωβρίου του 2026. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο κύριος Στέφανος Κούλης, ψυχίατρος και πρόεδρος του κοινωνικού συνεταιρισμού Φάρος, του δικού μας κοινωνικού συνεταιρισμού. Κύριε Κούλη, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα.
1: Να είστε καλά, καλό μεσημέρι επίσης.
0: Αν δεν κάνω λάθος, έτσι εισαγωγικά, ο Φάρος συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια παρουσίας και προσφοράς.
1: 20 χρόνια, το 2006.
0: Έτσι, και κοιτάζοντας πίσω σε αυτή τη διαδρομή, εξηγώντας παράλληλα τι κάνει ένας κοινωνικός συνεταιρισμός, θα ήθελα να θυμηθείτε και να μας πείτε ποια θεωρείτε ότι ήταν ίσως η πιο καθοριστική στιγμή ή η μεγαλύτερη πρόκληση που ξεπεράσατε και πώς έχει αλλάξει το τοπίο, αν έχει αλλάξει την Πάτρα σε σύγκριση με αυτά που ίσχυαν πριν από 20 χρόνια.
1: Λοιπόν, να ίσως χρειαστεί να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι ο κοινωνικός συνεταιρισμός αυτός είναι η μονάδα ψυχικής υγείας, η οποία έχει την καινοτόμο ιδιαιτερότητα να μπορεί να δημιουργήσει θέσεις εργασίας για πρόσωπα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Και γι' αυτό αυτός ο σκοπός που λειτουργεί. Εμείς αξιοποιήσαμε αυτή τη δυνατότητα που δίνει ο νόμος.
0: Ναι.
1: Φτιάξαμε αυτό το συνεταιρισμό εδώ στην Πάτρα. Υπάρχουν και άλλοι 34 σε όλη την Ελλάδα. Εμείς είμαστε από τους πρώτους. Και φέτος έχουμε λοιπόν τα 20 χρόνια. Ξεκινήσαμε δειλά-δειλά τον πρώτο καιρό. Και δόξα τω Θεώ σήμερα έχουμε αρκετούς εργαζόμενους, οι οποίοι είναι 138 αυτή τη στιγμή,
0: ναι.
1: Ασθενείς που εργάζονται, mm-hmm. είτε στον ΚΙΣΠΕ, σε δραστηριότητα του ΚΙΣΠΕ, είτε στην τοποθετημένη σε ελεύθερη αγορά εργασίας.
0: Κάποιοι μπορεί από τους ακροατές μας που μας ακούν αυτή την ώρα να σκεφτούν ποιο είναι το αντικείμενο της δουλειάς τους, δηλαδή πού δραστηριοποιούνται στην αγορά.
1: Λοιπόν, οι δουλειές του είναι ποικίλες και διάφορες. Του ΚΙΣ, παραδείγματος χάρη, και είναι γνωστό, θα ξέρετε. Εργάζονται στο, ας πούμε, μια δραστηριότητα στο πλυντήριο, στα πλυντήρια του ΡΙΟ. Το δασκόμενο του ΡΙΟ εργάζονται.
0: Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, δηλαδή.
1: Μπράβο. Ο ηματισμός, λοιπόν, του νοσοκομείου εξυπηρετείται από το εργαζόμενο από το ΚΙΣ. Mm-hmm. Έτσι. Τα σεντόνια, λοιπόν, ό,τι ηματισμός υπάρχει, είναι δουλειά, ο καθαρισμός από τον εργαζόμενο από τον ΚΙΣΦΕ. Το ίδιο και στον Άγιο Ανδρέα. Τον ναι. Του Άγιο Ανδρέα. Επίσης έχουμε αναλάβει την καθαριότητα του Καραμανδανίου, το νοσοκομείο.
0: Mm-hmm.
1: Έχουμε αναλάβει την φροντίδα του πρασίνου των νησίδων ασφαλείας των μεγάλων δικών αρτηριών. Έχουμε αναλάβει την καθαριότητα των κέντρων υγείας, των ΤΟΜΗ, του ΕΟΠΗΗ. Έχουμε αναλάβει και το ΕΟΠΑΕ, το πρώην ΟΚΑΝΑ.
0: Σημαντική παρουσία, εγώ καταλαβαίνω.
1: Πολύ, πολύ σημαντική παρουσία και σε διάφορες άλλες δομές υγείας και μάλιστα όχι μόνο στην Πάτρα, αλλά και εκτός Πάτρας. Έχουμε και στο Αγρίνιο και στην Αργοστόλη και στη Ζάκυνθο. Τρίπολη, Καλαμάτα, έχουμε μεγάλες εμβέλειες δραστηριότητες.
0: Ως γιατρός και άνθρωπος που ζει από κοντά τους ασθενείς ψυχικής υγείας, πόσο σημαντικό είναι να ξέρουν ότι έχουν μια τέτοια καθημερινότητα, μια αποστολή, ας μου επιτραπεί ο όρος, στην αγορά εργασίας?
1: Το μεγάλο πρόβλημα για τους ασθενείς δεν είναι ότι είχαν δουλειά στην αγορά.
0: Ακριβώς, καμία φαντάζομαι, έτσι, δηλαδή καμία, ο κόσμος ήταν διστακτικός.
1: Ήταν αποκλεισμένοι από την αγορά εργασίας, γιατί ήταν και το στίγμα και λοιπά. Με τον ΚΙΣΠΕ λοιπόν και βάσει του νόμου μας δόθηκε αυτή η ευκαιρία να είναι δουλειά που είναι προστατευμένη, με υποστήριξη από το επιστημονικό προσωπικό ψυχικής υγείας. Έχουν αυτή τη δυνατότητα να εργαστούν, η οποία εργασία όμως είναι μεγάλη υπόθεση και θεραπευτική αξία. Δεν είναι απλώς ότι έχουν μια οικονομικό όφελος που τους κάνουν και οικονομικά ανεξάρτητος, είναι και θεραπευτική αξία. Μεγάλη θεραπευτική αξία.
0: Και νομίζω ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη αξία, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Το να αισθάνεται ένας άνθρωπος δημιουργικός, ότι προσφέρει.
1: Προσφέρει και στην οικογένειά του προσφέρει και στην κοινωνία προσφέρει. Και επίσης μέσα από την εργασία αυτή δόθηκε και ευκαιρία η κοινωνία να δει εργαζόμενους ψυχικά ασθενείς, οι οποίοι είναι αποδοτικοί και μάλιστα πολλές φορές πολύ καλύτερα και από τους υγιείς εντός εισαγωγικών.
0: Ναι.
1: Και αυτό έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην μείωση του στίγματος. Και αυτό είναι σημαντικό και για την κοινωνία να είναι αποδεκτή, να είναι αποδεκτή και οι ίδιοι να νιώθουν πιο άνετα.
0: Μια και το θέτεται αυτό, ακούσαμε για παράδειγμα ότι ο Φάρος δραστηριοποιείται κυρίως σε εργασίες που παρέχονται από φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Πόσο έτοιμη, αναρωτιέμαι, είναι η ιδιωτική ελληνική αγορά να αγκαλιάσει αυτά τα εγχειρήματα και ποιες ίσως αλλαγές πέρα από την νοοτροπία, την κουλτούρα, ενδεχομένως νομοθετικές ή πρακτικές, είναι αυτές που χρειάζεται να γίνουν για την επόμενη μέρα?
1: Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι η πολιτεία θέσπισε αυτό το νόμο, το νομικό πλαίσιο,
0: ναι,
1: που θεωρήθηκε μάλιστα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ καλή και πρακτική. Σαν παράδειγμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Αυτοί οι συνεταιρισμοί που είναι συνεταιρισμοί που συμμετέχουν και ασθενείς και επαγγελματίες ψυχικής υγείας και φορείς. Οι φορείς λοιπόν έπαιξαν μεγάλο ρόλο στο να συμμετέχουν και βάζοντας και κάποια χρήματα, αλλά και στο να δέχονται, να παίρνουν εργαζόμενους μέσα από τον ΚΙΣΦΕ. Και είναι σημαντικό ότι μέσα στους κοινωνικούς φορείς που συμμετέχουν στην ΕΠΕΣΜΑ είναι η 6η Γενική Περιφέρεια, το Νοσοκομείο του Ρίου, ο Άγιος Ανδρέας, ο Κέντρο Ψυχικής Υγιείνης που φιλοξενεί τον ΕΚΙΣΠΕ εδώ, το Κέντρο Ψυχικής Υγιείνης. Είναι ο Δήμος Πατρέων, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Είναι ο Ιατρικός Σύλλογος, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος. Μην ξεχνάω και κανέναν, τέλος πάντων. Υπάρχουν και η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων, να ξέρετε.
0: Βέβαια, το γνωρίζουμε. Έχει τη δική της συμμετοχή.
1: Βέβαια, και τη δική της αξία. Οπότε το νομικό πλαίσιο υπάρχει. Τώρα το τελευταίο, πιο σημαντικό, εδώ και 2-3 χρόνια, η πολιτεία θέσπισε τη δυνατότητα ένα μικρό ΟΑΕΔ, η ΔΥΠΑ, για τους ψυχασθενείς. Έχουμε αναλάβει λοιπόν το γραφείο εξειδικευμένης υποστηριζόμενης απασχόλησης. Έχει ο ΚΙΣΠΕ. Τι είναι αυτό? Έχει προσωπικό εξειδικευμένο το οποίο τοποθετεί στην ελεύθερη αγορά εργασίας. Είναι κάτι που έλειπε. Και αυτό είναι σημαντικό. Mm-hmm. Και έχουμε τώρα ήδη κάπου 40 εργαζόμενοι σε διάφορες επιχειρήσεις. Είναι σημαντικό διότι τώρα πλέον δεν είναι προστατευμένη εργασία, είναι υποστηριζόμενη. Και αυτό το προσωπικό υποστηρίζει και τους εργοδότες και τους εργαζόμενους. Ούτως ώστε να παραμείνουν στη δουλειά. Και είναι μια μεγάλη υπόθεση αυτή, μια κατάκτηση. Προχωράμε παραπέρα.
0: Πόσο δύσκολο είναι για μια κοινωνική επιχείρηση να σταθεί ανταγωνιστικά στην ελεύθερη αγορά, διατηρώντας ταυτόχρονα τον αμυγός ανθρωποκεντρικό και θεραπευτικό της χαρακτήρα, όπως είπαμε και προηγουμένως?
1: Κοιτάξτε, δυσκολίες μεγάλες δεν έχουμε από το προσωπικό, από τους εργαζόμενους. Είχαμε κάποιες δυσκολίες στην επικοινωνία, την αποδοχή.
0: Ναι.
1: Αναμενόμενες, φυσιολογικές.
0: Αυτά ξεπερνιόνται χρόνο με το χρόνο, βλέπετε, αμβλύνονται.
1: Δυσκολίες, ας πούμε, βρίσκαμε δυσκολίες από τον ανταγωνισμό, την αγορά εργασίας, εκείνη το πρόβλημα.
0: Ναι, κάποιοι θα είδαν τον συνεταιρισμό ανταγωνιστικά, γιατί τους πήραν έργο.
1: Βέβαια, ανταγωνιστικά. Mm-hmm. Αρκεί να σας πω ένα παράδειγμα τώρα, που μας προέκυψε ξαφνικά, όχι πρόσφατα. Μας καλέσανε από το νοσοκομείο του Ρίου.
0: Ναι.
1: Ότι υπάρχει μια ζημιά μεγάλη στα σεντόνια, καταστροφή, 500 σεντόνια καμένα.
0: Ναι.
1: Και τελικά τα οποία φαινόταν ότι μπορεί να ήταν κάπου κακή χρήση, αλλά τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν σαμποτάζ.
0: Μπήκαν
1: μέσα στο νοσοκομείο, έκανε διάρρηξη παραβίαση στην πόρτα, νύχτα και ρίξαν καυστικό υγρό για να αποδείξουν ότι εμείς δεν κάνουμε καλά τη δουλειά μας.
0: Και πώς αντιμετωπίστηκε, βρέθηκε ήδη detective.
1: Το νοσοκομείο, η τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου απέδειξε ότι δεν ήταν υγρά που χρησιμοποιούσαν μέσα από τη δουλειά μας, ήταν εξωτερικό υγρό. Κάποιος έβαλε.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα ποιος ήταν αυτός δεν αποδείχθηκε, αλλά εντάξει, από εκεί πέρα.
0: Τουλάχιστον δικαιώθηκε ότι δεν ήταν κάποιος από τους εργαζόμενους ή κάποιοι από τους εργαζόμενους.
1: Θα είχαμε πρόβλημα σαν συνεταιρισμός, 500 αντίον να αποζημιώσουμε, θα χάσουμε τη δουλειά μας κλπ.
0: Μάλιστα.
1: Και άλλα τέτοια μικρότερες εμβέλειες.
0: Τα οποία φαντάζομαι τα αφήνεται να περάσουν έτσι.
1: Βέβαια, εντάξει. Μάθαμε ότι είναι μες στην δουλειά μας.
0: Έτσι.
1: Στην αγορά
0: εργασίας. Το συνέδριο κορυφώνεται στις 10 Οκτωβρίου, ανήμερα της Παγκόσμιας ημέρας ψυχικής υγείας.
1: Ακριβώς.
0: Ποιο είναι το μήνυμα, το κυριότερο μήνυμα που θέλετε να στείλετε φέτος από την Πάτρα στην ελληνική κοινωνία και την πολιτεία με το σύνθημα «Συνεχίζουμε μαζί, αλλάζουμε ζωές»?
1: Αυτό είναι το μήνυμα, ότι μιλάμε τώρα για συμπεριληπτική κοινωνία και θέλουμε λοιπόν να είναι μέσα στα πλαίσια αυτά και η συμπερίληψη και των ανθρώπων που έχουν το ψυχιατρικό πρόβλημα, οι οποίοι είναι ενεργοί πολίτες, μπορούν να προσφέρουν Και επομένως χρειάζεται η συμμετοχή, η κοινωνική συμμετοχή τους, ώστε και αυτοί να αποδώσουν μετά. Είναι μια επένδυση τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Η οποία αποδίδει στην κοινωνία και στα άτομα και στις οικογένειες και στην κοινωνία.
0: Mm-hmm.
1: Και φαίνεται στην πράξη αυτό. Άρα λοιπόν μαζί επιχειρούμε και αυτό έχει αποτέλεσμα να υπάρξουν αλλαγή και στις ζωές των ανθρώπων και στην κοινωνία γενικότερα.
0: Κατανοητό. Εμείς να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου. Θα έχουμε βέβαια την δυνατότητα και τις επόμενες ημέρες να μιλήσουμε ξανά με την κορύφωση της προετοιμασίας για την διοργάνωση. Η Πάτρα θα είναι η πόλη που θα φιλοξενήσει αυτό το μεγάλο συνέδριο. Οι προετοιμασίες, μια και το λέμε, πάνε καλά. Είστε έτοιμοι να υποδεχτείτε?
1: Καταλαβαίνετε, είναι ένα συνέδριο που περιμένουμε να έρθουν κάπου 200 άτομα από την Ελλάδα. Αυτό σημαίνει φιλοξενία, σημαίνει φροντίδα για να φάνε οι άνθρωποι, τέλος πάντων, ξενάγηση κλπ.
0: Βέβαια,
1: όλα αυτά έχουν μια ιδιαίτερη αφιέρωση χρόνου, το οποίο αναλαμβάνει ο Κίσπερ. Πρέπει να πούμε και αυτό.
0: Δεν το αναλαμβάνει κανείς άλλος.
1: Όχι, το αναλάβει ο Κίσπερ, ο οποίος έχει εμπειρία, γιατί αναλαμβάνει και γραφείο που διοργανώνει συνέδρια. Έχουμε οργανώσει ήδη 2-3 πανένια συνέδρια.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Ιατρικό περιεχόμενο.
0: Mm-hmm. Δραστηριοποιήστε δηλαδή και σε αυτό το τομέα, έτσι.
1: Βέβαια. Και είμαστε κάπως αυτοδύναμοι.
0: Πολύ καλά. Πολύ καλά.
1: Και έχουμε αυτή την ευκαιρία. Ξέχασα να πω μια ιδιαίτερη καινοτόμη δράση, είναι ότι έχουμε αναλάβει και την τηλεφωνικά ραντεβού του Αγίου Ανδρέα, τα ιατρικά. Χρόνια τώρα.
0: Mm-hmm.
1: Και είναι σημαντικό αυτό.
0: Είναι όλα πάρα πολύ σημαντικά, γιατί όπως είπατε κρατούν μακριά την περιθωριοποίηση των συνανθρώπων μας, το που είναι ασθενείς ψυχικής υγείας, και αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, να αισθάνονται δημιουργικοί, ότι προσφέρουν στην κοινωνία και προσφέρουν, δεν είναι ότι κάποιος ακριβώς κάνει κάποια χάρη. Οι άνθρωποι έχουν αποδείξει μέσα και από αυτά που μας είπατε ότι έχουν πραγματική και διαρκή παρουσία στον εργασιακό βίο. Πολύ σημαντικό.
1: Στην αρχικά ξεκινήσαμε, είναι αλήθεια ότι η κοινωνία, κάποιοι άνθρωποι ευαισθητοποιημένοι, έδωσαν τη δυνατότητα με κάποια επιφυλακτικότητα να δουν μπορείτε.
0: Ναι. Ίσως ήταν πιο ανοιχτό μυαλί από άλλους.
1: Ναι. Δοκίμασαν και μας είπαν να ξεκινήσουμε στα πλυντήρια του Ρίου. Ας στείλτε 3 άτομα και βλέπουμε.
0: Ναι.
1: Τα 3 έγιναν 15 και 16 και 17 τώρα, σιγά σιγά. Γιατί είδαν ότι πραγματικά είναι αποδίδουν και τώρα έχουν πάρει όλο το έργο. Που πρώτα το είχαν ιδιώτες. Και αποδεικνύουν λοιπόν με την εργασία τους οι εργαζόμενοι αυτοί, καταρχήν ότι τιμούν την εργασία τους, έχει λείψει και την τιμούν, πώς να το πω. Και κυρίως έχει φανεί ότι είναι πολύ καλή, πιο καλή και από άλλους ιδιώτες που έχουν και το κέρδος σαν στόχο. Επίσης να πω ότι έχουμε και διακοσμητικά κερί που είναι πολύ σημαντικά.
0: Ναι.
1: Και εκκλησιαστικό κερί. Πολλοί ναοί παίρνουν κερί από τον Κίσπερ.
0: Πάρα πολύ σημαντικό.
1: Καταλαβαίνετε, αυτό το κερί είναι ευλογημένο. από χέρια πώς το λένε, που έχουν δίνει και την ψυχή τους.
0: Όντως.
1: Και έτσι λοιπόν αντιμετωπίσαμε δυσκολίες στην αρχή, αλλά τώρα πλέον είμαστε αξιόπιστοι. Παραδείγματος χάρη, ο Περιφερειάρχης μας κάλεσε για να λάβουμε τη φροντίδα πρασίνη των οδικών αρτηριών.
0: Ναι, στις νησίδες, έτσι, αν δεν κάνω.
1: Στις νησίδες. Λέει, έχετε εμπειρία, λέει, δεν έχουμε καθόλου. Μου λέει, όμως, σας εμπιστεύουμε.
0: Ναι.
1: Και το αναλάβουμε και το έχουμε χρόνια. Τώρα το εξυπηρετούμε πολύ καλά. Mm-hmm. Και είναι και ευχαριστημένες υπηρεσίες, τεχνικές υπηρεσίες, που στην αρχή ήταν επιφυλακτικές. Θέλω να πω δηλαδή, μπορούμε να λαμβάνουμε και μας εμπιστεύονται οι δομές τώρα πλέον και μας καλούν, ενώ πρώτα πήγαιναν εμείς παρακαλώντας και μας εμπιστεύονται να λάβουμε έργα.
0: Κερδίσατε την εμπιστοσύνη.
1: Ακριβώς.
0: Κερδίσατε.
1: Επιχειρηματική.
0: Ναι, επιχειρηματική. Βέβαια.
1: Όχι πλέον σαν φιλανθρωπία, αλλά σαν.
0: Πραγματικό, ουσιαστικό έργο προσφέρετε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την επικοινωνία αυτή, την πρώτη επικοινωνία που κάναμε και την ενημέρωση στο κοινό μας, και θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε και τις επόμενες ημέρες.
1: Ευχαριστούμε πολύ την ΕΡΤ και εσάς προσωπικά που μας δίνετε αυτή τη δυνατότητα.
0: Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Σας χαιρετούμε. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Στέφανος Κούλης, ψυχίατρος, πρόεδρος του Κοινωνικού Συνεταιρισμού Φάρος. Μιλήσαμε για το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ομοσπονδίας Κοινωνικών Συνεταιρισμών που θα γίνει στην Πάτρα 9 και 10 Οκτωβρίου του 2026.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Πάτρα. Στο μικρόφωνο ο Μιχάλης Βασιλάκης. Κλειστό παραμένει σήμερα το κτίριο γεννηματά του νοσοκομείου Αγίος Ανδρέας μετά τις ζημιές από την εισρωή υδάτων στις 22 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τη διοίκηση, συνεχίζονται οι τεχνικοί έλεγχοι και οι εργασίες αποκατάστασης. Ακυρώνονται όλα τα σημερινά προγραμματισμένα ραντεβού, ενώ οι πολίτες θα ενημερωθούν για τον επαναπρογραμματισμό τους κατά προτεραιότητα. Την ανάγκη να συνδυαστούν η επιστήμη, η τεχνολογία και οι ανθρωπιστικές σπουδές στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, υπογράφησε σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ Πάτρας ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστος Μπούρας. Όπως επισημαίνει, στο Πανεπιστήμιο Πατρών έχουν ήδη αναλυφθεί πρωτοβουλίες για την εκπαίδευση και την έρευνα στην τεχνητή νοημοσύνη. Την Πάτρα επισκέφθηκε η νέα πρέσβυρα της Ελβετίας στην Ελλάδα. Συναντήθηκε με τον αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Χαράλα Μπομπονάνο, με τον οποίο συζήτησε τις δυνατότητες της περιφέρειας και προοπτικές περαιτέρω συνεργασίας με την Ελβετία. Επίσκεψη πραγματοποιήθηκε επίσης και στο Δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη, με τη συζήτηση να επικεντρώνεται μεταξύ άλλων στο πολιτισμό, το Διεθνές Φεστιβάλ και το περιβάλλον. Ένα βήμα πριν από την τελική επενδυτική απόφαση βρίσκεται ο διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου για τον αγωγό φυσικού αερίου Μεγαλόπολη Πάτρα συνολικού προϋπολογισμού 117 εκατομμυρίων ευρώ. Νέα δεδομένα για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη ΔΕΙΑΠ με βάση το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Σύμφωνα με τη ΔΕΙΑΠ, οφειλές που παραμένουν απλήρωτες για περισσότερο από 6 μήνες επιβαρύνονται με πρόστιμο 50%, ενώ προβλέπεται διαβίβαση της οφειλής στην ΑΔΕ για αναγκαστική ίσπραξη. Η ΔΕΙΑΠ ενημερώνει ότι οι οφειλές μπορούν να ρυθμιστούν έως και σε 60 δόσεις και καλεί τους δημότες να ελέγξουν τους λογαριασμούς τους. Τις δυνατότητες που μπορεί να δημιουργήσει το λιμάνι για την οικονομία της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας αναδεικνύει ο Εμπορικός και Εισαγωγικός Λόγος Πατρών με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ναυτιλίας. Μόλις 40 περισσότερες γεννήσεις καταγράφηκαν στη Δυτική Ελλάδα το πρώτο εξάμηνο του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Σύμφωνα με την ελληνική στατιστική, οι γεννήσεις έφτασαν τις 1954 από 1914 πέρσι, καταγράφοντας αύξηση 2,1%. Καιρός. Γενικά καλός ο καιρός σήμερα με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά ανατολική και στη συνέχεια βορειοδυτική έως 4 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ήταν το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Πάτρας. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Δεύτερη Ανάγνωση.
1: Κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. Ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Πριν από κάθε μεγάλη ιστορία υπάρχει μια εικόνα και κάποιες εικόνες μένουν μαζί σου για πάντα.
3: Φωτόπολις Φέστιβαλ.
2: Ένα μοναδικό ταξίδι στη φωτογραφία και τον κινηματογράφο.
3: Φωτόπολις Φέστιβαλ.
2: 5 εκθεσιακοί χώροι.
3: Παρουσιάσεις.
2: Συζητήσεις.
3: Workshops.
2: Portfolio reviews.
3: Φωτόπολις Φέστιβαλ.
2: Εγγένεια, Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
3: Φωτόπολις Φέστιβαλ.
2: Και ζήστε την εμπειρία της εικόνας.
4: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Και μετά από το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Πάτρας, επιστροφή για τη συνέχεια της εκπομπής Δεύτερη Ανάγνωση, και εμείς πάμε λίγο να κουβεντιάσουμε για κάποιες πτυχές οι οποίες μπήκαν στο 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο της Σαμοθράκης, αυτό το ετήσιο ραντεβού το οποίο διοργανώνεται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία των Ενώσεων Συντακτών. Η γλώσσα σε σχέση με τη δημοσιογραφία και η περιβαλλοντική κρίση, η περιβαλλοντική αλλαγή, το περιβαλλοντικό ρεπορτάζ ήταν αυτοί οι βασικοί άξονες στους οποίους κινήθηκε φέτος το δημοσιογραφικό συνέδριο. Θα κουβεντιάσουμε γι' αυτό με τον κύριο Σωτήρη Τριανταφύλου, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Ενώσεων Συντακτών. Κύριε Τριανταφύλου, Σωτήρη, συνάδελφε, καλό μεσημέρι από την Πάτρα.
1: Καλημέρα, καλό μεσημέρι μάλλον. Καλό μεσημέρι.
0: Εγώ αναφέρθηκα στις πτυχές, αλλά σε τι, αν θέλεις, μας έκανε σοφότερους αυτό το συνέδριο φέτος, γιατί μπήκαν οι κεντρικοί άξονες, ακούσαμε ενδιαφέρουσες εισηγήσεις. Σε τι θα έλεγες ότι βγήκαμε κερδισμένοι εμείς οι επαγγελματίες δημοσιογράφοι?
1: Κοιτάξτε, οι επαγγελματίες δημοσιογράφοι βγήκαν κερδισμένοι πάντα όταν γίνεται ένα συνέδριο, σε πολλά πράγματα. Από ένα συνέδριο έχεις μόνο να κερδίσεις από τους ανθρώπους που ακούς. Ένα. Δύο. Έχεις να κερδίσεις από τη συζήτηση η οποία γίνεται. Τρίτον, πάντα υπάρχουν τα συμπεράσματα και αυτά τα οποία μένουν από το συνέδριο. Δύο, θα έλεγα, είναι οι κορυφαίοι άξονες σε σχέση με το θέμα της γλώσσας. Ο ένας άξονας σε σχέση με το θέμα της γλώσσας είναι η γνώση,
0: ναι,
1: η συνεχής κατάρτιση στην οποία πρέπει να βρίσκεται ο δημοσιογράφος. Είναι μια διαρκής, θα έλεγα, διαδικασία αυτή. Η γνώση, η κατάρτιση, το διάβασμα, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Το είπαν πολλοί παλιοί δημοσιογράφοι, συγγραφείς, Χρήστος Χωμενίδης, ο Νίκος Οξυδάκης, ο πρώην υπουργός, ο Γιώργος Φράγκος, ο πρόεδρος Ένωσης Συντακτών Κύπρου, που είναι και ο ίδιος δημοσιογράφος. Πέρα από δημοσιογράφος, είναι και ποιητής, είναι και λόγιος, εκδίδει και βιβλία, γράφει ποιήματα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να είσαι καλός δημοσιογράφος, ακόμη και σήμερα, την εποχή της τεχνολογικής εξέλιξης, ραγδαίας και με πολύ μεγάλη ταχύτητα τεχνολογικής εξέλιξης, δεν υπάρχει τρόπος να είσαι καλός δημοσιογράφος, αν δεν διαβάζεις και δεν μελετάς. Ένας είναι ο τρόπος και επιβεβαιώθηκε από πάρα πολλές πλευρές. Ο δεύτερος άξονας, θα έλεγα, είναι η παγκοσμιότητα της ελληνικής γλώσσας και των ελληνικών μέσων ενημέρωσης και η συμβολή των ελληνικών, προσέξτε, ελληνικά βάζω και τα μέσα ενημέρωσης, τα ομογενειακά που είναι εκτός Ελλάδος, των ελληνικών μέσων ενημέρωσης στη διατήρηση της γλώσσας. Σε αυτό το συνέδριο μίλησαν δημοσιογράφοι από την Αυστραλία, από τη Νέα Υόρκη, από την Κωνσταντινούπολη, από μέσα ενημέρωση της Αυστραλίας, της Νέας Υόρκης, Κωνσταντινούπολης, του Καΐρου και της
0: Αλεξάνδρειας.
1: Και όλοι εντόπισαν εκεί πρώτον στο ότι τα μέσα ενημέρωσης έχουν και έναν άλλο ρόλο, εθνικό εκεί, διατηρούν τον εθνικό κορμό, διατηρούν την εθνική ταυτότητα, διατηρούν την εθνική γλώσσα που είναι βασικό συστατικό του έθνους και του γένους. Ειδικά τη λέξη γένος την είπαν από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης. Για την Κωνσταντινούπολη μίλησε και ο Μανώλης Κωστίδης και ο εκδότης της εφημερίδας Απογευματινή, ο οποίος εκδότης της εφημερίδας Απογευματινή, η Απογευματινή συμπλήρωσε 100 χρόνια ζωής πέρυσι, τη εφημερίδα της Κωνσταντινούπολης, ο οποίος παρά τη χαμηλή κυκλοφορία της εφημερίδας, γιατί είναι και λίγοι Έλληνες πλέον στην πόλη, επιμένει να την εκδίδει μόνο στα ελληνικά και είπε ότι έτσι την παρέλαβα και έτσι θα την παραδώσω την εφημερίδα αυτή, μόνο στα ελληνικά, σε καμία άλλη γλώσσα, ούτε τουρκικά ούτε αγγλικά. Ο Μανώλης Κωστίδης λοιπόν έβαλε, που αναφέρθηκε και αυτό στην εφημερίδα Απογευματινή, έβαλε το θέμα του ότι η ελληνική γλώσσα είναι συστατικό του γένους, ας λέμε, τη θρησκεία, έτσι. Mm-hmm. Σημαντικό ρόλο λοιπόν σε αυτό παίζουν τα μέσα ενημέρωσης, σε αυτούς, θα λέγα, τους πόλους του ελληνισμού που υπάρχουν ανά τον κόσμο. Άρα λοιπόν η ελληνική γλώσσα είναι αυτή η οποία διατηρεί συστατικό τον ελληνισμό, διαχέεται τώρα πια. Μόνο, όχι μόνο, διαχέεται τώρα πια σε πολύ μεγάλο βαθμό, όχι μόνο, σε πολύ μεγάλο βαθμό μέσω των μέσων ενημέρωσης, γιατί τώρα πια έχουμε πολλά μέσα ενημέρωσης στη διάθεσή μας, γιατί υπήρχαν μόνο εφημερίδες, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, τώρα έχουμε όλα αυτά, είναι το διαδίκτυο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όλα αυτά. Η ελληνική γλώσσα λοιπόν είναι συστατικό του ελληνισμού, είναι συστατικό του γένους, όπως είπε ο Κωστίδης και ο Μανώλης ο Κωστίδης, και υπεύθυνη για αυτή τη διάδοση και την διατήρηση, αλλά και τον εμπλουτισμό της ελληνικής γλώσσας, είναι τα μέσα ενημέρωσης και η δημοσιογραφία, είναι η βασική μας ευθύνη. Και μάλιστα ένας από τον συγγραφέα που μίλησαν, γνωστός, διάσημος, μεγάλος συγγραφέας, ο Χρήστος Χωμενίδης, που είναι παρόν και μίλησε, είπε ότι τώρα πια η γλώσσα είναι πιο φτωχή, είναι πιο φτωχή, και αυτό οφείλεται στο ότι δεν διαβάζουν οι νέοι, είναι στις συσκευές τους, είναι σε τέτοια πράγματα, αλλά παρόλα αυτά είπε ότι εδώ υπάρχει, τα μέσα ενημέρωσης έχουν την μεγάλη ευθύνη, αλλά από την άλλη πλευρά έχουν και την ικανότητα να βοηθούν τη γλώσσα να την κάνουν ακόμη πιο πλούσια.
0: Ήταν πολύ συγκινητική και επειδή αναφέρθηκε στους νέους και η στιγμή της βράβευσης μαθητών και εκπαιδευτικών από δύο ακριτικές περιοχές, από τα Δίκαια του Εύρου και από το Βόλακα του Κάτω Νευροκοπίου.
1: Κάτω Νευροκοπίου. Οι οποίοι εκεί διατηρούν όχι απλά την ελληνική γλώσσα τα σχολεία, θα διατηρούν και την εθνική ταυτότητα την ίδια. Δεν είναι εύκολο και για τους γονείς και για τους δασκάλους και τα παιδιά να μένουν σε αυτές τις περιοχές, οι οποίες είναι δύσκολες.
0: Ναι, στα παιδιά των πόλεων ίσως φαντάζουν αυτονόητα ότι θα προχωρήσουν, θα πάνε στα φροντιστήριά τους κάτω από πιο ομαλές συνθήκες καθημερινότητας. Τα παιδιά εκεί δίνουν ένα διαφορετικό αγώνα.
1: Τα παιδιά εκεί δίνουν ένα διαφορετικό, ένα μεγάλο αγώνα με την καθημερινότητα, με την επιβίωσή τους, με τις συνθήκες διαβίωσης που υπάρχουν εκεί σε αυτά τα μέρη. Ήταν πάρα πολύ συγκινητική νομίζω αυτή η στιγμή. Επίσης ήταν συγκινητική η στιγμή που τιμήθηκαν και πάλι οι δημοσιογράφοι και πρωτεργάτες, έτσι το βάζω στο παρένθεση αυτό, του Δημοσιογραφικού Συνεδρίου της Αμοθράκης. Γιατί ξέρετε, έρχομαι πίσω και λέω ότι ένας από τους λόγους που καθιερώθηκε αυτό το συνέδριο της Αμοθράκης είναι εθνική λόγη. Είναι η διατήρηση της εθνικής ταυτότητας, η στήριξη αυτών των ακριτικών περιοχών. Γι' αυτό και τιμήθηκαν τα παιδιά από τα σχολεία, από τις ακριτικές περιοχές. Μάλιστα, δε στο πάνελ το οποίο. Είχες εσύ το συντονισμό με τα ομογενειακά μημεία, με συναδέλφους από ομογενειακά μημεία που μίλησαν από όλο τον κόσμο. Συγγνώμη. Εκείνο και αυτή νομίζω ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή. Έλληνες δημοσιογράφοι από όλο τον κόσμο. Ήταν και ο πρόεδρος Ένωσης Συντακτών Κύπρου, ο Γιώργος Φράγκος, έτσι ήταν παρόν εκεί στην Σαμοθράκη. Έλληνες από όλο τον κόσμο να ομιλούν και να συνομιλούν για την ελληνική γλώσσα και για το ρόλο των μέσων ενημέρωσης στη διατήρηση της ελληνικής γλώσσας.
0: Σίγουρα, επίσης, γιατί η γλώσσα είναι πατρίδα, όπως έλεγε ο Καζαντζάκης.
1: Ακριβώς, η γλώσσα είναι πατρίδα. Σωστά. Μια κορυφαία στιγμή επίσης ήταν η παρουσία της διευθύντρια προγράμματος στην Deutsche Welle και της προϊσταμένης επικεφαλής του ελληνικού προγράμματος της Deutsche Welle, της Δήμητρας Κυριανούδη, που ήταν και δύο εκεί στο συνέδριο. Και νομίζω ότι η διατήρηση του ελληνικού τμήματος της Deutsche Welle ήταν μια πολύ μεγάλη νίκη. Έτσι, η διατήρηση του ελληνικού τμήματος,
0: από δηλαδή, αυτές που της χρειάζεται η δημοσιογραφία.
1: Ακριβώς, από αυτές που χρειάζεται η δημοσιογραφία. Δηλαδή η διατήρηση της ελληνικής γλώσσας σε αυτό το κορυφαίο μέσο ενημέρωσης της Γερμανίας και της Ευρώπης και παγκόσμια της μέσο ενημέρωσης, ήταν μια πολύ μεγάλη νίκη. Η παρουσία τους εκεί ήταν σημαντική, ήταν συγκινητική. Για αυτή την να πω, δεν θα ευλογήσω τα γένια μας, αλλά να πω ότι έπαιξαν σημαντικό ρόλο η Ένωση Συντακτών και ιδιαίτερως η ΕΣΥΑ, η Ένωση Συντακτών της Αθήνας.
0: Βέβαια, πρωτοστάτησε, έκανε την αρχή για να συγκεντρωθούν υπογραφές, να γίνουν παρεμβάσεις.
1: Έτσι και έκανε ένα πολύ μεγάλο αγώνα προς αυτή την κατεύθυνση. Και είναι σημαντική αυτή η νίκη και για τα μέσα ενημέρωση, για τα ελληνικά μέσα ενημέρωση, αλλά και για την διατήρηση της ελληνικής γλώσσας. Αυτό ήταν το ένα μεγάλο θέμα του συνεδρίου. Το δεύτερο μεγάλο θέμα του συνεδρίου ήταν η περιβαλλοντική κρίση, η κλιματική αλλαγή και το πώς ο ρόλος των δημοσιογράφων στην κάλυψη όλων αυτών των γεγονότων. Ένα τεράστιο, ένα κορυφαίο θέμα. Από το πώς οι δημοσιογράφοι προετοιμάζονται για να καλύψουν αυτού του είδους τα γεγονότα, της κλιματικής αλλαγής, της περιβαλλοντικής κρίσης και όλα αυτά τα γεγονότα, τις πλημμύρες, τις φωτιές και όλα αυτά, μέχρι το πώς οι δημοσιογράφοι επικοινωνούν στην κοινή γνώμη το τι ακριβώς συμβαίνει με το περιβάλλον.
0: Ναι, εδώ έχουμε και μια, νομίζω, πολύ μεγάλη πρόκληση. Δηλαδή, από τη μια πρέπει ο δημοσιογράφος ταχύτατα να καλύψει το γεγονός, από την άλλη πρέπει αυτό το οποίο θα μεταδώσει, θα μεταφέρει, να έχει την επιστημονική τεκμηρίωση που απαιτείται.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και οι δύο είναι μεγάλες προκλήσεις. Και το περιβάλλον και η γλώσσα είναι πολύ μεγάλη.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Ήταν δύο θέματα που νομίζω ότι αποτελούν πραγματικά πολύ μεγάλη πρόκληση για το παρόν αλλά και για το μέλλον της δημοσιογραφίας. Κρατάω από τα πολλά που υπόθηκαν, κρατάω τη φράση του καθηγητή, του κορυφαίου καθηγητή του Χρήστου Ζερεφού σε αυτά τα θέματα, τα περιβαλλοντικά θέματα, ο οποίος είπε ότι είναι κεντρική, είναι ίσως η μεγαλύτερη ευθύνη των δημοσιογράφων και των μέσων ενημέρωσης για την κατανόηση από τον κόσμο, από τους πολίτες, του τι ακριβώς συμβαίνει στο περιβάλλον και πώς μπορούμε να ξαναφτιάξουμε το περιβάλλον έτσι όπως το θέλουμε για να ζήσουν, οι επόμενες γενιές, χωρίς προβλήματα, χωρίς πλημμύρες, χωρίς όλα αυτά που βλέπουμε να συμβαίνουν καθημερινά, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο. Αντιλαμβάνεστε πόσο μεγάλη λοιπόν είναι η ευθύνη τον αντιλαμβάνεστε, το επιβεβαιώνουμε με όσα λέμε, mm-hmm. και μεταπόδοση υπόθηκαν σε Σαμοθράκη το διήμερο Σάββατο και Κυριακή, 25 με 27 ήταν το συνέδριο, 26-27 ήταν η κυρίως εργασία του συνεδρίου, πόσο μεγάλη είναι η ευθύνη των μέσων ενημέρωσης και των δημοσιογράφων σε δύο κορυφαία ζητήματα, έτσι, και για τον ελληνισμό και σε ένα κορυφαίο παγκόσμιο ζήτημα που είναι το περιβάλλον, η κάλυψη των περιβαλλοντικών ζητημάτων και της κλιματικής αλλαγής.
0: Ναι, και μια και μιλάμε για αυτό, αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι της καθημερινής ειδησιογραφίας, αλλά από την άλλη ακούσαμε και τον προβληματισμό συναδέλφων που είναι στο πεδίο και οι οποίοι βλέπουν ότι από τη μια οι εργοδότες δεν δίνουν το ιδιαίτερο βάρος στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ που θα έπρεπε στην εξειδίκευσή τους. Είναι και αυτό κάτι το οποίο αποτελεί αντίφαση, αν θέλεις, αλλά είναι και ένα στίχημα για το επόμενο διάστημα για να διεκδικηθεί από τον κόσμο της δημοσιογραφίας.
1: Εδώ βέβαια είναι πολλοί λόγοι, έτσι, και έχει να κάνει και με τα εργασιακά ζητήματα των εταιρεών.
0: Ναι, εσύ πέρα από το συνδικαλιστικό το κομμάτι έχεις και την επιστημονική εμπειρία, είσαι άνθρωπος της ακαδημαϊκής κοινότητας, το προσεγγίζεις και με αυτή την ιδιότητα το ζήτημα.
1: Βέβαια, αλλά κοίταξε, όταν το προσωπικό των μέσων ενημέρωσης έχει μειωθεί σχεδόν στο μισό, είναι λογικό σε κάποια πράγματα να μην δίνεται βάρος όπως δινόταν παλιότερα. Δεν λέω ότι είναι αποδεκτό, προσέξτε, λέω ότι είναι λογικό.
0: Ναι, επηρεάζει όμως την ποιότητα της δημοσιογραφίας.
1: Προφανέστατα. Επηρεάζει η ποιότητα της δημοσιογραφίας. Η ποιότητα της δημοσιογραφίας, μόνο αυτή την κουβέντα λέω για αυτό το θέμα, επηρεάστηκε πάρα πολύ την περίοδο της οικονομικής κρίσης και ειδικότερα στην Ελλάδα. Έτσι, χτύπησε με πολύ μεγάλη ένταση η οικονομική κρίση τη δημοσιογραφία και τα μέσα ενημέρωση στην Ελλάδα. Μέσα μεγάλα έκλεισαν, μισοί οι εργαζόμενοι στα μέσα έχασαν τη δουλειά τους, οι μισθοί μειώθηκαν περίπου 60%, οπότε αντιλαμβάνεστε πόσο επηρέασε αυτό και είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε συνέχεια και δεν αναστρέφεται εύκολα και άμεσα αυτό το πράγμα, πόσο επηρέασε την ποιότητα της δημοσιογραφίας. Συμφωνώ σε αυτό. Εκεί το εντοπίζω αυτό κατά κύριο λόγο και έτσι το εξηγώ, το ότι δεν ασχολούνται πάρα πολύ τα μέσα ενημέρωσης, κατά κύριο λόγο, αλλά δεν είναι ο μοναδικός. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι δεν έχουν αντιληφθεί πόσο μεγάλο είναι ακόμη το θέμα, έτσι, για να το δώσουν προτεραιότητα. Γιατί στα μεγάλα θέματα δίνεται προτεραιότητα πάντα. Εδώ πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο θέμα, στο οποίο δεν έχει δοθεί ακόμη προτεραιότητα. Το είπαν, το κατέθεσαν οι συνάδελφοι από μέσα ενημέρωση, από μεγάλα αλλά και τοπικά μεγάλα κεντρικά μέσα ενημέρωση Αθήνας, αλλά και από τοπικά μέσα ενημέρωση που μίλησαν. Το κατέθεσαν το θέμα αυτό και αυτό είναι μια σημαντική της συνεισφοράς.
0: Και τώρα προετοιμασία για το 20, για την επόμενη χρονιά.
1: Προετοιμασία για το 20, έχουμε το προσυνέδριο στο ενδιάμεσο, το οποίο γίνεται εντός περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Έχουμε κάνει ένα προσυνέδριο, πέρσι έγινε στην Ορεστιάδα, μετά την Ορεστιάδα, στο Τριεθνές. Και εκεί ήταν μια έτσι συγκλονιστική εικόνα που αντικρίσαμε, κλειστά χωριά.
0: Μια άλλη Ελλάδα.
1: Μια άλλη Ελλάδα, κλειστά χωριά, κλειστά σπίτια. Η παρουσία μας για 1-2 μέρες εκεί έδωσε ζωή. Μαζεύτηκε κόσμος, άνοιξε το πνευματικό κέντρο σε ένα χωριό, ήρθε ο κόσμος. Απέκτησαν ζωή τα χωριά Θέσου και για 1-2 μέρες, αλλά προφανώς δεν λύσαμε το πρόβλημα, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Συμβολισμό είχε η παρουσία εκεί. Του χρόνου προσυνέδριο εντός της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όχι σε νησί, εντός της υπηρετικής επικράτειας της περιφέρεια θα γίνει το προσυνέδριο και ραντεβού στο 20ο συνέδριο με το καλό του 2028. Αυτό ήταν το τρίτο συνέδριο από την αναβίωσή του και το 19ο συνολικά. Μέχρι το 2008 διεξαγόντουσαν αυτά τα συνέδρια. Από το 22 και μετά ξεκινήσαμε ένα διετία την αναβίωση των συνεδρίων. Ήταν το τρίτο και πάμε για το 20ο και τέταρτο μετά την αναβίωση το 2028 με ενδιάμεση στάση το προσυνέδριο του 2027.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και για την επικοινωνία και για τις σκέψεις που αντάλλαξες με τους ακροατές μας. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στην προετοιμασία της επόμενης διοργάνωσης.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Ήταν ο συνάδελφος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών, Σωτήρης Τριανταφύλου. Μιλήσαμε για τα συμπεράσματα αλλά και τα θέματα τα οποία θίχτηκαν στο 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο της Σαμοθράκης. Ένα συνέδριο, όπως βλέπουμε, με υψηλό συμβολισμό και για το σημείο το οποίο βρίσκεται στη χώρα. Ένας άγριος τόπος για όσους δεν το έχουν επισκεφτεί το νησί και ένας κόσμος ο οποίος ακολουθεί τους δικούς του ρυθμούς της καθημερινότητας. Δεν είναι έντονα έντονη τουριστική ζωή εκεί, έτσι όπως ίσως μπορεί κάποιοι να το φαντάζονται, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα κομμάτι της ακριτικής Ελλάδας το οποίο χρειάζεται συμπαράσταση για να μπορέσει να περάσει στην επόμενη μέρα. Εμείς λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος της εκπομπής μας πάμε να δούμε ποια είναι η κίνηση του δρόμου της Πάτρας αυτή την ώρα με τη βοήθεια του κυρίου Ανδρέα Βασιλόπουλου, ταμεία του ραδιοταξί Πάτρας 18300. Κύριε Βασιλόπουλε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι κύριε Βασιλάκη.
0: Καλή εβδομάδα κιόλας.
2: Καλή εβδομάδα, δύσκολη εβδομάδα από ό,τι ξεκίνησε από ό,τι φαίνεται.
0: Τι έχουμε σήμερα, για πείτε μας.
2: Σήμερα έχουμε στην Ιεροθέου, σκάβουμε σε δύο μεριές, και ναι. Ιεροθέου και Κορίνθου σε ένα σημείο εκεί στην Καποδιστρίου. Στη Βούδη συνεχίζονται τα έργα κανονικά, ψηλά λόνια και στην Ηλίας. Σοβαρό πρόβλημα υπάρχει στην Κορίνθου, σε ύψος Ζαΐμι, ναι. Γιατί και ξεκινήσαν σήμερα να σκάβουν. Μάλλον θα πάνε προς τα έξω από ό,τι καταλαβαίνω, προς τον διάδρομο του Λεστίου. Εκεί υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, η Κορίνθου έχει βαρεθεί πάρα πολύ και έχει πολύ αναμονή, πολύ ποτηλιάρισμα.
0: Μάλιστα, για να δούμε.
2: Θέλει προσοχή. Κατά τα άλλα, η Γιώθανος Αμαλίας είναι καλή, η Αγίου Ανδρέου, εντάξει, και αυτή καλή είναι, έχει τα προβλήματά της, αλλά δεν το μεγαλύτερο χάρι το έχει η Κορίνθου.
0: Κατανοητό. Ωραία, να σας ευχαριστήσω πολύ και για την επικοινωνία και για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια, εύχομαι.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Ήταν ο κύριος Ανδρέας Βασιλόπουλος, ταμεία στο ραδιοταξί Πάτρας 18300. Μας είπε πού πρέπει να δείχνουμε περισσότερο προσοχή αυτή την ώρα. Κυρίως στην Κορίνθου υπάρχουν ζητήματα. Καλύτερα τα πράγματα, όχι σπουδές, δυσκολίες στην Αγίου Ανδρέου, στην Όθνος Αμαλίας. Γενικά, πάντως όπου υπάρχουν έργα σε εξέλιξη αυτόν τον καιρό, έχουμε ζητήματα. Εμείς με αυτά φτάνουμε στο τέλος και τη σημερινή εκπομπή. Ήταν η δεύτερη ανάγνωση, σας κρατήσαμε συντροφιά μέχρι και αυτή την ώρα. Ήταν ο Νίκος Γιατράκος στην τεχνική επιμέλεια, Γιώργος Λιμπέρης στην επιμέλεια παραγωγής, Γιώργος Κυριαζής και Κωνσταντίνα Μάτζαρη στην επιμέλεια των μουσικών, Μιχάλης Βασιλάκης στο μικρόφωνο. Καλό υπόλοιπο ημέρας.

0: 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Εντείνεται η ανησυχία για την άνοδο των τιμών των καυσίμων, καθώς η αβεβαιότητα γύρω από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η απουσία συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών για τα στενά του Ορμούζ διατηρούν την πίεση στις αγορές. Το Brent διαμορφώνεται πλέον στα 107 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας αύξηση 18% μέσα στο Σεπτέμβριο. Οι τιμές των καυσίμων στη χώρα μας παραμένουν σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Το Οικονομικό Επιτελείο προετοιμάζεται να ανακοινώσει παρεμβάσεις με στόχο τον περιορισμό των επιβαρύνσεων. Την Τετάρτη αναμένονται οι ανακοινώσεις των μέτρων για τα καύσιμα κίνησης, ενώ η τελική απόφαση για τη θέρμανση θα ανακοινωθεί στις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν από την έναρξη της διάθεσης. Θα θωρακίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τον πολίτη, ανέφερε στο Earth News Radio ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Η ακρίβεια, πρόσθεσε, προέρχεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την ενεργειακή κατάσταση και η κυβέρνηση έχει κάνει παρεμβάσεις. Η Ελλάδα, πρόσθεσε, είναι μία από τις χώρες που στηρίζουν περισσότερο σε ό,τι αφορά την ενεργειακή κρίση. Είμαστε η τρίτη στην Ευρώπη αναλογικά με το ΑΕΠ. Έχουμε διαθέσει 800 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή το 0,30% του ΑΕΠ για τη στήριξη των πολιτών, υπογράμμισε ο κύριος Μαρκόπουλος. Η λογική της κυβέρνησης να περιμένει να γίνει πρώτα η ζημιά και μετά να πάρει μέτρα είναι λάθος, υποστήριξε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας σε τηλεοπτική του συνέντευξη για την ακρίβεια στα καύσιμα και τη συζήτηση που έχει ανοίξει για τις δυνατότητες παρέμβασης στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Σε εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τη διερεύνηση των αιτιών της έκρηξης και κατάρρευσης του κτηρίου στην Πλάκα, όπου έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Σήμερα είναι προγραμματισμένες οι επίσημες αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια. Τεράστιες ζημιές έχουν υποστεί διαμερίσματα τριώροφου κτηρίου στη Νέα Ιωνία μετά από φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφέ που στεγαζόταν στο ισόγειο, το οποίο κάηκε ολοσιερός. Τα αίτια της σύγχρονος ποδοσφαιριστής που τραυματίστηκε χθες σε αγώνα στη Φάσο. Οι καταγγελίες των ίδιων και των ίδιων των παιδιών του για σεξουαλική κακοποίηση οδήγησαν στη φυλακή έναν 50χρονο στην Πάτρα. Απολογείται σήμερα στην Καλαμάτα ο 38χρονος για τους πυροβολισμούς κατά της πρώην συντρόφου του στο κέντρο της πόλης. Απολύσεις εργαζομένων από το εργοστάσιο της Βιολάντα καταγγέλουν συγγενείς θύματος της φωνικής έκρηξης της εγκαταστάσεως της επιχείρησης στα Τρίκαλα. Διαψεύδει τις καταγγελίες η διοίκηση. Ξεκίνησαν στη Σκιάθο οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών που προκάλεσε η έντονη κακοκαιρία του περασμένου Σαββάτου. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε καθώς μάχη για τη ζωή του στη μονάδα εντατικής θεραπείας Καβάλας δίνει 16χρονος ποδοσφαιριστής, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στη Θάσο, όταν χτύπησε το κεφάλι του σε τυχείο κατά τη διάρκεια διεκδίκησης της μπάλας στον αγώνα. Η Ρένα Πανταζόγλου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας για να μας πει τα νεότερα για την υγεία του παιδιού. Ρένα, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Είναι σοβαρή η κατάσταση και σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βύρωνα στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας. Με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη, σύμφωνα με τους θεραπευτές γιατρούς, τα επόμενα 2-24 ώρες θεωρούνται καθοριστικά για την εξέλιξη της κατάστασής του. Είναι έντονη η αγωνία και της οικογένειάς του και των ανθρώπων της αθλητικής του οικογένειας του Βύρωνα και γενικότερα της τοπικής κοινωνίας. Άλλωστε και η διοίκηση της ομάδας ανακοίνωσε ότι αναστέλει όλες τις δραστηριότητες της για το επόμενο χρονικό διάστημα. Το περιστατικό, να θυμίσουμε ότι σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας στη Θάσο. Στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης, ο 16χρονος σε αδιεκδίκηση της μπάλας έπεσε και χτύπησε στο πίσω μέρος του κεφαλιού του, στο τυχείο της κερκίδας, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του. Έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες από τον γιατρό του ΓΙΠΕΔ για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Μεταφέρθηκε αρχικά στο κέντρο υγείας του Πρίνου και στη συνέχεια ευθυσμένα στο νοσοκομείο της Καβάλης, όπου οδηγήθηκε και στη μονάδα εντατικής θεραπείας.
3: Ας ευχηθούμε τα καλύτερα για το παιδί. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιρένα. Απολογείται αύριο στην τακτική ανακρίτρια Ηρακλείου ο 40χρονος που κατηγορείται για παρενόχληση νεαρών γυναικών με χυδαίες πράξεις κατά συρροή σε συνοικία του Ηρακλείου. Ο άνδρας συνελήφθη επ' αυτοφόρο μετά από καταγγελία 18χρονης μαθήτριας και πέραν αυτού στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή του βρέθηκε πληθώρα σκληρού υλικού παιδικής πορνογραφίας. Να πάμε στην ΕΡΤ Ηρακλείου και στο Γιώργο Παπαδάκη. Γιώργο.
4: Βίκυ, καλησπέρα. Χρειάστηκε επίμονη παρακολούθηση πολλών ημερών για να συλληφθεί τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής ο άνδρας που σχεδόν επί τρεις μήνες είχε γίνει βραχνάς για την 18χρονη, αλλά όπως προέκυψε και την προανάκριση για ακόμη δύο νεαρές γυναίκες στη συνοικία της Θερίσου στο Ηράκλειο. Ο 48χρονος που γνώριζε προφανώς ότι το κορίτσι δεν είχε άλλο συγγενής, εκτός από τη μητέρα της η οποία αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα, ξεκίνησε να την ακολουθεί κατά διαστήματα τα βράδια όταν εκείνη επέστρεφε στο σπίτι ήδη από τις αρχές του περασμένου Ιουνίου. Την ακολουθούσε ως την πόρτα του σπιτιού της, τρομοκρατώντας την βεβαίως κυριολεκτικά με την αιμονή του, αλλά δεν έμενε σε αυτό, γιατί προέβαινε και σε πράξη προσβολής της δημόσιας εδούς, ενώ τουλάχιστον μία φορά είχε φτάσει στο παράθυρο του μπάνιου της 18χρονη πριν λίγες ημέρες, κατήγγειλε την περιπέτειά της στην ασφάλεια Ηρακλείου, άνδρες της οποίας έθεσαν τη γειτονιά υπό στενή παρακολούθηση. Ο 40χρονος λοιπόν συνελήφθη κυριολεκτικά επ' αυτοφόρο, να προβαίνει δηλαδή ξανά σε επέσχυντες πράξεις στη μέση του δρόμου, ακολουθώντας την κοπέλα. Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του, όπου οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως σε σκληρό δίσκο στον υπολογιστή του διατηρούσε μεγάλο όγκο από υλικό παιδικής πορνογραφίας και μάλιστα ιδιαίτερα σκληρό, όπως μας είπαν οι αστυνομικοί, το οποίο κατέβαζε μέσω του λεγόμενου σκοτεινού διαδικτύου, dark web. Σύμφωνα με τους αστυνομικούς της ασφάλειας, τώρα τα θύματα της παιδεραστίας στα φιλμ αυτά εμφανίζονται να είναι ιδιαίτερα μικρής ηλικίας και τα βίντεο προέρχονται όλα από χώρες του εξωτερικού. Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα το Σάββατο και αύριο, όπως είπες, θα οδηγηθεί στην τακτική ανακρίτρια. Να σημειώσουμε ότι η ελληνική αστυνομία έχει ζητήσει από την αρμόδια εισαγγελική αρχή την έκδοση διάταξης για την δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς εκτιμάται ότι μάλλον θα υπάρξουν και άλλες καταγγελίες σε βάρος του μόλις γίνει γνωστό το πρόσωπό του. Βίκυ.
3: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Στις φυλακές Τρυπόλεως οδηγήθηκε ένας 50χρονος από την Αχαΐα μετά τις καταγγελίες από τις τρεις κόρες του και τις δύο ανιψιές του για σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος τους όταν και τα πέντε κορίτσια ήταν ανήλικα. Να πάμε στην Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρας που έχει το ρεπορτάζ. Αθανασία.
5: Καλώς σας μεσημέρι και να σου πω, Βίκη, ότι η δικογραφία σε βάρος 50χρονου είχε σχηματιστεί πριν ένα χρόνο περίπου, οπότε ήταν και η καταγγελία των πέντε αυτών παιδιών, τρεις κόρες και δύο ανιψιές. Η εισαγγελία πατρών πριν από 10 μέρες, Βίκη, διέταξε προκαταρκτική εξέταση. Κάλεσε τον 50χρονο σε τακτική ανάκριση, γιατί φαίνεται ότι ο δικαστικός λειτουργός κάτι είδε κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής εξέτασης και αποφάσισε την προφυλάκησή του. Έτσι οδηγήθηκε στις φυλακές Τρυπόλεως, ενώ οι έρευνες των αρχών, αστυνομικών και δικαστικών, στρέφονται και σε άλλες ανήλικες από το στενό και ευρύτερο περιβάλλον του 50χρονου για τυχόν παρόμοιες αξιόπινες πράξεις, Δίκη.
3: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αθανασία. Απολογείται σήμερα στην Καλαμάτα ο 38χρονος για τους πυροβολισμούς κατά της πρώην συντρόφου του στο κέντρο της πόλης. Κώστας Γαζούλης μαζί μας. Κώστα.
6: Σε λίγη ώρα από τώρα, Βίκυ, αναμένεται να περάσει εκ νέου την πόρτα των δικαστήριων ο 38χρονος που το πρωί της περασμένης Τετάρτης πυροβόλησε στο κέντρο της πόλης δύο φορές εναντίον της πρώην συντρόφου του, μιας 25χρονης γυναίκας, ευτυχώς χωρίς να την πετύχει. Από καθαρή τύχη φαίνεται πως λίδωσε η κοπέλα, καθότι σύμφωνα με τις καταγγελίες της ίδιας έστρεψε το όπλο προς το μέρος της. Ο ίδιος αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες, απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ενδοοικογενειακή απειλή, παραβίαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων, καθώς στο κινητό του βρέθηκαν και φωτογραφίες μία μέρα πριν την επίθεση που είχε, την είχε φωτογραφίσει τη συγκεκριμένη κοπέλα σε παραλία χωρίς τη θέλησή της, ενώ αντιμετωπίζει και άλλες κατηγορίες για παράβαση του νόμου περί όπλων παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας. Είχε ζητήσει και είχε λάβει προθεσμία από την περασμένη Πέμπτη για σήμερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος φαίνεται να έχει μετανιώσει, φαίνεται να ζητά συγγνώμη για αυτή την πράξη. Ωστόσο, φαίνεται πως θα υποστηρίξει ότι δεν είχε σκοπό να την τραυματίσει, αλλά περισσότερο να την εκφοβήσει. Μένει να δούμε τι θα αποφασίσει η ανακρίτρια και η εισαγγελέα στη συνέχεια για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση.
3: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Απολύσεις εργαζομένων από το εργοστάσιο της Βιολάντα καταγγέλουν συγγενείς θύματος της φωνικής έκρηξης της εγκαταστάσεως της επιχείρησης στα Τρίκαλα. Πάντως, η διοίκηση, με ανακοίνωσή της, διαψεύδει ότι έχουν απολυθεί εργαζόμενοι. Από την ΕΡΤ στα Τρίκαλα, ο Αλέξανδρος Ζαούτσος θα μας πει περισσότερα. Αλέξανδρε.
7: Καλώς σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Οι καταγγελίες προέρχονται όχι μόνο από συγγενείς θυμάτων της πυσικοτομιμηχανίας Βιολάντα το περασμένο Ιανουάριο στη φωνική έκρηξη, όπου έχασαν τη ζωή τους 5 εργαζόμενες γυναίκες, αλλά και από τον δικηγόρο 2 εκ των οικογενειών των θυμάτων, τον κύριο Χρήστο Πατούνα. Πολύ σωστά είπες ότι οι καταγγελίες είναι έγγραφες, όπως τουλάχιστον ισχυρίζεται ο κύριος Χρήστος Πατούνας. Μιλά για εκφοβισμό εργαζομένων, αλλά και για απόλυση τουλάχιστον μιας εκ των 2 που έχει στα χέρια του τις σχετικές καταγγελίες. Ωστόσο, είχαμε την απάντηση από την διοίκηση της επιχείρησης, από τη διεύθυνση της επιχείρησης, ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει και ότι κάνει λόγο για σχετική παραπληροφόρηση. Αντίστοιχο κείμενο να πούμε ότι διανεμήθηκε σε μερίδα τοπικών μέσων ενημέρωσης εδώ στα Τρίκαλα και από εργαζόμενους της βιομηχανίας Βιολάντα, χωρίς βεβαίως να υπάρχουν ονόματα και υπογραφές κάτω από την σχετική ανακοίνωση, επισημένοντας ότι όλα αυτά αποτελούν παραπληροφόρηση του κοινού και ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως απόλυση με στόχο και των ίδιων των εργαζόμενων η ομαλή επανελειτουργία της επιχείρησης από τον περασμένο Ιανουάριο μέχρι και σήμερα. Θα πρέπει να πούμε, κλείνοντας την επικοινωνία μας, ότι αυτή η εξέλιξη ήρθε χθες με τις καταγγελίες, είπαμε, του κύριου Χρήστου Πατούνα, αλλά και με συγγενή θύματος της πυσικοτομιμηχανίας Βιολάντα, ένα θέμα το οποίο, από ό,τι φαίνεται, θα διατηρηθεί στην επικαιρότητα και μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.
3: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Να πούμε πως τώρα μέλη του Ρουβίκονα έκαναν επίθεση στο εργοστάσιο της Βιολάντα στη Λάρισα, προκαλώντας υλικές ζημιές. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η επίθεση έγινε ως διαμαρτυρία για το γεγονός ότι ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα, με απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Τρικάλων, έχει αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Σε βίντεο, μάλιστα, που έχει αναρτηθεί στα social media, φαίνονται μέλη της οργάνωσης να βρίσκονται στον εξωτερικό χώρο του εργοστασίου, κρατώντας στα χέρια βαριοπούλες και να σπάνε τις τζαμαρίες. Παρουσία τώρα του Προέδρου της Δημοκρατίας και της Υπουργού Πολιτισμού εγκαινιάζονται αυτή την ώρα τα έργα αποκατάστασης. Παρουσία τώρα του Προέδρου της Δημοκρατίας και της Υπουργού Πολιτισμού εγκαινιάζονται αυτή

0: Τσαρά, καθώς έχουμε σήμερα, συμπληρώνονται 26 χρόνια, όχι σήμερα, στις 26 Σεπτεμβρίου συνέβη, πάντως συμπληρώνονται 26 χρόνια από το ναυάγιο του επιβατηγού οχηματαγωγού Express Άμυνα Ανοιχτά της Πάρου, που συνέβη το βράδυ της 26 Σεπτεμβρίου του 2000 και είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 81 ανθρώπων, οι 16 μάλιστα από την Ικαρία. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, πράγματι είναι η δεύτερη μεγαλύτερη μεταπολεμική ναυτική τραγωδία. Θυμίζω ότι το 1966 είχαμε το ναυάγιο του Ηράκλειο στην Φαλκονέρα με 224 νεκρούς. Πριν από, όπως είπες, το 26 Σεπτέμβρη του 2000 αναχώρησα τον Πειραιά με προορισμό την Πάρο, την Άξο, την Ικαρία, τη Σάμο, την Πάτμο και τους Λειψούς. Επέβαιναν τότε στο Express Άμυνα 533 άτομα, από τα οποία τα 472 ήταν επιβάτες και τα υπόλοιπα 61 το πλήρωμα. Εκεί στην, έξω από την Πάρο υπάρχουν οι λεγόμενες πόρτες, είναι κάποιες νησίδες που είναι κοντά στα 2 μίλια περίπου. Το πλοίο έπλεε με αυτόματο πιλότο και κατευθυνόταν προς το λιμάνι της Παρακιάς με άνεμους 8 μποφόρ. Στις 10 και 4 το προσκρούει με ταχύτητα 18 κόμβο στις νησίδες αυτές. Το πλοίο έχει υπέστη ρήγμα στα δεξιά υφαλά του, μήκους περίπου 3 μέτρων. Το πλοίο άρχισε να παίρνει κλίση και σε λιγότερο από 25 λεπτά βυθίστηκε. Τώρα να σας πω ότι το σύμφωνα και με το πόρισμα μετά από χρόνια βέβαια των διορισμένων πραγματογνώμων που παραδόθηκε στον ειδικό εφέτη ανακριτή, σχεδόν τίποτα πάνω στο πλοίο δεν λειτουργούσε όπως θα έπρεπε. Οι νομικές ευθύνες τότε βάρυναν και την ιδιοκτήτρια εταιρεία, τη Minon Flying Dolphins τότε, και το πλήρωμα του πλοίου. Ο 55χρονος μάλιστα εφοπλιστής του θυμούνται παλαιότερη Παντελής Φιλιάς, ο οποίος ήταν και πρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών, μία αντέχοντας, όπως έγινε γνωστό μετά το βάρος της τραγωδίας και των αποκαλύψεων για την κατάσταση του πλοίου, έδωσε τέλος στη ζωή του το πρωί της 29ης Νοεμβρίου του 2000. Να αποθυμίσουμε τότε ότι η πολιτική ηγεσία με τον τότε πρωθυπουργό τον Κώστα Σιμίτη έδωσε εντολή να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του ναυαγίου και να αποδοθούν ευθύνες. Ο υπουργός εμπορικής ναυτιλίας Παπουτσής, Χρήστος Παπουτσής, διαβεβαίωσε ότι το μαχαίρι θα φτάσει στο κόκαλο. Παρ' όλα αυτά, στη Βουλή που ήρθε το θέμα για την σύσταση εξεταστικής επιτροπής σχετικά με την ασφάλεια της ακτοπλοείας, με 146 ψήφους κατά και 121 υπέρ, το ΠΑΣΟΚ και η Συνασπισμός δεν δέχτηκαν αυτή την πρόταση και δύο χρόνια μετά, το 2005 δηλαδή, ξεκίνησε και η δίκη των κατηγορουμένων, όπου το 2006 εκδόθηκε και η απόφαση με κατηγορούμενους, με 7 κατηγορούμενους που καταδικάστηκαν όλοι από 12 χρόνια έως 10 μήνες. Τώρα να πούμε επίσης και τελειώνω με αυτό, γιατί αυτές οι πρακτικές εφαρμόζονται για πολλά χρόνια, 10 χρόνια μετά το τραγικό ναυάγιο αυτό, ο Άριος Πάγος αποφάσισε τελεσίδικα ότι τα κατώτερα δικαστήρια που είχαν χειριστεί την υπόθεση έκαναν νομικά σφάλματα ως προς τα αδικήματα που απέδωσαν στους βασικούς κατηγορούμενους, γεγονός που οδήγησε στην ευμενέστερη ποινική μεταχείρισή τους.
0: Μάλιστα. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να πάμε τώρα στον Χρήστο Ανεμοζάλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, καθώς σήμερα εγκαινιάζονται τα έργα αποκατάστασης, προστασίας και ανάδειξης των μνημείων της αρχαίας Νικόπολης, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και της Υπουργού Πολιτισμού. Χρήστο. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης μας ακούει. Μάλλον υπάρχει πρόβλημα τελικά με τον Χρήστο. Να συνεχίσουμε εμείς, να πάμε τώρα στην Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, καθώς σήμερα έχουμε την επίσημη έναρξη του Κέντρου Εξωτικών Νοσημάτων στην Ορεστιάδα, του έργου αντιμετώπισης διασυνοριακών απειλών στην ακτινοτροφία, παρουσία του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Θανάση Καβαδά. Ο Υπουργός, ο οποίος από το πρωί περιοδεύει στον νομό, συμμετέχει σε συναντήσεις με εκπροσώπους του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, ενώ το απόγευμα στην Ορεστιάδα οι αγρότες του Βορείου Εύρου διοργανώνουν παράσταση διαμαρτυρίας. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
2: Και σε εσάς καλό μεσημέρι. Μετά από 20 χρόνια, παρακαλώ, από την κατασκευή του, ξεκινά σήμερα επίσημα τη λειτουργία του στην Ορεστιάδα το Κέντρο Εξωτικών Νοσημάτων. Στελεχωμένο για πρώτη φορά με προσωπικό, φιλοδοξεί να αποτελέσει το ανάγχωμα, θα λέγαμε, μη διείσδυση των εξωτικών νοσημάτων στην περιοχή μας, που αποτελεί και από τη γεωγραφική θέση που έχει την πρώτη

0: γραμμή άμυνας. Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 300.000 ευρώ με διετή διάρκεια σε πρώτη φάση, όπως μας είπε σήμερα ο προϊστάμενος των κτηνιατρικών υπηρεσιών ο κ. Φωτεινιάς. Εκπονείται μέσα από μία σύμπραξη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του ΕΛΓΟ Δήμητρα, με στόχο μέσα από την έρευνα, μέσα από τις δειγματοληψίες, σε εκστροφές, σε σφαγεία, μέσα από τις εργαστηριακές αναλύσεις να προστατευτεί το ζωικό κεφάλαιο, να ενισχυθεί η βιοασφάλεια αλλά και να μεταφερθεί η γνώση στους κτηνοτρόφους μέσω σεμιναρίων στο πεδίο από εξειδικευμένο προσωπικό. Προς το παρόν είναι στελεχωμένο μόνο με διοικητικό προσωπικό και με γεωπόνους και αναζητείται να αγωνίως ένας κτηνίατρος για το κέντρο αυτό που θα παραβρεθεί το απόγευμα στην έναρξη λειτουργίας του ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Κώστας Καβαθάς. Όπως προείπες πολύ σωστά, έχει από το πρωί συναντήσεις κάνει τόσο με εκπροσώπους αγροτικών συλλόγων, με των ενώσεων αγροτικών εταιρισμών στο Δέλτα του Εύρου. Να πούμε ότι υπήρξε μια έντονη συνάντηση με τους αγρότες στην Αλεξανδρούπολη το πρωί, όπως και ο ίδιος το παραδέχτηκε σε δηλώσεις του πριν από λίγο στους δημοσιογράφους. Οι αγρότες της περιοχής εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για την κατάσταση που, στην οποία έχουν περιέλθει εξαιτίας των μεγάλων καθυστερήσεων στις πληρωμές τους. Ανακοίνωσε, δεσμεύθηκε πριν από λίγο το υπόλοιπο της απώλειας του εισοδήματός τους, των 35 ευρώ δηλαδή, να αποδοθεί μέχρι το τέλος του χρόνου, ένα ποσό της τάξης του 1.800.000 ευρώ περίπου για την μηδική θα πληρωθεί και αυτό μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, ενώ στο θέμα των ζωοτροφών, αφού ολοκληρωθεί η οικία, αναμένεται περί τα μέσα Οκτωβρίου και αυτό σαν ποσό να πληρωθεί. Να πούμε ότι η έλευση του κ. Καβαθά δεν αφήνει έτσι αδιάφορους ούτε τους αγρότες του και κτηνοτρόφους του Βόρειου Τμήματος, οι οποίοι έχουν προαναγγείλει παράσταση διαμαρτυρίες έξω από το κέντρο εξωτικών σημάτων σήμερα το απόγευμα στις 5, τονίζοντας μάλιστα τη σχετική τους ανάρτηση εχθές ότι δεν δέχονται άλλη κοροϊδία μετά από 3 χρόνια υποσχέσεων που δεν υλοποιούνται ποτέ. Και έτσι καλούν όλους τους αγρότες και μαϊσοκόμους και κτηνοτρόφους να συμμετάσχουν σήμερα στην παράσταση διαμαρτυρίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Περίπου στο 50% μιας κανονικής χρονιάς αναμένεται ότι θα κινηθεί φέτος η ελαιοκομική παραγωγή στη Λέσβο, ενώ η τιμή του ελαιολάδου για τον καταναλωτή εκτιμάται ότι θα καταγράψει πτώση. Η Δήμητρα Λαχουρή είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δήμητρα.
2: Όπως εξήγησε σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ ο κύριος Μπάμπης Παπαδέλης, ελαιοπαραγωγός, ελαιοτριβέας και τυποποιητής, η φετινή παραγωγή δεν είναι αυτή που αναμενόταν αρχικά. Φέτος, όπως είπατε και εσείς, θα πάμε περίπου στο 50%. Τα δέντρα, είπε, ότι είχαν στρεσαριστεί σημαντικά, έχασαν μεγάλο μέρος του κυκλώματός τους, μετά τις βροχές έδωσαν νέα βλάστηση, με αποτέλεσμα να μην μπορέσουν να δημιουργήσουν την παραγωγή που θα οδηγούσε σε μια καλύτερη χρονιά. Ωστόσο, όπως τόνισε, η μικρότερη παραγωγή μπορεί να λειτουργήσει υπό προϋποθέσεις ακόμα και θετικά για τους παραγωγούς, γιατί υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις εργατικών χεριών. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις τιμές του παραγωγού, οι πρώτες εκτιμήσεις στη Λέσβο κινούνται στα επίπεδα που καταγράφονται και σε άλλες ελαιοπαραγωγικές περιοχές της χώρας. Για τα εξαιρετικά ελαιόλαδα με οξύτητες περίπου 0,3 και 0,4 η τιμή παραγωγού εκτιμάται γύρω στα 4 ευρώ το κιλό, με μικρές διαφοροποιήσεις. Για τα παρθένα ελαιόλαδο η τιμή για τον άσο αναμένεται περίπου στα 3,20 έως 3,25 ευρώ το κιλό, ενώ για τα βιομηχανικά λαμπάντια η εκτίμηση κινείται γύρω στα 2,5 περίπου ευρώ. Όμως αυτή η τιμή δεν είναι η τιμή που ενδιαφέρει τον καταναλωτή, είναι η τιμή που θα εισπράξει ο ελαιοπαραγωγός. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον καταναλωτή, στα 6 με 6,5 περίπου ευρώ το λίτρο είναι η εκτίμηση ότι θα αγοράσει ο καταναλωτής το τυποποιημένο ελαιόλαδο από τις προθήκες των καταστημάτων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Τώρα σε νέες κινητοποιήσεις προσανατολίζονται οι αγρότες. Όπως είπε ο κ. Βασίλης Μαυροσκάς, εκπρόσωπος των αγροτών του μπλοκ Πράσινα Φανάρια στη Θεσσαλονίκη, βρίσκονται οι αγρότες σε αναβρασμό, καθώς από τις 640.000 δηλώσεις που έπρεπε να γίνουν, έγιναν μόνο 25.000 και από αυτές οι περισσότερες είναι πάρα πολύ μικρές εκτάσεις των 10 και 20 στρεμμάτων, είναι δηλαδή λιγότερο από το 1% του συνόλου της καλλιεργήσιμης έκτασης. Ας ακούσουμε τον κύριο Μαυροσκά.
3: Υπάρχει αναβρασμός των αγροτών σε όλη την Ελλάδα. Το πρόβλημα είναι πανελλαδικό. Από τις 640.000 δηλώσεις που έπρεπε να έχουν γίνει ήδη, έχουν γίνει μόνο 25.000. Από τις 25.000 αυτές δηλώσεις, οι περισσότερες δηλώσεις είναι πάρα πολύ μικρές εκτάσεις, της τάξης των 10-20 στερμάτων. Άρα, αν βάλουμε στην καλλιεργηθήσα έκταση της Ελλάδος, το ποσοστό των αγροτεμαχίων που έχουν δηλωθεί, της έκτασης που έχει δηλωθεί, είναι λιγότερο από το 1%. Είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 1981. Είναι η πρώτη χρονιά όλα αυτά εδώ τα 50 χρόνια που δεν έχουν γίνει δηλώσεις. Και είναι καθαρά ευθύνη της κυβέρνησης και των αποφάσεων της. Είναι ένα έγκλημα αυτό που γίνεται, θα τυνάξει την αγροτική οικονομία στον αέρα και μαζί με την αγροτική οικονομία θα τυναχτείτε κι εσείς όλοι οι άνθρωποι, οι συνέλληνες, οι συμπολίτες μας στον αέρα, διότι δεν θα υπάρχουν τρόφιμα, θα υπάρχει διατροφική εξάρτηση από το εξωτερικό, όλα τα τρόφιμα που θα καταναλώνουμε θα είναι εισαγόμενα, κακής ποιότητος και πανάκριβα. Σε πρώτη φάση, γιατί δεν είμαστε οι τραμπούκοι που θέλουν να μας πούν και λένε τα κανάλια ότι δεν έχουμε δουλειά και βγαίνουμε στους δρόμους για να τρώμε σουβλάκια. Έχουμε όλο αυτόν τον καιρό, από τα προηγούμενα μπλόκα μέχρι εδώ, προσπαθούμε να λύσουμε προβλήματα. Η κυβέρνηση όχι μόνο κοφεύει, αλλά μας κοροϊδεύει κατάμον. Έχουμε φτάσει τώρα στο σημείο ότι συγκεντρωνόμαστε στις πλατείες των χωριών και φωνάζουμε πάλι τους βουλευτές. Και ύστερα θα γίνει της κακομοίρας. Εάν δεν στρώσουμε, θα γίνει της κακομοίρας. Αφού το κράτος μας σταματάει τη δουλειά, μας κλέβει ποικιλοτρόπως και δεν θα μπορούμε να ζήσουμε, θα πάμε φυλακή για να μας δει το παλιό κράτος αυτό. Πρέπει να φάμε.
1: 1 Οκτωβρίου ξεκινά η αλλιευτική περίοδος, όμως οι αλλιείς έχουν προγραμματίσει ήδη πανελλήνια κινητοποίηση και όλα τα αλλιευτικά θα παραμείνουν δεμένα στα λιμάνια λόγω του ότι το κόστος του πετρελαίου είναι απαγορευτικό για τους αλλιείς, όπως είπε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο πρόεδρος Συνεταιρισμού Μηχανοτρατών Νέας Μηχανιώνας και αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιοκτητών Μέσης Αλλιείας, Κώστας Νταουλτσής. Ας τον ακούσουμε.
4: Ξεκινάει η ηλιακτική περίοδος 1 του μηνός, 1 Οκτωβρίου, μετά από τετράμινη παύση, 4 μήνες και πλέον από 23 Μαΐου βρεθόμαστε, αλλά δυστυχώς δεν θα βγούμε στη δουλειά. 1 Οκτωβρίου έχουμε προγραμματίσει πανελλήνια κινητοποίηση, όλα τα λιμάνια, όλοι οι αλλιείς, και η παράκτη Ελία και τα γρηγορία και οι μηχανότρατες, λόγω κόστος πετρελαίου. Το οποίο είναι απαγορευτικό για να βγούμε, δηλαδή είτε γίνει κινητοποίηση είτε όχι, δεν θα βγαίνει στη δουλειά λόγω κόστος. Το κόστος υπερβαίνει το ακαθάριστο προϊόν. Δηλαδή το πετρέλαιο που θέλουμε κάθε μέρα σε κόστος, δεν μπορούμε να το βγάλουμε σε άλλη για τίποτα. Αλλά περιμένω μια συνάντηση ή ένα ραντεβού με το Υπουργείο Υγείας, κάτι πρέπει να γίνει. Όλη η υπόλοιπη Ευρώπη, ιδίως η Νότια και η Βόρεια, αλλά η Νότια Ευρώπη έχει ήδη δώσει αρκετά μεγάλο ποσοστό χρημάτων για να γίνει βιώσιμη ηλία και να κρατηθεί. Εδώ εμείς είμαστε ακόμα στην εξαγγελία των 16 λεπτών για δύο μήνες παρασμένη σεζόν, δηλαδή Απριλίου-Μαΐου, το οποίο δεν καλύπτει ούτε κατελάχιστον. Θα φανταστείτε, ξεκινήσαμε 550, τόσο είναι το βιώσιμο κόστος του πετρελαίου, του πετρελαίου ναυτιλίας που βλέπουμε εμείς, που τον μπερδεύουμε. Τις κινήσεις είναι άλλη ποιότητα, άλλο πετρέλαιο, είναι ότι καίνε και τα καράβια. Και αυτή τη στιγμή είμαστε στα 1.300. Δηλαδή ένα βιτίο, να φανταστείτε, ένα επικαθήμενο βιτίο, κάνει γύρω 42.000 ευρώ. Εμένα προσωπικά μου πάει 12-13 μέρες. Ένα πρόγραμμα το οποίο εδώ είναι σημαντικό, λέγεται Παλίθινο Υπηρεσιακό Πρόγραμμα Αλλιείας, Θάλασσα και Υδροκαλλιέργεια. Το οποίο είχε 520 εκατομμύρια, τα οποία καταναλωθήκαν σε δράσεις εκτός Αλλίας. Αλλία ήταν κατ' όνομα. Τα νησά τα πήρε το λιμενικό για να κάνει τζιπ και οτιδήποτε άλλο. Τα νησά πήγανε σε λιμνοθάλασσες, τα άλλα πήγανε σε λιμάνια τα οποία δεν γίνανε λιμάνια, γίνανε μαρίνες τουριστικές. Για την Αλλία μηδέν. Πέμπτη μία το μηνός που αρχίζει η αλληλική περίοδος δεν θα βγούμε να εργαστούμε. Κατέβουμε στα λιμάνια. Στο Θεσσαλονίκη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για περαιτέρω κινητοποιήσεις, όπως και στον Πειραιά, όπως σε όλα τα μεγάλα λιμάνια της χώρας. Όλη η Αλλία, όχι μόνο μηχανότατες, μηχανότατες, γρήγορη και παράκτη Αλλία. Οι πάντες.
1: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στέθηκαν 4 κοινότητες στην Ελασσόνα λόγω εντοπισμού ουρανίου στο νερό. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας από την ΕΡΤ Λάρισας θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, και στους ακροατές. Έτσι είναι. Η απόφαση αυτή, θα έλεγα, έρχεται και δίνει τη δυνατότητα στο Δήμο Ελασσόνας τουλάχιστον να προχωρήσει άμεσα στις εργασίες αλλά και στην ανέβριση πηγών ή γεωτρήσεων που θα δώσουν λύση στο πρόβλημα που έχει προκύψει σε 4 κοινότητες του Δήμου. Πρόκειται για τα Καλύβια, το Πίθιο, την Ολυμπιάδα και τον Σπαρμό, οι οποίες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το νερό από το δίκτυο ίδρυψης λόγω του ουρανίου. Θα πρέπει να πούμε ότι για πρώτη φορά έχει θεσπιστεί να γίνονται μετρήσεις στις γεωτρήσεις αλλά και γενικότερα στο δίκτυο της ίδρυσης των ΔΕΙΑ όλης της χώρας από τις 12 Ιανουαρίου. Δηλαδή έχει ξεκινήσει αυτός ο κανονισμός και έτσι έγιναν οι μετρήσεις. Θα πρέπει να πούμε ότι αυτό στάθηκε αφορμή να γίνουν μετρήσεις σε όλο το δίκτυο ίδρυψης της Ελασσόνας, στα 52 χωριά. Το μόνο πρόβλημα εντοπίστηκε εκεί και έχει να κάνει με την υπεράντληση των υδάτων, αλλά και με τα ατυχώματα από τα πετρώματα που αυτά φαίνεται ότι δημιουργούν το ουράνιο στο δίκτυο της ίδρυψης. Για την ώρα, το γεγονός ότι εντάχθηκαν στο καθεστώς έκτακτης ανάγκης δίνει τη δυνατότητα μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2026 να γίνουν τα συγκεκριμένα έργα. Μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί πηγές που είναι καθαρές, αλλά και γεωτρήσεις, και το επόμενο διάστημα ο Δήμος Ελασσόνας με τη βοήθεια των αρμόδιων υπουργείων θα πρέπει να βρει τη χρηματοδότηση και να εντάξει τα συγκεκριμένα έργα το συντομότερο για να μπορέσει τουλάχιστον να δώσει πόσιμο νερό και στις 4 κοινότητες. Για την ώρα η υδροδότηση των κατοίκων γίνεται με αμφιαλωμένο νερό. Σε ό,τι αφορά τα ζώα, γιατί μιλάμε και για κτηνοτροφικές περιοχές, για παράδειγμα στα Καλύβια υπάρχουν 25.000 ζώα και 3.000 βοηδοί. Έχει βρεθεί η λύση τουλάχιστον για την υδροδότηση να γίνεται από ένα φράγμα που βρίσκεται πάνω από το χωριό στους πρόποδες του Ολύμπου και σε υψόμετρο πάνω από 1.000 μέτρα, το φράγμα των Καριών, από όπου έχει ξεκινήσει η διαδικασία τουλάχιστον να μπορούν τα ζώα, δηλαδή, να ποτίζονται από το συγκεκριμένο φράγμα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και έντονη βροχόπτωση έπληξε χθες τα νησιά των Κυκλάδων. Στη Σύρο μάλιστα πλημμύρισαν κεντρικοί δρόμοι του νησιού, δημιουργήθηκαν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων, ενώ υπήρξαν και πολύ ωραίες διακοπές ρεύματος. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες θα μας πει περισσότερα. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Σποδρή ήταν πράγματι η βροχόπτωση που έπληξε χθες τις Κυκλάδες, με μικρή ευτυχώς έκταση προβλήματα να παρατηρούνται σε αρκετά από τα νησιά της περιοχής. Στη Σύρο το φαινόμενο ήταν ιδιαίτερα έντονο, με την μικρή χρονική διάρκεια σε βροχή να προκαλεί προβλήματα στην Ερμόπολη κυρίως, αλλά και σε άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, κεντρικοί δρόμοι του νησιού πλημμύρισαν, προκαλώντας δυσκολία στην κυκλοφορία των οχημάτων, ενώ είχαμε και μικρή εισρωή υδάτων σε ισόγεια καταστήματα και σπίτια. Από τη σφοδρότητα της βροχής, είχαμε μία πτώση δέντρου, ένα αυτοκίνητο έπεσε μέσα σε φρεάτιο, χωρίς ευτυχώς να έχουμε τραυματισμούς. Ο όγκος του νερού, σε συνδυασμό με τα κατηφορικά στενά της Ερμούπολης και της Ανοσύρου, μετέφεραν χώμα, πέτρες και άλλα φερτά υλικά προς το κέντρο και τον παραλιακό δρόμο της πόλης, το λιμάνι, με αποτέλεσμα να φράξουν τα φρεάτια, να συστρεφτούν νερά και να πλημμυρίσουν οι δρόμοι. Να πούμε εδώ ότι σύμφωνα με το Δήμο Σύρου Ερμούπολης, ο καθαρισμός των φρεατίων είχε αρχίσει εδώ και λίγες εβδομάδες, ωστόσο δεν είχε ολοκληρωθεί. Ευτυχώς βέβαια με την εξασθένηση του φαινομένου κράτησε λίγα λεπτά η έντονη βροχόπτωση. Με το σταμάτημα λοιπόν της βροχής η κατάσταση εξομαλύνθηκε μέσα σε λίγη ώρα και τα νερά υποχώρησαν. Το φαινόμενο ήταν έντονο και σε άλλα νησιά των Κυκλάδων, ενώ και όπως και εδώ στη Σύρο και σε άλλα νησιά είχαμε πολύ ωραίες και επαναλαμβανόμενες διακοπές ρεύματος. Να αναφερθούμε εδώ και σε μια σοβαρή καταγγελία που είχαμε για εισρωή υδάτων μέσα σε τμήματα του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου, καθώς και κατάρρευση μικρού τμήματος ψευδροφής έξω από το παιδιατρικό τμήμα. Η εισρωή πιθανολογείται ότι οφείλεται στις εργασίες ανακαίνησης που πραγματοποιούνται αυτή την περίοδο στο νοσοκομείο και συγκεκριμένα στη μόνωση που πραγματοποιείται, στις εργασίες για τη μόνωση που πραγματοποιείται στην Ταράτσα στην οροφή του κτηρίου και δεν έχει ολοκληρωθεί. Ωστόσο γίνονται φυσικά θέματα ασφάλειας, ενώ υπάρχει ανησυχία από τους εργαζόμενους αλλά και από τους κατοίκους για το πότε θα αποκατασταθεί το πρόβλημα και ελπίζουμε να προλάβουμε την επόμενη νεροποντή.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελίνα, και εμείς να πούμε πως σήμερα το μεσημέρι έκανε την εμφάνισή του ένας εντυπωσιακός διπλός υδροστρόβιλος στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στο Κουφονήσι και την Κέρο. Το σπάνιο και εντυπωσιακό φαινόμενο καταγράφηκε από κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής με δύο υδροστρόβιλους να σχηματίζονται σχεδόν ταυτόχρονα πάνω από την θάλασσα, δημιουργώντας φυσικά έτσι ένα μοναδικό θέαμα στις Κυκλάδες. Τώρα στη Σκιάθο ξεκίνησαν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών που προκάλεσε η έντονη κακοκαιρία του περασμένου Σαββάτου, με κλιμάκιο της περιφέρειας να πραγματοποιεί σήμερα ελέγχους. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Σήμερα λοιπόν γίνονται έλεγχοι από το Δήμο μαζί με την περιφέρεια, αλλά την Τρίτη αναμένουμε στο νησί, αύριο δηλαδή, κλιμάκιο του Υπουργείου Εσωτερικών για να δει και τις ζημιές που μπορεί να υπάρχουν στις κατοικίες. Μάλιστα, όπως μας έλεγε ο Δήμαρχος της Σκιάθου, κ. Τζούμα, στόχος των αυτοψιών αυτών είναι η καταγραφή των ζημιών για να ακολουθήσει η διαδικασία της αποζημίωσης. Τα περισσότερα προβλήματα, να σας πω, ότι καταγράφονται σε καταστήματα, κυρίως στην οδό Παπαδιαμάντη, όπου η εισρωή των υδάτων προκάλεσε ζημιές και καταστροφές σε εμπορεύματα. Δεν έχουμε συγκεκριμένο αριθμό καταστημάτων, ή τουλάχιστον δεν μας έδωσε ο Δήμαρχος που να έχουν υποστεί ζημιές, σημειώνοντας ότι η διακριβής εικόνα θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση καταγραφής. Σε ό,τι αφορά τις κατοικίες, είπε ότι οι ζημιές αφορούν λιγότερο από 10 σπίτια. Να υπενθυμίσουμε ότι αυτό το έντονο φαινόμενο εκδηλώθηκε το Σάββατο περίπου από τις 7.30 το πρωί έως τις 8.30. Τα καταστήματα στην οδό Παπαδιαμάντη, όπου βέβαια εδώ δεν υπάρχει έργο αποχέτευσης, έχει μελετηθεί και λέει ο Δήμαρχος ότι η μελέτη, αφού είναι έτοιμη, θα προχωρήσει και σε 2 χρόνια θα έχει ολοκληρωθεί το έργο. Αλλά μιλάμε ότι είναι μια υπόθεση που έρχεται από το παρελθόν. Το γεγονός δηλαδή ότι ο Παπαδιαμάντη δεν έχει καλό αποχετευτικό σύστημα. Για τα όμβρια δηλαδή. Ναι. Ο Δήμος βέβαια κινητοποιήθηκε άμεσα και συνεργεία προχώρησαν και στον καθαρισμό μετά την Κυριακή, σήμερα, από φερτά υλικά σε συνεργασία με την περιφέρεια. Και η κυκλοφορία σε όλο το νησί, τέλος πάντων, και στο κέντρο γίνεται κανονικά. Δεν έχουμε σημαντικά προβλήματα σε υποδομές. Και να πούμε ότι σύμφωνα με όσο μας είπε ο Δήμαρχος, το φαινόμενο, το καιρικό δηλαδή, εκδηλώθηκε νωρίτερα από την αναμενόμενη ώρα, γεγονός που, όπως είπε, δεν άφησε επαρκή χρόνο στους καταστηματάρχες να προετοιμαστούν για να προφυλάξουν τα καταστήματά τους. Επειδή γνωρίζουν βέβαια ότι θα συνέβαινε αυτό που συνέβη στην Παπαδιαμάντη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Συναγερμός στις αγορές της Ρόδου και της ΚΟ μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο φορτηγό οχηματαγωγό Blue Carrier 2. Μέχρι τα 106 φορτηγά, ψυγεία και καρότσες ξηρού φορτίου προορίζονταν για τη Ρόδο, ενώ αρκετά εξ αυτών ανήκαν σε μεταφορικές εταιρείες του νησιού. Να πάμε στη Δέσποινα Κουλούμπρη από την Ερτνοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, έντονος προβληματισμός επικρατεί στην αγορά της Ρόδου αλλά και της ΚΟ μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που δηλώθηκε στο φορτηγό οχηματαγωγό Blue Carrier 2, καθώς πλέον είναι ορατός ο κίνδυνος να προκύψουν προβλήματα στην τροφοδοσία των δύο νησιών. Να υπενθυμίσουμε ότι στο πλοίο βρίσκονταν περίπου 106 φορτηγά ψυγεία και καρότσες ξηρού φορτίου με προορισμό το νησί της Ρόδου, τα οποία μετέφεραν τρόφιμα, εμπορεύματα αλλά και άλλα απαραίτητα εφόδια για την τοπική αγορά. Περίπου 20 από τα οχήματα ανήκαν σε 11 μεταφορικές επιχειρήσεις της Ρόδου και αυτό σημαίνει ότι ένα σημαντικό μέρος του μεταφορικού δυναμικού του νησιού έχει τεθεί εκτός λειτουργίας. Σήμερα στην Έρνο του Αιγαίου μίλησε ο πρόεδρος του εκμεταλλευτηρίου, ο Γιάννης Οπάπου, και σύμφωνα με όσα δήλωσε, έχει αρχίσει να εμφανίζεται μια αρρυθμία στην αγορά, τόνισε. Και μάλιστα ανέφερε ότι η απώλεια ενός πλοίου και η καταστροφή φορτηγών ψυγείων δυσκολεύουν την τροφοδοσία, ενώ έχουν αρχίσει να καταγράφονται και ελλείψεις σε κάποια βασικά προϊόντα. Όπως εξήγησε, το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο έντονο, καθώς η τουριστική περίοδος είναι σε εξέλιξη, οι ανάγκες ξενοδοχείων, εστιατορίων αλλά και σούπερ μάρκετ αλλά και άλλων επιχειρήσεων παραμένουν ακόμη αυξημένες και την ίδια ώρα ανοιχτό παραμένει και το ζήτημα του οικονομικού κόστους για τις μεταφορικές επιχειρήσεις, καθώς θα χρειαστεί χρόνος μέχρι να ενεργοποιηθούν οι ασφαλιστικές καλύψεις και να αντικατασταθούν τα κατεστραμμένα οχήματα. Έχουμε μια τελευταία εξέλιξη. Είχαμε μια παρέμβαση από τον βουλευτή Δεκανή, τον κύριο Κόνσελ, ο οποίος προχώρησε σε κοινοβουλευτική παρέμβαση προς Υπουργείο Ναυτιλίας και ζητά να υπάρξουν νέα ή εναλλακτικά δρομολόγια ώστε να διασφαλιστεί η τροφοδοσία της Ρόδου και της ΚΟ με τα τρόφιμα πρώτης ανάγκης, όπως είναι φάρμακα και εμπορεύματα. Και μάλιστα επισημαίνει η ανάγκη είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς από τη Ρόδο και την ΚΟ πραγματοποιείται σε μεγάλο βαθμό και η τροφοδοσία των υπόλοιπων νησιών έτσι ο Δεκανήσου. Και το επόμενο διάστημα θεωρείται κρίσιμο, καθώς το ζητούμενο πλέον είναι να καλυφθεί το μεταφορικό κενό που υπάρχει, που δημιουργήθηκε μάλλον, και να μην υπάρξουν μεγαλύτερες πιέσεις στην αγορά αλλά και στις επιχειρήσεις.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Κατερίνης λόγω των έργων που εκτελούνται με πολύ ωραίες καθυστερήσεις και ουρές χιλιόμετρων για τους οδηγούς στη δυτική είσοδο. Στο ρεύμα μάλιστα προς Θεσσαλονίκη, στο ύψος των διοδίων των Μαλγάρων, επικρατεί το αδιοχώρητο και μάλιστα ανακοινώσεις έχει βγάλει και το ΕΚΑΒ. Ο Παύλος Σαρόγλου βρίσκεται εκεί και έχει το ρεπορτάζ. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Ναι, πράγματι για ακόμη μία μέρα συνεχίζεται το πρόβλημα, το οποίο έγινε έντονο από την περασμένη Παρασκευή και καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου εδώ στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης. Ουρές χιλιόμετρων από τα αυτοκίνητα, υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις, ταλαιπωρία μετά τα διόδια των Μαλγάρων. Γιόταχη, φορτηγά και λεωφορεία παραμένουν κολλημένα τουλάχιστον μία ώρα, με τις ουρές των οχημάτων να φτάνουν ακόμη και τα 4 χιλιόμετρα. Στο ρεύμα εισόδου της πόλης ξεκινά λίγο μετά το ύψος της Χαλάστρας και φτάνει μέχρι την έξοδο για την βιομηχανική περιοχή της Σύνδου. Οι οδηγοί φυσικά ενοπλισμένοι με υπομονή, πολλοί είναι αυτοί όμως που μεταβαίνουν στη Θεσσαλονίκη από διάφορες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας για προγραμματισμένα ραντεβού με γιατρούς ή άλλες υποχρεώσεις, ραντεβού τα οποία πολύ πιθανόν κάποιοι να χάνουν λόγω των καθυστερήσεων. Τα έργα ασφαλτώσεως ωστόσο έχουν σαν αποτέλεσμα τον περιορισμό των λωρίδων κυκλοφορίας από 3 σε 1 και αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Σε στάσεις εργασίας και παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΣΑΜΟΥ προσανατολίζεται για αύριο η τοπική ΕΛΜΕ σε συνεργασία με τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων του νησιού με αιτήματα την επίλυση προβλημάτων όπως μεταξύ άλλων τα κενά εκπαιδευτικών, η δημιουργία πολυπληθών τάξεων αλλά και η κατάσταση των σχολικών υποδομών. Από τη ΣΑΜΟ τώρα θα μας ενημερώσει ο Χάρης Ζαβουδάκης. Χάρη.
11: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Θα μου επιτρέψετε όμως, επειδή είναι πολύ σημαντικό το θέμα και επειδή προηγουμένως αναφέρθηκε η καλή συνάδελφος από τη Ρόδο για τα θέματα που έχουν να κάνουν με τον Blue Carrier 2, να σας πω λοιπόν εντάχει ότι και η ΣΑΜΟΣ είχε 38 φορτηγά και μέσα και έχουν δημιουργηθεί προβλήματα στην αγορά και βεβαίως θέλουν να μάθουν οι πολίτες γιατί πόσο πολύ γρήγορα θα μπορέσουν να αντικατασταθούν τα εμπορεύματά τους. Mm-hmm. Ένα δεύτερο είναι ότι μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν εκδοθεί σχετικές επιστολές προς το Υπουργείο Ναυτιλίας για ενημέρωση από τον Αντιπεριφερειάρχη ΣΑΜΟΥ, από τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου, από τον Δήμο Δυτικής ΣΑΜΟΥ και έπεται συνέχεια ενώ υπήρξε και τηλεφωνική επικοινωνία του βουλευτή με το Υπουργείο Ναυτιλίας. Σημαίνει ότι διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία της αγοράς της ΣΑΜΟ και αυτό καταλαβαίνετε ότι έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα γιατί μέχρι τώρα δεν γνωρίζουν τι ακριβώς γίνεται. Ναι. Αυτό θέλουν να μάθουν. Τώρα, στο δεύτερο θέμα που αναφέρεσαι για το θέμα της συγχωνεύσης και τα πολυπληθή τμήματα δεν είναι η πρώτη φορά που διαμαρτύρεται η ΕΛΜΕ. Τα τμήματα αυτά φτάνουν με 25, 26, 27 μαθητές αλλά και τμήματα δεύτερης ξένης γλώσσας με ακόμα μεγαλύτερο αριθμό μαθητών. Κάνει λόγο για συνεχείς αλλαγές στη λειτουργία των σχολικών μονάδων και στις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση αυτή προκαλεί αναστάτωση στην καθημερινότητα των σχολείων και επιβαρύνει εκπαιδευτικούς και μαθητές. Παράλληλα, θέτει ζητήματα που αφορούν την ειδική αγωγή και την παράλληλη στήριξη. Στην ανακοίνωσή της αναφέρεται επίσης στις οικονομικές απαλλαγές των εκπαιδευτικών και γι' αυτό λοιπόν προχωράει προς αυτή την κατεύθυνση. Στο ίδιο μήκος κύματος έχει εκδοθεί και από την Δημοτική Παράταξη ΑΝΑΣΑ ανακοίνωση, η οποία μιλάει τώρα και για την ασφάλεια των σχολείων, βάζοντας μέσα θέματα που έχουν να κάνουν με την αντισημική θωράκιση και με άλλα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται και μάλιστα όταν είναι πολυπληθή αυτά τα τμήματα.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Την ανάγκη προστασίας και διάσωσης της γιάρδας του παλιού Αγγλικού υδραγωγείου επαναφέρουν τα μέλη της ομάδας που ανέβηξαν το μνημείο με αφορμή τις Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς. Πρόκειται για ένα μνημείο του 1831 που βρίσκεται σε κίνδυνο και η Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρας έχει το ρεπορτάζ. Μαρίνα.
12: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Με αφορμή τώρα τις Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς, που έχουν ως θέμα κληρονομιά σε κίνδυνο αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός, η ομάδα πολιτών που ανέδειξε το Αγγλικό υδραγωγείο της Κέρκυρας, γνωστό και ως Γιάρδα, επαναφέρει το θέμα της ανάδειξης του μνημείου, το οποίο, όπως τονίζω, δεν βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Είναι συνδεδεμένο με το έργο του Βρετανού αρμοστή Φρέντερικ Άνταμ. Το υδραγωγείο αποτέλεσε ένα σημαντικό έργο της περίοδου της Βρετανικής προστασίας των Ιωνίων νήσων και μάλιστα ξεκίνησε τη λειτουργία του 1831, μεταφέροντας νερό από τις πηγές της περιοχής των Μπενιτζών με μια διαδρομή 6,5 χιλιόμετρων. Το σύστημα περιλάμβανε αγωγούς, τοές, υδατοσυλλέκτες, γέφυρες και άλλες εγκαταστάσεις, τμήματα των οποίων βέβαια σώζονται μέχρι σήμερα και πολλά είναι και επισκέψεις. Μπορεί κάποιος να φτάσει μέχρι εκεί. Η Γιάρδα είναι καταχωρημένη στο Εθνικό Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο. Mm-hmm. Υπάγεται στο θεσμικό πλαίσιο προστασίας της νεότερης πολιτικής κληρονομιάς. Η προστασία της έχει θεσμοθετηθεί με επίσημη πράξη της πολιτείας στο ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε το 2024. Στο πλαίσιο αυτό, τίθεται τώρα το αίτημα εκ νέου για τη διάσωση, αποκατάσταση και ανάδειξη των εγκαταστάσεων της Γιάρδας, καθώς και για τη δημιουργία ασφαλών και κατάλληλων συνθηκών πρόσβασης. Η ανάδειξη του ιστορικού αυτού δικτύου, σύμφωνα με την ομάδα Γιάρδα, θα μπορούσε να το εντάξει σε πολιτιστικές και περιπατικές διαδρομές της Κέρκυρας, ενισχύοντας και την επισκεψιμότητα και την τοπική οικονομική δραστηριότητα. Μάλιστα, για την καλύτερη τεκμηρίωση και ανάδειξη του μνημείου, η ομάδα έχει συγκεντρώσει και σχετικό ιστορικό και αρχαϊκό υλικό, το οποίο τίθεται στη διάθεση των φορέων. Μάλιστα. Και υπάρχει την πρόσκληση να παρουσιαστούν στους προστασίες.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρίνα, και να πάμε τώρα στην Ζάκυνθο και στον Σάκη Νέγκα, καθώς χθες το απόγευμα βρέθηκε νεκρή σε αγροτική περιοχή στη Ζάκυνθο η 64χρονη τουρίστρια από την Ρουμανία, η οποία αγνοεί το επίσημα από τις 11 Σεπτεμβρίου. Σάκη.
13: Είναι μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Δυστυχώς επιβεβαιώθηκε το χειρότερο σενάριο. Έτσι λοιπόν νεκρή βρέθηκε χθες το απόγευμα σε ένα χωράφι με ελιές στην τοποθεσία Καστέλια, στο Άγιο Γερακαρίο Ζακυνθού, από κάτοικο της περιοχής που πήγε στο σημείο να κάνει αγροτικές εργασίες, η 64χρονη Ρουμάνα τουρίστρια που αγνοεί το επίσημα από τις 11 Σεπτεμβρίου, η οποία διέμενε μόνη της σε ξενοδοχείο στη γειτονική περιοχή του Αλικανά, οπότε και ο εν λόγω ειδοποίησε την αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, σε πρώτη φάση έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ενώ η περιοχή στην οποία εντοπίστηκε το άψυχο σώμα της άτυχης γυναίκας σε κατάσταση αποσύνθεσης είναι σε απόσταση 3 χιλιόμετρων περίπου από το σημείο που εθεάθη τελευταία φορά από κάμερα ασφαλείας στο κέντρο του Αλικανά. Αξίζει να σημειωθεί ότι είχαν προηγηθεί από την πρώτη στιγμή που δηλώθηκε στο αστυνομικό τμήμα Αλικών η εξαφάνιση της 64χρονης, με 2-3 μέρες καθυστέρηση να πούμε εδώ, εκτεταμένες έρευνες στην ευρύτερη περιοχή με τη συμμετοχή της πολιτικής προστασίας, με τη χρήση drones, της αστυνομίας, της πυροσβεστικής, ενώ συνέδραμα με την κλιμάκα της ΕΜΑΚ, με εκπαιδευμένο σκύλο και με αρθοσκοπές, βάρκες και δίτες, καθώς υπάρχει ποτάμι στη συγκεκριμένη περιοχή, έρευνες οι οποίες απέδωσαν άκαρπες. Η σωρός της θα μεταφερθεί στην Πάτρα για να γίνει ιατροδικαστική εξέταση και να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της, όπως προκύπτει, έχει πεθάνει πολλές μέρες πριν, γι' αυτό και βρέθηκε σε κατάσταση αποσύνθεσης. Δεν εξετάζεται, όπως είπαμε, το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ενώ αυτό που έχει προκαλέσει εντύπωση ότι δεν υπήρξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να αποστανάσει κοινωνικά της πρόσωπα από τη Ρουμανία, ενώ έχει κινητοποιηθεί και η Ρουμανική Πρεσβεία για τα διαδικαστικά θέματα και τώρα περιμένουμε το πόρισμα της νεκροψίας δεκροτομής.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Με καταλήψεις σε 5 σχολικές μονάδες ξεκίνησε η εβδομάδα στα Χανιά. Η Μαρίνα Μανδακάκη τώρα από την ΕΡΤ Χανίων θα μας ενημερώσει. Μαρίνα.
14: Καλό μεσημέρι και από τα Χανιά. Τέσσερα είναι στην πόλη των Χανίων, το ένα είναι στην ευρύτερη περιοχή του ακροτηρίου. Τα αιτήματα είναι η ελλείψη σε προσωπικό, είναι το πλαίσιο που κυριαρχεί για τις εκδρομές και ο νέος τρόπος λειτουργίας των κηλικίων. Αυτές οι καταλήψεις έρχονται λίγες μόνο μέρες μετά τις παραστάσεις διαμαρτυρίας των εκπαιδευτικών.
1: Μάλιστα.
14: Εκείνοι κατήγγελαν τις συνθήκες κατά από τις οποίες ξεκινάει η σχολική χρονιά. 550 τα κενά, θέλω να σας πω, και στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Γραφειοκρατία στις εκδρομές. Και εκεί αίτημα για το οποίο αντιδρούν σήμερα και οι μαθητές, ελλείψεις ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, σχολικών νοσηλευτών, κλάδι δηλαδή που θεωρούνται κρίσιμοι για την ασφάλεια και την υγεία των μαθητών. Έτσι λοιπόν, αυτά τα αιτήματα, αυτά τα προβλήματα οδηγούν με την έναρξη της σχολικής χρονιάς τους μαθητές να κάνουν κατάληψη και τους καθηγητές σε παραστάσεις διαμαρτυρίας, μήπως και εισακουστούν.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Τώρα ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα κατάρτισης και επιστοποίησης τεχνητών εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου που υλοποίησε το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διαβίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Περικλής Καραφιλίδης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Περικλή.
15: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Και το συγκεκριμένο πρόγραμμα υλοποιήθηκε με στόχο να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση για εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό λόγω της ανάπτυξης του δικτύου φυσικού αερίου σε πολλές πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας. 100 επαγγελματίες από την περιοχή ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα αυτό, με το οποίο το Πανεπιστήμιο συνδέει στην πράξη την εκπαίδευση με συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς εργασίας και σε συνεργασία με την περιφέρεια προσέφερε σε ενεργούς επαγγελματίες στοχευμένες γνώσεις, πρακτική άσκηση και δυνατότητα πιστοποίησης των δεξιοτήτων τους, συμβαλλοντας στην προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού στις νέες παραγωγικές ανάγκες της Δυτικής Μακεδονίας, όπου η ανάπτυξη των υποδομών φυσικού αερίου και η επέκταση των συνδέσεων σε σπίτια, εμπορικές και δημόσιες εγκαταστάσεις έχουν αυξήσει την ζήτηση για εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. Οι 100 επαγγελματίες παρακολούθησαν συνολικά 40 ώρες εκπαίδευσης, 30 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και 10 ώρες πρακτικής άσκησης, με την εκπαίδευση να επικεντρώνεται στη συνδέση, στην εγκατάσταση, τον έλεγχο και την ασφάλεια, αλλά και την συντήρηση εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου. Στο πλαίσιο του προγράμματος, μάλιστα, δόθηκε η δυνατότητα πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων μέσω ανεξάρτητου διαπιστευμένου φορέα πιστοποίησης από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης. Και πλέον, όσοι ολοκλήρωσαν επιτυχώς τη διαδικασία, έχουν αναγνωρισμένο πιστοποιητικό τεχνίτης εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το μήνυμα ότι κανένα παιδί δεν είναι μόνο του απέναντι στο παιδικό καρκίνο κυριάρχησε στην εκδήλωση που έγινε στον Πύργο. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Μπάμπης Πλάγος. Μπάμπη.
16: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι αυτό ήταν το μήνυμα το οποίο κυριάρχησε στην διάρκεια της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στο πάρκο Σπίκ στον Πύργο. Ξεχωριστή στιγμή ήταν η παρουσία δύο μικρών παιδιών, του Αλέξανδρου και του Γιάννη, που δίνουν το δικό τους αγώνα, με το παράδειγμά τους να προσθέτει νόημα στη φράση ότι ο καρκίνος είναι κάτι που γιατρεύεται και πως πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Η εκδήλωση άνοιξε με το χαιρετισμό της Αντιδημάρχου Πολιτισμού, της κυρίας Ρούλας Αλικάκη Τζανέτου, που εκπροσωπώντας το Δήμο Πύργου ανέφερε ότι η Δημοτική Αρχή είναι αρρωγός στις προσπάθειες των φορέων που στέκονται στο πλευρό των παιδιών. Ακολούθησαν οι παρουσιάσεις φορέων που συνδιοργάνωσαν τη χθεσινή δράση, με την κοινωνική λειτουργό από το χαμόγελο του παιδιού, κυρία Κατερίνα Λιακοπούλου, να αναφέρεται στην ιστορία του οργανισμού και στην παρουσία του στην Ηλία, και την κυρία Φρόσο Σκορδαλή, νοσηλεύτρια και ιδρυτικό μέλος του Παραρτήματος Ηλίας της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, να μιλά για την ιστορία και τον σκοπό του φορέα. Ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή ήταν όταν μίλησε η κυρία Αγγελική Τσουκαλά, που είναι γονέας παιδιού που βρέθηκε αντιμέτωπο με τον παιδικό καρκίνο και είναι και μέλος του Συλλόγου Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια, Φλόγα λέγεται ο σύλλογος, στο νομό Ηλίας. Η κυρία Τσουκαλά μίλησε για τις δυσκολίες της οικογένειας που θα βρεθεί σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, τονίζοντας τη σημασία της αλληλεγγύης και την ύπαρξη της Φλόγας, που στέκεται με κάθε τρόπο στο πλευρό των οικογενειών και των μικρών παιδιών. Στο κύριο μέρος της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν και ομιλίες, ενώ στη συνέχεια θα πρέπει να σας πω ότι ακολούθησε πορεία προς την κεντρική πλατεία του Πύργου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Με την παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τσατσούλα κορυφώθηκαν χθες οι λαμπρές εκδηλώσεις στην Τρίπολη για την 25η επέτειο από την άλωση της Τριπολιτσάς. Ο Βασίλης Κούβαλης είναι μαζί μας από την ΕΡ Τρίπολης. Βασίλη.
17: Καλό μεσημέρι από την Τρίπολη. Ο κύριος Τσατσούλας, τιμώντας με την ανώτατη θεσμική του ιδιότητα την ιστορική επέτειο της 23ης Σεπτέμβρη το 1821, έφτασε χθες το πρωί στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου, παρέστησε την επίσημη αρχιερατική δοξολογία χωροσταστούντος του Μητροπολίτη Μαντινίας και Κοινουρίας Επιφανίου. Σε επίσημη δήλωσή του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι η απελευθέρωση Τριπολιτσάς αποτέλεσε τον πλέον καθοριστικό στρατιωτικό σταθμό που εδραίωσε την Ελληνική Επανάσταση και ενίσχυσε καταλυτικά το φρόνημα των αγωνιστών. Συνέχεια, ο κύριος Τσατσούλας παρακολούθησε από την εξέδρα των επισήμων την μεγάλη επαιτειακή παρέλαση στο κέντρο της πόλης, στην οποία συμμετείχαν μαθητές, φιλαρμονικές, πολιτιστικοί σύλλογοι από όλη την Ελλάδα και τμήματα των ενόπλων δυνάμεων. Το ριζοστικό κλίμα της ημέρας μεταφέρθηκε το βράδυ, εχθές, στην εμβληματική πλατεία Άριος, όπου διεξήχθη το μεγάλο καλλιτεχνικό γεγονός των φετινών εκδηλώσεων. Δύο κορυφαίοι Έλληνες ερμηνευτές, η Μαρία Φαραντούρη και ο Μανώλης Μητσιάς, συνυρπήξαν στην μεγάλη επαιτειακή συναυλία Άσματα Αθανασίας. Τους καλλιτέχνες συνόδευσε η ορχήστρα της σύγχρονης μουσικής της ΣΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του Στάθη Σούλη, η οποία εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην Αρκαδική Πρωτεύουσα, ενώ συμμετείχαν επίσης η χοροδία Ορφέας και η χοροδία Τρίπολης. Φυσικά ολοκληρώθηκε η βραδιά με τελικά να φωτίζουν τον ουρανό της Τριπολιτσάς.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Μεγάλη αναδρομική έκθεση του Αλέξανδρου Ψυχούλη πραγματοποιείται στα Χανιά. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
18: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Για λίγες ημέρες ακόμη, έως την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, συνεχίζεται στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων η έκθεση του Αλέξανδρου Ψυχούλη με τίτλο «Κινδύνευσα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις» σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνης Χριστόφορου Μαρίνου. Περισσότερα από 150 έργα, κατανεμημένα στα τρία επίπεδα της πινακοθήκης, συνθέτουν μια αναδρομή στη 40χρονη δημιουργική διαδρομή του καλλιτέχνη. Ζωγραφικά έργα, γλυπτά, εγκαταστάσεις, κινούμενα σχέδια, κόμιξ, βίντεο, σημειώσεις και προσχέδια δεν παρουσιάζονται, θα λέγαμε, με αυστηρή χρονολογική σειρά, αλλά συνδέονται γύρω από τη μνήμη, την ταυτότητα και την προσωπική του αφήγηση. Ανάμεσα στις χαρακτηριστικές εικόνες της έκθεσης βρίσκονται μια μαύρη φάλαινα που αιωρείται από την οροφή, ιστορίες πλεγμένες με χιλιόμετρα κορδονιών και μορφές του Πινόκιο που παραπέμπουν στην έννοια του ψέματος. Η έκθεση καταγράφει επίσης την επίδραση που άσκησαν στο έργο του Ψυχούλη η τεχνολογία, τα μέσα ενημέρωσης, η μουσική, τα κόμιξ και η pop κουλτούρα, στοιχεία που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη οπτική πραγματικότητα μέσα στην οποία εξελίχθηκε η δημιουργία του. Δείχνει.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Να κλείσουμε εμείς τώρα με την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Ποράδες, την Εύβοια, την Κρήτη και τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου αναμένονται νεφώσεις με βροχές κατά διαστήματα. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στα δυτικά τους 27 με 26 βαθμούς και στα ανατολικά τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, οι ισχυροί βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο που θα φτάνουν και τα 7 μποφόρ.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου. Στην στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα του ανακριτή για τις συνθήκες θάνατου Γιώργου Μαζονάκη, με τις αρχές να αναζητούν απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα που παρεμένουν ανοιχτά εδώ και τόσες ημέρες. Μεταξύ άλλων, στο επίκεντρο, όλοι καταλαβαίνουμε, καταθέσεις εργαζομένων του ιατρείου, τα κατασκευμένα κινητά τηλέφωνα αλλά και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται και οι έρευνες των αρχών για την τραγωδία στην Πλάκα με τη φωνική έκρηξη με τους 6 νεκρούς. Παράλληλα, και κλιμάκια της Πολοδομίας πραγματοποιούν ελέγχους στατικότητας στα γύρω κτίρια, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η ισχυρή έκρηξη έχει προκαλέσει ζημιές σε γειτονικές κατασκευές. Πολλά ερωτήματα και για τις δύο αυτές υποθέσεις. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, σε όλους και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου του 2026. Και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή η Ελένα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυλιανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Την Τετάρτη αναμένονται οι ανακοινώσεις των μέτρων για τα καύσιμα κίνησης, ανέφερε στο Ernews Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μακόπλος. Η τελική απόφαση για τη θέρμανση θα ανακοινωθεί στις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν από την έναρξη της διάθεσης. Το Νοέμβριο θα καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου σε πάνω από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Σε εξέλιξη έρευνας για τα αίτια της έκρηξης και κατάρρευσης κτηρίου στην Πλάκα όπου έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Σήμερα είναι προγραμματισμένες οι επίσημες αυτοψίες και έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια. Στις τηλεφωνικές επικοινωνίες και στα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων επικεντρώνεται η έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σήμερα καταθέτει στον ανακριτή ακόμα ένα άτομο, πιθανότατα η νοσηλεύτρια του ιατρείου στο Κολωνάκι. Επίθεση και στο πολιτικό γραφείο του Νίκου Παπαθανάση στις πρωινές ώρες στο Μαρούσι. Ήταν η τρίτη επίθεση το τελευταίο 24ωρο. Με ανακοίνωσή της, η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει τις επιθέσεις και καλεί όλα τα κόμματα να κάνουν το ίδιο. Την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Επιχείρησης Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα με περισσότερα πλοία ζήτησε η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καϊα Κάλλας, προσερχόμενη στο Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες. Για την Ουκρανία ζήτησε να εξεταστεί η αποστολή πυράβλων αναχέτησης Patriot από τα υφιστάμενα αποθέματα. Νεκρός ανασύρθηκε Γερμανός 51 ετών από τη θαλάσσια περιοχή Σαλιάρα της Θάσου. Προανάκριση πραγματοποιούν οι λιμενικές αρχές. Και τέλος, βελτιωμένο σήμερα ο καιρός, 25 βαθμοί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Σε πλήρη εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, παραμένουν οι έρευνες για τη διερεύνηση των αιτιών της έκρηξης ή κατάρρευσης κτηρίου στην Πλάκα, όπου έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Οι αρχές αναζητούν απαντήσεις για την φωνική έκρηξη στην οδό Λυσικράτους, έχοντας διαπιστώσει ότι η κατάσταση φυσικού αερίου υπήρχε μόνο στο δεύτερο όροφο του κτηρίου. Παράλληλα, έχει ανοίξει όμως και μια πολύ μεγάλη συζήτηση για τις αντοχές των παλαιών κτηρίων στην πρωτεύουσα και τα μεγάλα αστικά κέντρα, καθώς και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες γίνονται ανακαινήσεις, αν δηλαδή τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια αναλυτικά. Θα ακούσουμε τι είπαν και εδώ στο σταθμό μας και οι ειδικοί. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας με τις τιμές των καυσίμων που καλπάζουν και απειλούν πλέον την παγκόσμια οικονομία, όσο δεν εξομαλύνεται η κατάσταση στον Περσικό. Είμαστε 2 μέρες πριν, αφού την Δετάρτη περιμένουμε από το Οικονομικό Επιτελείο να ακούσουμε τις κυβερνητικές παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα κίνησης και θέρμανσης, με δεδομένο ότι ο Σεπτέμβριος εξελίχθηκε σε έναν από τους δυσκολότερους μήνες για οδηγούς και νοικοκυριά μετά την έναρξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή, με τις τιμές των καυσίμων να παραμένουν σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο και τις διεθνείς αγορές να συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την οικονομική μας συντάκτρια Πινελόπη Μητρούλια, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Μάλιστα, η εβδομάδα ξεκίνησε, Πινελόπη, με μια νέα άνοδο στις τιμές του πετρελαίου. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πάνω που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι είχαν αποκλιμακωθεί έστω και λίγο οι τιμές του πετρελαίου και αυτό θα αποτυπωνόταν στην Αγγλία, φαίνεται ότι αυτό δεν συμβαίνει, γιατί έχουμε νέα άνοδο, όπως είσαι και εσύ. Το Brent αυτή την ώρα είναι στα 108,6 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό της Αμερικής στα 96,4 δολάρια το βαρέλι. Έχουμε άνοδο σε σχέση και με χθες, και βέβαια έχουμε άνοδο σε σχέση με τις αρχές του Σεπτεμβρίου, τουλάχιστον κατά 18 έως 20%. αυτό. Ανωδικά κινείται και το φυσικό αέριο στο TTF, στο Ολλανδικό Hub. Είναι στα 73,95 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Σε ό,τι αφορά τον ηλεκτρισμό, να πούμε ότι σήμερα ήταν μια μάλλον καλή μέρα. Προφανώς λόγω της μεγάλης συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και κυρίως των αιωλικών. Είναι χαρακτηριστικό ότι η παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές φτάνει στο 64,9%, σχεδόν 65% παραγωγή από ανανεώσιμες, και έτσι έχουμε μια πτώση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες στην τιμή του ηλεκτρισμού στα 135,11 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υγρά καύσιμα στην Αττλία, αυτά τα οποία καίνε και περιμένουμε να δούμε τις ανακοινώσεις κυβέρνησης την Τετάρτη, η αμόλυβδη έχει ελάχιστα έστω αυξηθεί, αλλά έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 20 λεπτά, είναι 2 και 20 και 1, ενώ το ντίζελ κίνησης επίσης είναι αυξημένο στα 2 ευρώ και 21 λεπτά, σχεδόν 22 λεπτά.
0: Και δεν υπάρχει και πολύς χρόνος για να αλλάξει η εικόνα του Σεπτεμβρίου, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, έτσι, γενικότερα στις τιμές στην Αντλία.
1: Προφανώς δεν υπάρχουν. Είναι ελάχιστες ημέρες για να πει κανείς ότι θα αλλάξει η τιμή στην Αγγλία. Αυτό δεν φαίνεται και από τις χοντρικές τιμές των δηληστηρίων, οι οποίες είναι και αυτές ελάχιστα αυξημένες. Άρα θα δούμε και τις επόμενες ημέρες υψηλότερες τιμές και στην Αγγλία. Περιμένουμε την Τετάρτη να ανακοινώσει η κυβέρνηση την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης και να δούμε και τι θα γίνει με τις εκπτώσεις από την πλευρά των δηληστηρίων.
0: Και δυστυχώς αυτό που λες δεν φαίνεται ούτε καν και από τις εξελίξεις γενικότερα στη Μέση Ανατολή, όπου λείπει, δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Πενελόπη Τρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Η πρόεδρος των Βενζινοπολαντικής, Μαρία Ζάγκα, μίλησε στη τηλεόραση του Ρυθμιού και άσκησε κριτική για το γεγονός ότι η βενζίνη μένει εκτός επιδότησης.
2: Είχε βγάλει εκτός από το παιχνίδι την βενζίνη επιδότηση.
3: Την αμόλυβδη.
2: Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που έχει βενζινοκίνητα αυτοκίνητα. Για φανταστείτε, 2-20 Αττική. Και θα μπουν μάνι-μάνι και τα 10 λεπτά, 2-30. Χώρια τι μας περιμένει, άδικο.
0: Επιπλέον αυξήσεις στο επόμενο διάστημα προέβλεψε ο πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρακτηρούχων Εμποροκαυσίμων, Γιώργος Ασματούλου.
4: Μην περιμένουμε να έχουμε μειώσεις στο επόμενο διάστημα. Η εκτίμηση δική μου είναι ότι θα έχουμε αυξήσεις. Αυτή την περίοδο δεν υπάρχει περίπτωση να αυξηθεί η κατανάλωση. Δεν θα γίνει ελκυστικό το προϊόν.
0: Τώρα, νέες πιέσεις στις τιμές της ενέργειας και φόβοι για ένα νέο κύμα ανατιμήσεων. Πόσο μπορεί να επηρεάσει η εξέλιξη αυτή την ελληνική οικονομία και κυρίως την τσέπη των καταναλωτών? Απαντά στο News Radio 105,8 ο Νίκος Βέτας, είναι ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ και καθηγητής οικονομικών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Για να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο στην Ευαγγελία Παλτατζή.
5: Η αλήθεια είναι ότι τις τριμηνιαίες εκτιμήσεις του ΙΟΒΕ θα τις βγάλουμε 15 Οκτωβρίου, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Πάντως αυτή τη στιγμή η εικόνα είναι ότι ο πληθωρισμός δεν έχει την αποκλιμάκωση που θα θέλαμε. Και το κομμάτι που είναι η άμεση επίδραση ενέργειας, αλλά και το πιο δομικό κομμάτι του, δηλαδή έχει περάσει μέσα στο σύνολο της οικονομίας, τις υπηρεσίες,
2: μέσα
5: από τις μεταφορές και μετακινήσεις, αλλά και μέσα από τις πληθωριστικές προσδοκίες. Μπορεί κανείς να πάει να αγοράσει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που πρακτικά να έχει πολύ λίγη συμμετοχή του κόστους ενέργειας, αλλά επειδή έχει δημιουργηθεί η προσδοκία ότι εντάξει και τι έγινε, 2-3-5% παραπάνω, τι συμβαίνει? Αυτό είναι το σπιράλ των πληθωριστικών προσδοκιών, το οποίο το είχαμε ξεχάσει. Ειδικά μέσα στην κρίση και την πολύ βαθιά ύφεση και την ανέχεια των οικοκυριών, ο πληθωρισμός ήταν κατά μέσο όρο 0. Τώρα το τζίνι έχει βγει λίγο από το μπουκάλι, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να μαζευτεί.
2: Μάλιστα.
5: Η ίδια η διαχείριση των προσδοκιών είναι κρίσιμη. Ο τρόπος με τον οποίο όλοι μας μιλάμε για το φαινόμενο, ακόμη και αυτό επηρεάζει. Όταν λέω όλοι μας, οι δημοσιογράφοι, όλοι που έχουν δημόσιο λόγο, να μην θεωρούμε δηλαδή ότι μπορούμε να ζούμε με ένα πληθωρισμό που να είναι υψηλός και με κάποιο μαγικό τρόπο θα έρχεται η κυβέρνηση και θα καλύπτει τα εισοδήματα. Δεν γίνεται αυτό.
0: Τώρα, μπροστά σε αυτή την κατάσταση, το ενδιαφέρον στρέφεται στις κυβερνητικές ανακοινώσεις της 30 Σεπτεμβρίου για τη στήριξη των καταναλωτών. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Οικονομικό Επιτελείο προσανατολίζεται στην παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, ενώ αντίστοιχες εκπτώσεις αναμένεται να ανακοινώσουν και τα δηληστήρια. Πάμε στον πολιτικό μας Τάκη Αγιβαγιάννη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Το βασικό ερώτημα είναι ένα. Τι περιμένουμε να ακούσουμε σε πρώτη φάση την Τετάρτη, Άγη, και σε δεύτερη φάση 14 Οκτωβρίου. Ποια είναι τα βασικά σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι? Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και εμένα. Την Τετάρτη, λοιπόν, θα πρέπει να πούμε πως έχει πραγματευτεί η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Εκεί αναμένεται ο Πρωθυπουργός να περιγράψει ουσιαστικά και τον τρόπο που θα κινηθεί η κυβέρνηση, θα επαναλάβει. Όπως γιατί σήμερα, όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το πλαίσιο έχει τεθεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό στην πρώτη συνέντευξή του στην ΕΡΤ, αλλά και στην προσπάθεια να υπάρχει μια συγκράτηση σε ένα νέο κύμα ακρίβειας στα δάχτυλα του σούπερ μάρκετ που διαπιστώνεται ούτως ή άλλως από όλους, την ώρα που βέβαια τα μηνύματα της αγοράς, ακούμε, δεν είναι ενθαρρυντικά λόγω του αυξημένου κόστους με τον οποίο έρχονται αντιμέτωπες και συνολικά οι επιχειρήσεις. Για τα μέτρα, ερωτήθηκε ο κ. Μαρινάκης για την εκδίκευση, την αντιμετώπιση.
0: Είχαμε την ενημέρωση των πολιτικών συνταχτών νωρίτερα, την τακτική ενημέρωση.
3: Ακριβώς. Αναγνώρισε ο κ. Μαρινάκης πως οι πολίτες έχουν δίκιο να ζητούν όσο δυνατόν περισσότερο, όσο δυνατόν γρηγορότερα, κατηγορώντας ωστόσο την αντιπολίτευση πως έχει επιδοθεί σε ένα παιχνίδι πλειοδοσίας για το ποιος θα υποσχεθεί περισσότερα. Είναι γελασμένοι, είπε, όσοι πιστεύουν πως υπάρχουν απεριόριστα χρήματα, υπογραμμίζοντας πως η κυβέρνηση δεν πρόκειται να ακολουθήσει μια πολιτική παροχών χωρίς να υπάρχει δημοσιονομικό αντίκρισμα. Όπως τόνισε, οι κυβερνητικές ανακοινώσεις θα γίνουν στον σωστό χρόνο, όταν θα υπάρχει ακριβής εικόνα για τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια, υπογραμμίζοντας πως τα μέτρα αυτά θα πρέπει να συνάδουν με την πραγματική κατάσταση της οικονομίας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε πως αν ακολουθούσαμε τις συστάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, για ανακοινώσεις νωρίτερα δεν θα είχαμε σέντ να δώσουμε στους πολίτες, και αναφέρθηκε συγκεκριμένα στον Πασόκ και την Ελλάς, υποστηρίζοντας πως ένα κόμμα επαναλαμβάνει την ρητορική του άλλου. Θέλουν να επιστρέψουμε σε εκείνες τις μέρες που πετούσαν κάποια λεφτά, αλλά δεν ήταν δικά τους λεφτά, ήταν δανεικά από τις επόμενες γενναίες, είπε ο κ. Μαρινάκης, και υπογράμμισε πως ήδη εφαρμόζονται μέτρα στήριξης με μόνιμο χαρακτήρα, τα οποία αφορούν εκπαιδευτικούς, συνταξιούχους και ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς και φορολογικές απαλλαγές και παρεμβάσεις για τρίτες και πολίτες, μεταξύ άλλων με την αύξηση του αφορολογίου συνολικά, όπως τόνισε. Αναφέρθηκε και στο μέσο μισθό, το δημόσιο χρέος αλλά και τις θέσεις εργασίας, τονίζοντας πως η συνολική εικόνα της ελληνικής οικονομίας έχει βελτιωθεί. Τώρα, ως προς ποια θα είναι αυτά τα μέτρα, ανέφερε και εσύ για την επιδότηση του πετρελαίου κίνησης, να δούμε τι θα υπάρχει, αν θα υπάρχουν κάποιες ανακοινώσεις σήμερα πάνω σχετικά δημοσιεύματα για το δίδυμα της βενζίνης. Και βέβαια, στις 14 Οκτωβρίου θα έχουμε σχετικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και να δούμε βέβαια πώς αυτές θα ωφελήσουν ή θα κινήσουν την αγορά.
0: Πολύ ωραία, περιμένουμε λοιπόν. Άγη Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, έχουμε λάβει μέτρα και θα λάβουμε και άλλα. Θα θωρακίσουμε τον πολίτη, διαβεβαίωσε ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μέρα Γεωργίου αν έχει αργήσει η κυβέρνηση να ανακοινώσει τις πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και τα καύσιμα. Όπως επίσης ρωτήθηκε και για τις δηλώσεις γαλάζιων στελεχών που έχουν ξεσηκώσει θέλη αντιδράσεων από την αντιπολίτευση για το ζήτημα της ακρίβειας.
6: Μέχρι στιγμής η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που στηρίζουν περισσότερο σε.
0: Θέλει αντιδράσεων από την αντιπολίτευση για το ζήτημα της ακρίβειας.
6: Μέχρι στιγμής η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που.

0: Απέναντι μέτρα έχουμε λάβει και θα λάβουμε και άλλα. Η πρώτη δέσμη θα ανακοινωθεί την Τετάρτη για την κίνηση και η δεύτερη δέσμη, επειδή θα ανοίξει η αγορά του πετρελαίου θέρμανσης, θα ανακοινωθεί 14 Οκτωβρίου.
1: Η αμόλυβδη μένει εκτός αυτών των μέτρων, γιατί μέχρι τώρα έχει μείνει εκτός στα τελευταία μέτρα τουλάχιστον.
0: Θα εξειδικευτούν όλα και το φυσικό αέριο θα καλυφθεί. Θα υπάρξουν συγκεκριμένες τοποθετήσεις, να περιμένουμε λίγο το χρόνο. Λέω όμως και κάτι σημαντικό. Προφανώς κάποιες άστοχες δηλώσεις στελεχών μας δεν αποτυπώνουν την εντολή που έχει δώσει ο Πρωθυπουργός, τουλάχιστον σε εμάς το Οικονομικό Επιτελείο. Μια εντολή να σκύψουμε στο πρόβλημα με ταπεινότητα, με ενσυναίσθηση, μακριά μεν από εύκολες προσεγγίσεις του στυλ μειώνουμε τους φόρους, μειώνουμε το ΦΠΑ, μειώνουμε και στο τέλος πάμε στα βράχια, αλλά με την ανάγκη σε ευρωπαϊκό επίπεδο να ανοίξει δημοσιονομικός χώρος. Να γνωρίζουμε ότι μια σειρά κρατών στην Ευρώπη δεν μπορούν να πάρουν μέτρα καν για να θερμάνουν τον κόσμο τους. Η Ελλάδα μπορεί, γιατί έχει μια χρηστή διαχείριση. Η Ελλάδα έχει το περιθώριο να κάνει μέτρα τα οποία θα τα ανακοινώσουμε τις επόμενες μέρες. Όμως δέστε λίγο στον ευρωπαϊκό ορίζοντα τι συμβαίνει. Τουλάχιστον μια δεκάδα κρατών στην Ευρώπη είναι σε αδιέξοδο, δεν μπορεί να πάρει μέτρα ελάφρυνσης των πολιτών, ακριβώς λόγω μιας κρίσης που εξελίσσεται στις επιτοκιακές καμπύλες στα ομόλογα.
2: Είμαστε λοιπόν δύο μέρες πριν από τις ανακοινώσεις από το κυβερνητικό επιτέλειο. Η επιδότηση στην Αντιλία έχει πιο άμεση απόδοση στους πολίτες, τόνισε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παθανάσης, ο οποίος μίλησε στη τηλεόραση του Sky.
3: Εμείς επιλέγουμε να πάμε ακριβώς στην Αντιλία και να πούμε ότι θα μειώσουμε κατά τόσο που ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό θα το υποφεληθεί ο κάθε συμπολίτης μας. Είναι θέμα επιλογών που κάνουμε και νομίζω ότι μέχρι σήμερα έχει δουλέψει καλύτερα.
2: Την ίδια ώρα πάντως, ομαδικά πειρά προς την κυβέρνηση εξαπολύει αντιπολίτευση με αιχμή την ενεργειακή ακρίβεια στη χώρα, την ώρα που προεξοφλείται πως ο επερχόμενος χειμώνας θα είναι εφιαλτικό στο ενεργειακό πεδίο. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας πει περισσότερα, κεραυνή από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, Ευγενία.
4: Ακριβώς, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Την ίδια ώρα όμως που η κυβέρνηση θέτει ως άμεση προτεραιότητα την αντιμετώπιση του κόστου ζωής και κυρίως τον περιορισμό του κόστους ενέργεια. Ας δούμε λοιπόν πώς επιτίθεται η αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία υψώνει τους τόνους, ζητώντας την εφαρμογή του πλέγματος μέτρων που προτείνουν από τη Χαριλάου Τρικούπη, όπως η μείωση των έμεσων φόρων, επικαλούμενη μάλιστα το ιταλικό μοντέλο. Επιπροσθέτως, θες, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης στυλίτευσε και τις δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών, κάνοντας λόγο για μια κυβέρνηση η οποία έχει χάσει την επαφή της με την κοινωνία και τις ανάγκες των πολιτών. Παράλληλα, Γρηγόρη, ο κύριος Ανδρουλάκης μέμφεται την κυβέρνηση για καθυστερήσεις στη λήψη μέτρων που επιβαρύνουν την παραγωγή και συνεπώς το εισόδημα των πολιτών. Τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ότι παρουσιάζει μια εξοραϊσμένη εικόνα της χώρας, αποφεύγοντας να πάρει ουσιαστικά μέτρα τα οποία θα μειώσουν άμεσα τις τιμές στην ενέργεια, ζητώντας παράλληλα από την Κουμουνδούρου την φορολόγηση των υπερκερδών και τη μείωση των έμεσων φόρων. Το ΚΚΕ κατηγορεί επίσης την κυβέρνηση για ευκολόγια αναφορικά με το κόστος της ενέργειας και το κόστος ζωής για δύο λόγους. Πρώτον, λέει, διότι απορρίπτουν τις προτάσεις του ΚΚΕ και δεύτερον, γιατί κοστολογούν τα πάντα με κριτήρια κεφαλαίου. Ο Κυριάκος Βελόπουλος από τη σειρά του κάνει λόγο για ανεύθυνη πολιτική στο θέμα της ενέργειας, η οποία, όπως λέει, θα οδηγήσει τη χώρα σε οικονομική καταστροφή. Και τέλος, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη εγκαλεί την κυβέρνηση για αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στη λήψη μέτρων.
2: Ευγενία, σε ευχαριστούμε πολύ. Χειμερό σχόλιο από τον Δημήτρη Κουτσούμπα. Να ακούσουμε τι είπε από το βήμα του Φεστιβάλ Νέο Διηγητή.
5: Η μόνη απάντηση του κυρίου Μητσοτάκη και των υπουργών του σε κάθε δίκαιο λαϊκό αίτημα, αλλά και στις προτάσεις που καταθέτει το ΚΚΕ στη Βουλή, είναι ότι έχει δυσβάσταχτο κόστος, ότι είναι μαξιμαλιστικό και ότι δεν αντέχει η οικονομία.
2: Επίθεση στην κυβέρνηση για την ενεργειακή πολιτική και την ακρίβεια εξαπέλυσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας στην τηλεόραση του Earth News.
6: Η κυβέρνηση δεν έχει την πολιτική βούληση να ανακουφίσει τον κόσμο. Το είδαμε και από τη στάση του Πρωθυπουργού. Όλο αυτό το χρονοδιάγραμμα και όλη αυτή η παράταση της αγωνίας είναι και κοροϊδία και προσβολή. Θα ανακοινώσουμε στις 29 και μετά αυτά που θα ανακοινώσουμε θα τα ξανααννακοινώσουμε στις 14 Οκτωβρίου. Την ίδια ώρα ο κόσμος σκέφτεται πώς θα μπορέσει να θερμοποιήσει.

0: μανθεί, πώς θα μπορέσει να κινηθεί και δεν του δίνουν λύσεις.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα. Στιγμές αγωνίας έζησαν τα ξημερώματα οι κάτοικοι πολυκατοικία στην Νέα Ιωνία, όταν φωτιά που ξέσπασε σε καφετέρια στο Ισόγειο επεκτάθηκε στο κτίριο, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Το πρώτο φως της ημέρας αποκάλυψε το μέγεθος της καταστροφής, ενώ οι κάτοικοι περιμένουν τις αυτοψίες των αρμόδιων κλιμακίων.
3: Ακούστηκε έντονη έκρηξη. Μπαμ. Εγώ μέχρι να δω τις φυλακές, τα ακούσαν πρώτα στο πρώτο όροφο τα παιδιά, ειδοποίησαν ευτυχώς αμέσως την προσβεστική. Λίγα δευτερόλεπτα από το κρότο είδα φωτιά έξω από το παράθυρό μου.
4: Μου λέει η γυναίκα μου, Δημήτρη ξύπνα, ξύπνα, φωτιά, φωτιά. Και βλέπω την η τέντα είχε αρπάξει. Η άλλη τέντα που είναι στη γωνία ήταν ανεβασμένη. Είχε πιάσει φωτιά όλο το μπαλκόνι και προχωρούσε προς τα μέσα.
5: Μεγάλη φωτιά. Ξεκίνησε στο δευτερόλεπτο και ανεβαίνοντας προς τα επάνω. Προς τα επάνω και ο κόσμος βέβαια πανικοβλήθηκε.
6: Ναι, είχε καλύψει όλο το κτίριο. Είχε βγει ο άντρας μου έξω με το λάστιχο. Τρέξαμε, ήρθε η προσβεστική.
3: Δεν μπορέσαμε να κατεβούμε κάτω. Ανεβήκαμε τα ράτσα με ένα ζευγάρι που μένει δίπλα μας και με το παιδί. Και κατεβήκαμε, μας βγάλουν από εκεί.
7: Από τα ράτσα δηλαδή.
3: Από τα ράτσα. Δεν μπορούσαμε να κατέβουμε κάτω από το καπνό.
2: Σε πλήρη εξέλιξη, επομένως, βρίσκονται οι έρευνες για την πυρκαγιά στην καφετέρια στη Νέα Ιωνία, με τις αρχές να εξετάζουν τα αίτια χωρίς να αποκλείουν και το ενδεχόμενο εμπρισμού. Πάμε στη Σπυριδούλα Κακλατζή, τη ρεπόρτερ μας, η οποία βρίσκεται στο σημείο και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Μάλιστα, στο μικροσκόπιο έχει μπει Σπυριδούλα και το ιστορικό του καταστήματος, όπου πριν από λίγα χρόνια, το 2023, είχε σημειωθεί ένα θανατηφόρο περιστατικό. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Το Φεβρουάριο του 2023 έξω από την καφετέρια έγιναν ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ δύο αντίπαλων, μάλλον μαφιόζικων ομάδων, και από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε ένας θαμώνας του καταστήματος, ο άσχετος με τις δύο ομάδες, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα βέβαια. Mm-hmm. Ωστόσο φαίνεται αυτό το περιστατικό να μην έχει άμεση σχέση με το τι συνέβη σήμερα τα ξημερώματα. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι στις 4:25 κλήθηκε η πυροσβεστική για τη φωτιά που ξέσπασε. Εδώ οι κάτοικοι κάνουν λόγο για συνεχείς πολλαπλές εκρήξεις που ακούσαν πριν ξεσπάσει η φωτιά, και πολύ γρήγορα επεκτάθηκε προς τα πάνω σε όλους τους ορόφους, ακόμα και στον τρίτο όροφο. Πολλά σπίτια μάλιστα τα Γρηγόρια έχουν πραγματικά παραδόθηκαν στις φλόγες, δεν έχει μείνει τίποτα μέσα. Είναι 5 διαμερίσματα στο σύνολο. Νομίζω τα 3 από αυτά έχουν σοβαρά προβλήματα. Και τώρα, αυτό που εξετάζουν οι αρχές, την προανάκριση έχει αναλάβει το τμήμα δίωξης εκβιαστών του ελληνικού FBI. Και αυτό γιατί από τις πρώτες ενδείξεις της έρευνας φαίνεται να είναι εμπριστική επίθεση και συγκεκριμένα να έχει γίνει περιέλουση έφλεκτου υλικού. Και γι' αυτό μάλιστα πολύ γρήγορα μετακινήθηκε η φωτιά, να το πούμε έτσι, προς όλο το κτίριο και προς τα πάνω. Ωστόσο, αυτό είναι οι πρώτες ενδείξεις. Περιμένουμε και τα άμεσα αποτελέσματα. Ενώ να προσθέσω ότι τώρα που μίλησα ξανά με τους ενίκους της πολυκατοικίας, οι οποίοι εκφράζουν και μια ανησυχία. Κάποιοι από αυτούς, όλοι από αυτούς, δεν έχουν και πού να κοιμηθούν το βράδυ. Αυτό που ζητάνε κυρίως.
2: Έχασαν τα πάντα οι άνθρωποι, έχασαν τα πράγματά τους όλα, ήταν μέσα στο σπίτι. Καταλαβαίνουμε, είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες.
8: Πράγματι, το ευχάριστο είναι φυσικά ότι δεν είχαμε τραυματίες. Οι εγκλωβισμένοι απεγκλωβίστηκαν από την πυροσβεστική. Αυτό που ζητάνε είναι να έρθει άμεσα κλιμάκιο της πολυοδομίας για να δουν και για τη στατικότητα του κτηρίου. Γιατί η φωτιά έκαψε τόσο πολύ που βλέπουμε ακόμα και σωληνώσεις, ακόμα και κάγκελα να έχουν φθαρεί πραγματικά από το θερμικό φορτίο.
2: Σπυριδούλα Καλατζή, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Και από τη Νέα Ιωνία Αττικής να πάμε στην Πλάκα, στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται εκεί οι έρευνες για την τραγωδία στην περιοχή. μετά τη φωνική έκρηξη που σημειώθηκε σε κτίριο με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 6 άνθρωποι την περασμένη Παρασκευή. Σήμερα στο σημείο βρίσκονται κλιμάκια της πολεοδομίας που πραγματοποιούν ελέγχους για τη στατικότητα των γειτονικών κτίριων, ενώ συνεχίζονται και οι αυτοψίες των εμπειρογνωμόνων της πυροσβεστικής για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της έκρηξης. Στην Πλάκα βρέθηκε νωρίτερα η Χριστιάνα Μανιάτη, η ρεπόρτερ μας, η οποία θα μας πει για τους ελέγχους της πολεοδομίας, αλλά και για τα επικρατέστερα σενάρια των εμπειρογνωμόνων που οδήγησαν στην έκρηξη. Για να ακούσουμε τη μετέδωση.
7: Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αυτή τη στιγμή το κλιμάκιο της πολεοδομίας Αθηνών, του Δήμου Αθηναίων, βρίσκεται ήδη εδώ. Έχει ξεκινήσει τους στατικούς ελέγχους στα γύρω σπίτια. Εξονυχιστικοί έλεγχοι γίνονται για να αξιολογήσουν τη ζημιά σε ολόκληρη τη γειτονιά. Παράλληλα στο επίκεντρο βρίσκεται και ο λόγος, οι έρευνες που πρέπει να φωτιστούν, το γιατί συνέβη αυτό, πώς ξεκίνησε αυτή η έκρηξη. Οι πραγματογνώμονες της ΔΑΕ και η τεχνική του φυσικού αερίου χτενίζουν το σημείο, στρέφοντας το ενδιαφέρον τους στο δεύτερο όροφο, εκεί όπου υπήρχε μοναδική ενεργή εγκατάσταση φυσικού αερίου, στο διαμέρισμα του ηλικιωμένου ζευγαριού. Οι αρχές ελέγχουν στενά το μπόιλερ καθώς και την κουζίνα, ενώ έχει ήδη ληφθεί και αποσπαστεί για εργαστηριακή εξέταση στο Πολυτεχνείο ο παλιός αγωγός μαζί με το μετρητή δεκαετίας του 90, όπως φαίνεται, καθώς τα ίχνη καύσης σε εκείνο το σημείο γεννούν κρίσιμα ερωτήματα.
2: Τώρα, η τραγωδία στην Πλάκα επαναφέρει στο προσκήνιο κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη στατικότητα των κτηρίων αλλά και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου. Την ίδια ώρα, επαγγελματίες του κλάδου επισημαίνουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κενά στους ελέγχους και στη συντήρηση των εγκαταστάσεων. Πάμε να ακούσουμε το πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ με τα πολύ σημαντικά αυτά ερωτήματα που έχει επιμεληθεί η Μαριέτα Κοντογιαννίδου.
9: Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για τα αίτια της κατάρρευσης του κτηρίου στην Πλάκα με αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο 6 ατόμων. Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινές διαδρομές» με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, είπε πως ερευνώνται ακόμη τα πάντα ώστε να υπάρξει ένα ασφαλές συμπέρασμα.
10: Τα ευρήματα τα οποία έχουν στην κατοχή τους αυτή τη στιγμή η αξιωματική της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού θα συμπληρώσουν όλη τη δικογραφία. Ήδη από σήμερα θα μπουν υποστηλώματα από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου για να μπορούν να δουλέψουν οι συνάδελφοι οι οποίοι αναζητούν ακόμη κάτι το οποίο θα μας οδηγήσει σε ασφαλές συμπέρασμα.
9: Πρέπει να διερευνηθεί η στατικότητα του δευτέρου ορόφου, ανέφερε στο Earth News Radio ο ομότιμος καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών Παναγιώτης Καρίδης.
11: Για το θάνατο των τεσσάρων πρέπει να διερευνηθεί η στατικότητα του δαπέδου του δευτέρου ορόφου. Το κτίριο αυτό, πριν γίνει Airbnb, εκτιμώ ότι υπήρχε ένας τείχος στον οποίο στηριζόταν τα πατώματα. Εάν λοιπόν υπήρχε το παλιό ο κεντρικός τείχος, κατά μεγάλη πιθανότητα δεν θα είχαμε το καταπλάκωμα από το πάτωμα, γιατί θα στηριζόταν στο μεσαίο τείχο.
9: Βλέπουμε παλαιά κτίρια να ανακαινίζονται και δεν μεσολαβεί κάποια ενίσχυση ούτε πρόβλεψη, τόνισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών, Βασίλης Μπαρδάκης.
12: Βλέπουμε παλιές πολυκατοικίες, παλιά κτίρια να ξεγυμνώνονται, άρα να βλέπουμε κολόνες, δοκάρια. Βλέπουμε λοιπόν τον πετό, ανακαινίζονται τα κτίρια, ξανακαλύπτονται και δεν μεσολαβεί κάποια ενίσχυση. Αφού ούτως ή άλλως μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία και το αποκαλύπτεις, είναι μικρή η δαπάνη να το αναβαθμίσεις λίγο στατικά.
9: Καθησυχαστικός εμφανίστηκε στο σταθμό μας ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Τεχνικών Εγκαταστάσεων Καύσης, Γιώργος Καλύβας, τονίζοντας πως οι δικλείδες ασφαλείας για το φυσικό αέριο είναι τεράστιες.
13: Δεν πρέπει να ανησυχούν οι καταναλωτές. Για να γίνει μια εγκατάσταση φυσικού αερίου, οι δικλείδες ασφαλείας είναι τεράστιες. Από καινούριο. Τα προβλήματα ξεκινάνε, όπως λέμε συνέχεια, από τον πρώτο, δεύτερο, τρίτο χρόνο και μετά στις συντηρήσεις. Ο κόσμος δεν είναι εξοικειωμένος στο να κάνει συντήρηση κάθε χρόνο. Αυτά που ζητάει έναν και η νομοθεσία.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Φεύγουμε από τα όσα έγιναν στην Πλάκα ή όσα δεν έγιναν το προηγούμενο διάστημα και να πάμε εκτός συνόρων, γιατί έχει σημάνει συναγερμό στη Βρετανία μετά την απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης στη βάση του Φέρφορντ, όπου φιλοξενούνται αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις. Πέντε άντρες έχουν συλληφθεί, ενώ οι Βρετανικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση. Την ίδια ώρα, η Αμερικανική Πρεσβεία απευθύνει σύσταση στους Αμερικανούς πολίτες στη Βρετανία να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή, ενώ ο Υπουργός Άμυνας της χώρας επισημαίνει ότι πιθανός στόχος μπορεί να είναι και βρετανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο εξωτερικό. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε αμέσως στο Λονδίνο και την Νατάσα Κατσάβελου, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Νατάσα, ποια είναι τα τελευταία στοιχεία από την έρευνα και τι σημαίνει αυτή η υπόθεση για το επίπεδο ασφαλείας στο Ηνωμένο Βασίλειο? Καλό μεσημέρι.
14: Ναι, καλό σας μεσημέρι. Η βάση Φέρφορντ λοιπόν και σήμερα παραμένει υπό αυστηρή φρούρηση, και καθώς συνεχίζεται η έρευνα για την πιθανή τρομοκρατική επίθεση. Να σας πω ότι οι πέντε άντρες που συνελήφθησαν χθες εξακολουθούν να κρατούνται για αντικείμενα που συνδέονται με εκρηκτικά και ως ύποπτοι για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας. Αυτό που έντονα λέγεται πλέον σήμερα είναι ότι η αντιτρομοκρατική εξετάζει και το ενδεχόμενο σύνδεσης με το Ιράν, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει καταλήξει συμπέρασμα για το ποιος βρίσκεται πίσω από την υπόθεση. Η βάση Φέρφορντ χρησιμοποιείται από σέρμοντο αμερικανική πολεμική αεροπορία και έχει χρησιμοποιηθεί και σε επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Την ίδια ώρα μεγαλώνουν τα ερωτήματα για το τι γνώριζαν ήδη οι υπηρεσίες ασφαλείας πριν από τις συλλήψεις. Έχουμε τις μαρτυρίες των κατοίκων που μάλιστα οι αστυνομικοί, υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες, τους είχαν ζητήσει ήδη από το Σάββατο να μείνουν στα σπίτια τους και να έχουν τα παράθυρά τους κλειστά, παρά την μαρτυρία της κατοίκου που όντως εγκαίρως ειδοποίησε την αστυνομία. Όμως είδαμε είδαμε ότι με την αφορμή τη χθεσινή δήλωση Τραμπ ότι ήταν μια συνεργασία Washington-Λονδίνο, ότι αυτούς τους παρακολουθούσαν εδώ και καιρό και ότι πολύ σύντομα θα υπάρχουν νέα στοιχεία που θα βγουν στο φως της δημοσιότητας. Ο Βρετανός τώρα λοιπόν Υπουργός Άμυνας, αυτό που μας είπε, ότι οι πιθανοί στόχοι να είναι οι βρετανικές βάσεις και στο εξωτερικό. West Treating. Τόσο στη χώρα όσο και στο εξωτερικό, είπε, μπορούν να βρεθούν στο στόχαστρο τρομοκρατών και δρόντων που υποστηρίζονται από κράτη. Δεν συνδέει ευθέως την υπόθεση με την Τεχεράνη, παραλαμβάνει όμως ότι το Ιράν και οι πληρεξούσιοι του επιδιώκουν να βλάψουν την Βρετανία. Έχουμε όμως και από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Λονδίνο που ζητούν τους Αμερικανούς να βρίσκονται σε επαγρύπνηση, τους Αμερικανούς που βρίσκονται στην Βρετανία να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
2: Υπάρχει σύσταση για τους Αμερικανούς πολίτες, ναι.
14: Ναι. Και ακούσαμε και στο συνέδριο των εργατικών τον Βρετανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Ed Miliband, να μιλάει για επενθύμηση των απειλών που αντιμετωπίζει η χώρα. Είπε χαρακτηριστικά ο Ed Miliband ότι τα γεγονότα στο Φέρφορντ αποτελούν υπερθύμηση των απειλών που αντιμετωπίζει η χώρα, ευχαρίστησε τις υπηρεσίες ασφαλείας, τις ένοπλες δυνάμεις και την αστυνομία και τόνισε ότι η Βρετανία θα υπερασπίζεται την ασφάλειά της απέναντι σε όσους την απειλούν. Είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι από τον περασμένο Απρίλιο το επίπεδο τρομοκρατικής απειλής στη Βρετανία παραμένει σοβαρό, που σημαίνει ότι μία επίθεση θεωρείται πολύ πιθανή. Αυτά είναι τα τελευταία λοιπόν στοιχεία.
2: Βεβαίως, Νατάσα Κατσάβελου.
14: Στη σημερινή εικόνα.
2: Το παρακολουθούμε με ενδιαφέρον.
14: Δεν έχουμε καμία νέα ανακοίνωση των αστυνομικών αρχών. Παραμένουμε στις δύο χθεσινές ειδωλές ανακοινώσεις.
2: Ωραία. Το παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον και περιμένουμε λοιπόν το αποτέλεσμα των ερευνών. Νατάσα Κατσάβελου, σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από το Λονδίνο, κυρίες και κύριοι, και πάμε στις Βρυξέλλες. Εκεί στρέφεται σήμερα το ενδιαφέρον. Γιατί συνεδριάζουν στη Βελγική πρωτεύουσα οι Υπουργοί Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, οι υβριδικές απειλές αλλά και η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Άμυνας και Ασφάλειας. Συνδεόμαστε με την πρωτεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες και την ανταποκριτήριά μας εκεί, Έλενα Αποστολίδου. Να μας πει, Έλενα, ποιες είναι οι βασικές προτεραιότητες της σημερινής συνόδου, ποια είναι τα μηνύματα που εκπέμπονται και αν έχουμε και κάποιο σχόλιο για τα γεγονότα, για αυτά που έγιναν στη Βρετανία. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
15: Καλό μεσημέρι. Όχι, δεν είχαμε κάποιο σχόλιο πάνω στα γεγονότα αυτά. Αυτό που ουσιαστικά νομίζω ότι μπορούμε να κρατήσουμε ως δύο πολύ σημαντικά ζητήματα, τα οποία τα έθεσε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, η Κάγια Κάλλας, προσερχόμενη. Το πρώτο αφορά την αύξηση, όπως είπε, των υβριδικών απειλών, των υβριδικών επιθέσεων από τη ρωσική πλευρά στην Ευρώπη. Μάλιστα, κάλεσε τα κράτη-μέλη να είναι προετοιμασμένα για αυτές τις υποθέσεις και επιθέσεις, λέγοντας ότι περιμένουμε δολιοφθορές αλλά και άλλες ενέργειες. Το δεύτερο που έθεσε είναι η ανάγκη ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Ναυτικής Επιχείρησης Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα. Να θυμίσουμε ότι η επιχείρηση Ασπίδες αυτή τη στιγμή είναι με δύο πλοία, ένα ελληνικό και ένα ιταλικό, και ουσιαστικά προστατεύει τα εμπορικά πλοία από τους Χούθη. Η ίδια είπε ότι δέχεται πολύ μεγάλη πίεση, καθώς πάρα πολλά εμπορικά πλοία έχουν καταθέσει αιτήματα για προστασία, λέγοντας ότι θα πρέπει να γίνει διάθεση τουλάχιστον 10 πλοίων Βέβαια, και κάλεσε πολλά κράτη-μέλη να συμμετέχουν σε αυτό. Πράγμα το οποίο δεν το βλέπουμε να συμβαίνει, Γρηγόρη. Τέλος, να σου πω ότι ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, συμμετέχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας. Ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε ουσιαστικά, όπως είπε, και σε αυτό που ζήτησε προσερχόμενο στο Συμβούλιο, η ανάγκη να διαθέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τους απαραίτητους πόρους για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που προέρχονται και από το Νότο, καθώς και για την υλοποίηση της πολιτικής των 360 μοιρών. Που απαγγελόμαστε, όπως είπε χαρακτηριστικά, εδώ και πολλά χρόνια.
2: Μάλιστα, τώρα εντωμεταξύ στις Βρυξέλλες, παράλληλα με την συνεδρία των Υπουργών Άμυνας της Ένωσης, συνεδριάζουν και οι Υπουργοί Γεωργίας των 27 για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Γεωργίας, το κόστος παραγωγής και τη νέα κοινή αγροτική πολιτική, Έλενα.
15: Ναι, είναι δύο πολύ μεγάλα ζητήματα που έχουν θέσει στο επίκεντρο της συζήτησης. Το πρώτο αφορά το κόστος της ενέργειας, την αγροτική παραγωγή, μετά και τις τεράστιες αυξήσεις στην ενέργεια. Πώς αυτό μετακυλείται στην αγροτική παραγωγή. Και το δεύτερο είναι ο σχεδιασμός της νέας αγροτικής πολιτικής, της νέας ΚΑΠ για το 2028-2034. Ο Έλληνας Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κ. Μαργαρίτης Χινάς, δήλωσε πως βασικές προτεραιότητες πρέπει να είναι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής γεωργίας, η ανθεκτικότητα αλλά και η επισυντηστική ασφάλεια. Μάλιστα, ο ίδιος, αναφερόμενος στο κόστος παραγωγής, είπε ότι θα πρέπει να υπάρξει ευρωπαϊκή άμεση δράση. Ενώ τέλος για την Ελλάδα, χαρτογραφώντας την κατάσταση, είπε ότι δοκιμάζεται από τις επιδοτίες και ότι μόλις λυθεί αυτό το κεφάλαιο, θα πρέπει να ξεκινήσει η ανασύσταση των κοπαδιών που θα φέρει και αύξηση της παραγωγής.
2: Έλενα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στις Βρυξέλλες. Και από τις Βρυξέλλες να έρθουμε πίσω στα δικά μας στην εσωτερική επικαιρότητα με τη μεγάλη υπόθεση, τα νεότερα να δούμε αναφορικά με τις έρευνες των αρχών για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Νέες στοιχεία λοιπόν αναμένονται από την έρευνα αυτή. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι επικοινωνίες των εμπλεκομένων, καθώς οι αρχές εξετάζουν τα 5 κινητά τηλέφωνα που έχουν κατασκευθεί, ενώ αναμένεται και η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στις επικοινωνίες μεταξύ των γιατρών στο Κολωνάκι, αλλά και στις επαφές της προφυλακισμένης γιατρού τον υπνοθεραπευτή. Τώρα, ποια είναι τα νεότερα από την έρευνα και τι περιμένουν οι αρχές από την άρση του απορρίτου? Πάμε στη δικαστική μας συντάκτρια Νάνα Νικολάου, που βρίσκεται στα δικαστήρια της Ευελπίων και θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Ανά, καλό μεσημέρι.
16: Ναι, καλό μεσημέρι. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η ανάκριση για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να δώσει κατάθεση στον 32ο τακτικό ανακριτή μία εκ των υπαλλήλων του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου, η οποία σήμερα δεν έχει καταθέσει προανακριτικά, ούτε στο πλαίσιο της κατάθεσης. Ενώ στο κατόπλητο ανακριτή θα περάσουν και άλλοι μάρτυρες. Κομβικές θεωρούνται οι απαντήσεις αναφορικά με το εάν χορηγήθηκε μέσα στο Γιώργο Μαζονάκη. Η πλευρά της θεατρού υποστηρίζει ότι οι κατηγορούμενοι κατά τη εξηγή στον ανακριτή αρνήθηκε ότι χορήγησε μέση οποιαδήποτε άλλη ουσία στον Γιώργο Μαζονάκη. Από την πλευρά της ήταν 10χρονη υπάλληλος του ιατρείου. Έχει δηλώσει πως ο ιατρός της ζήτησε να τηλεφωνήσει σε αναισθησιολόγο και να ρωτήσει για το αντίδοτο της ουσίας προποφόλη. Το τι τελικά συνέβη θα φάνει από τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων και από την άρση των τηλεφωνικών επικοινωνιών. Το σχετικό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών που θα ανάψει πράσινο φως στο άνοιγμα των τηλεφώνων αναμένεται εντός της εβδομάδας και σύμφωνα με πληροφορίες η πλευρά του κατηγορούμενου ιατρού αναγνωρίζει μόνο την ευθύνη για τη λειτουργία των μηχανημάτων στο ιατρείο και επιμένει ότι ενημερώθηκε για το περιστατικό μετά τις 4 το απόγευμα.
2: Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε κυρίες και κύριοι τη δικαστική μας τάχτη Άννα Νικολάου από τα δικαστήρια της Ευελπίδου. Νέα στοιχεία λοιπόν αναμένονται από την έρευνα των αρχών και τη συνθήκη θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Τώρα, σε μια πολύ σοβαρή καταγγελία προέβη ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης στην τηλεόραση του Sky. Αναφέρθηκε, είπε ότι στα ευρήματα του MedWatch περιλαμβάνεται και η Μαρία Καριστιανού. Ο Υπουργός ανέφερε ότι η κυρία Καριστιανού ελέγχεται για αναρτήσεις σχετικά με την κβαντική ιατρική και συσκευή βιοανάδρασης, υποστηρίζοντας ότι σχετικές πρακτικές δεν αναγνωρίζονται από την ιατρική επιστήμη. Τώρα, το ερώτημα που έκανε στην υδροθεραπεία, το πού έκανε την υδροθεραπεία ο Γιώργος Μαζονάκης, έθεσε η πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Πολυτίμη Λεωνάρδου, στην τηλεόραση του Ερτνιούς, εξηγώντας ότι κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε μία μέρα μετά το θάνατο του τραγουδιστή στο ιατρείο της Οδού Καρνιάδου, δεν εντοπίστηκε κανένα τέτοιο μηχάνημα.
17: Το συγκεκριμένο ιατρείο, την ημέρα μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, δεν έφερε μηχάνημα υδροθεραπείας. Στο συγκεκριμένο χώρο στον οποίο υπήρχε το μηχάνημα της υδροθεραπείας, όταν ρωτήσαμε τον Θεοδωρόπουλο τι έχει απογίνει, μας είπε ότι το μηχάνημα της υδροθεραπείας είναι χαλασμένο, έχει φύγει και έχει αντικατασταθεί από χώρο λήψης ιστορικού. Η απορία λοιπόν που γεννάται σε μένα και τη μοιράζομαι μαζί σας προς διευκόλυνση της διερεύνησης είναι πού έγινε αυτή η υδροθεραπεία η οποία δηλώνεται πως, την οποία μάλλον δηλώνεται πως υπευλήθη ο Γιώργος Μαζωνάκης την προηγουμένη του θανάτου του.
2: Να πάμε και πάλι εκτός συνόρων, καθώς νέα εβδομάδα, νέο αδιέξοδο στις διπλωματικές προσπάθειες καταγράφεται για την επίλυση της κρίσης στη Μέση Ανατολή μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση της Τεχεράνης για το άνοιγμα του συνόρου του Ορμούς. Οι δύο πλευρές επιμένουν πάντως ότι κρατούν ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας και είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο η Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, νομίζω, το τελευταίο, Νατάσα, ότι οι δύο πλευρές, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, κρατούν, λένε σε όλους τους τόνους ότι κρατούν ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας.
18: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Έτσι ακριβώς είναι πολύ σημαντικό. Όμως παρατηρούμε μία διγλωσία, γιατί έχουμε μία δήλωση της τελευταίας στιγμής από το Ιράν. Έκανε ανακοίνωση ο Μοτσταμπά Χαμενέι, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, και είπε ότι οι Ιρανικές δυνάμεις έχουν αποθήσει τους εχθρούς από το ανοιχτά του Ιράν προς την Αραβική θάλασσα και αν χρειαστεί θα τους εκδιώξουν και από εκεί. Να πούμε ότι αυτό εκλαμβάνεται ως απάντηση στο ηχηρό όχι του Ντόναλντ Τραμπ στην πρόταση της Τεχεράνης. Το Σάββατο, ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε την πρόταση των Ιρανών για τον τερματισμό της κρίσης μέσα σε μία εβδομάδα, να ξανανοίξουν δηλαδή τα στενά του Ορμούς μετά από 7 ημέρες. Τι περιλαμβάνει, Γρηγόρη, αυτή η πρόταση? Mm-hmm. Ζητούν οι Ιρανοί να άρει η Ουάσιγκτον τον ναυτικό αποκλεισμό της στα ιρανικά λιμάνια, να απελευθερώσει τις παγωμένες ιρανικές καταθέσεις, τα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια ύψους 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων και να εφαρμόσουν την εκεχηρία σε ολόκληρη την περιοχή, στο Λίβανο και την Ιεμένη. Να πούμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση και μάλιστα κοινοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ένα νέο χάρτη κατά την προσφυλή του τακτική, μετονομάζοντας τα στενά του Ιράν σε στενά του Τραμπ. Οι ειδικοί λένε ότι ενώ και οι δύο πλευρές αφήνουν ανοιχτή την πόρτα για διπλωματία, διαφωνούν για το ποιος θα πρέπει να κάνει πρώτος τις αναγκαίες παραχωρήσεις. Αυτή τη φορά βέβαια πιέζει ο χρόνος και ενώπιση των αμερικανικών εκλογών, όπως στις 3 Νοεμβρίου.
2: Γιατί έχει θέσει και ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος αυτό το ορόσημο των ενδιάμεσων αμερικανικών εκλογών.
18: Υπάρχει μάλιστα ένα σχετικό δημοσίευμα σήμερα στη Wall Street που λέει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται υποχωρητικός και ενδοτικός, όμως αμέσως μετά τις εκλογές σκέφτεται να ξαναχτυπήσει το Ιράν, Γρηγόρη.
2: Νατάσα Παυλοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πίσω στα δικά μας, μια δυσάρεστη είδηση. Κρίσιμες ώρες για τον 16χρονο ποδοσφαιριστή που τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι στη διάρκεια αγώνα ποδοσφαίρου στην Θάσο. Το νεαρός νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο της Καβάλας, χωρίς να έχει ανακτήσει τις αισθήσεις του, με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν κρίσιμα τα επόμενα 24 ώρα. Πάμε στον ανταποκριτή μας, τον Κώστα Λουκούμη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς συνέβη με τον 16χρονο, ο οποίος δίνει μάχη για τη ζωή του. Κώστα, καλό μεσημέρι.
19: Γρηγόρη, με βαριά κρανοεγκεφαλική κάκωση και διασωληνωμένος νοσηλεύεται για δεύτερη μέρα στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας. Ο 16χρονος μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στον αγώνα Βύρωνας Β' Έαντας Παναγίας στη Θάσο. Να θυμίσουμε ότι το περιστατικό σημειώθηκε στο νησί στο πλαίσιο της πρεμιέρας του πρωταθλήματος της δεύτερης κατηγορίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας μεταξύ Βύρωνα και Έαντα Παναγίας. Μόλις τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, ο 16χρονος σε μια προσπάθεια διεκδίκησης της μπάλας στη γραμμή του out, πέφτοντας, χτύπησε στο πίσω μέρος του κεφαλού του, στο τοιχείο της κερκίδας, με αποτέλεσμα να χάσει αμέσως τις αισθήσεις του. Ο γιατρός της αναμέτρησης του παρήχε επιτόπου τις πρώτες βοήθειες μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο, όπου αρχικά μετέφερε τον 16χρονο στο κέντρο υγείας της Θάσου και στη συνέχεια εσπευσμένο στο νοσοκομείο Καβάλας. Από νωρίς τα μέλη της διοίκησης του Βύρωνα αλλά και συμπαίκτες του 16χρονου, όπως και χθες το βράδυ, είναι στο νοσοκομείο για να συμπαρασταθούν και να στηρίξουν την οικογένεια. Σοκαρισμένοι όλοι οι άνθρωποι της ομάδας. Στο μεταξύ, σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος αποφάσισε να αναστείλει μέχρι νεωτέρας όλες τις αθλητικές δραστηριότητες ως ένδειξη σεβασμού και συμπαράστασης. Ενώ το ίδιο πράττουν και άλλες ομάδες του νομού, Γρηγόρη, και οι επόμενες ώρες αναμένεται να είναι ιδιαίτερα κρίσιμες για την υγεία του 16χρονου.
2: Μακάρι να πάνε όλα καλά και να έχουμε πολύ σύντομα καλά νέα για τον 16χρονο, ο οποίος δίνει τη μάχη για τη ζωή του στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας. Κώστα Λουκούμη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Η ώρα είναι 2 και 44 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται, να θυμίσουμε, σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να επιστρέψουμε όμως στη διεθνή επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, να πάμε να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο της Ουκρανίας. Είδαμε λίγο πριν τη διακοπή τα νεότερα από την πολύπαθη Μέση Ανατολή. Πάμε στο Ουκρανικό, στο Ρωσο-Ουκρανικό μέτωπο, εκεί όπου με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο και άλλες περιοχές όμως της χώρας. Παρά τις διπλωματικές επαφές, δεν διαφαίνεται κάποια πρόοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Αθροσύνταξη και στην Ελένα Λεβίζη, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και δάξει ένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ελένα, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά οι επιθέσεις στο Κίεβο συνεχίζονται και κατά τη διάρκεια της ημέρας, όπως κάνει το τελευταίο διάστημα η Ρωσία. Υπήρξαν αναφορές από τις αρχές του Κιέβου για μια μεγάλη έκρηξη, πιθανότατα από ρωσικό ντρόν στο κέντρο του Κιέβου, και αυτή τη στιγμή οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι έχει χτυπηθεί η Ακαδημία Επιστημών και υπάρχουν τραυματίες, τουλάχιστον ένας νεκρός και τραυματίες, όπως αναφέρουν μέχρι στιγμής οι πληροφορίες. Φυσικά, αν υπάρξει κάτι νεότερο για αυτό θα ενημερώσουμε. Ωστόσο, νωρίτερα είχαν πραγματοποιηθεί και άλλες επιθέσεις στο Κίεβο αλλά και στο Χάρκοβο, με τουλάχιστον 2 νεκρούς αλλά και τραυματίες, καθώς και στην Οδυσσό, όπου στα ανοιχτά χτυπήθηκε ένα εμπορικό πλοίο αλλά και ενεργειακές υποδομές στην πόλη, στο λιμάνι, αυτό το μεγάλο λιμάνι της Οδυσσού. Από την πλευρά τους, οι Ουκρανοί λένε ότι χτύπησαν ρωσικό δηληστήριο στο Κράσνονταρ της Ρωσίας. Ενώ την ίδια ώρα πρέπει να πούμε, Γρηγόρη, ότι από την πλευρά του και τη Νέα Υόρκη ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, ο Σεργέι Λαυρόφ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Ρωσία, επανέλαβε μάλλον, ότι η Ρωσία δεν επιθυμεί πόλεμο με την Ευρώπη. Ωστόσο, όπως είπε, η Ευρώπη προετοιμάζεται για πόλεμο με τη Ρωσία, και αυτό το δείχνουν και οι όλο και αυξανόμενες δαπάνες για τον εξοπλισμό της. Και επίσης είπε ότι αν υπάρξει πόλεμος ανάμεσα στις δύο πλευρές, αυτός θα είναι σύντομος, όπως χαρακτηριστικά είπε.
2: Ελένα, μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή, γιατί πρέπει να πάμε τώρα αμέσως στο Βελιγράδι. Έχουμε πολιτικές εξελίξεις στη Σερβία, καθώς ο πρόεδρος Αλεξάνδαρ Βούτσιτς υπέβαλε την παραίτησή του, ανοίγοντας το δρόμο για πρόωρες προεδρικές εκλογές. Πάμε στο Βελιγράδι και στον Νίκο Πέλπα, τον ανταποκριτή του Air News, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάει για μια εξέλιξη η οποία έρχεται, Νίκο, μετά από μήνες πιέσεων και μαζικών κινητοποιήσεων του φοιτητικού κινήματος. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
21: Καλό μεσημέρι από το Βελιγράδι, έτσι είναι, Γρηγόρη. Η παρέλυση του Βούτσιτς βασικά έχει να κάνει με την πρόθεσή του να συμμετάσχει στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές που θα διεξαχθούν στις 25 Οκτωβρίου. Θα μπορούσε δηλαδή να παραμείνει στον προεδρικό θόκο μέχρι το Μάιο, αφού τότε λήγει η δεύτερη θητεία του. 9,5 χρόνια ασκεί το αυξήμα του Προέδρου Δημοκρατίας ο Βούτσιτς. 14 χρόνια βρίσκεται συνολικά στην εξουσία. Σήμερα ανέλαβε καθήκοντα υπηρεσιακής πρόεδρου η πρώην πρόεδρος Βουλής, η Άννα Μπέρναμπιτς. Σε 90 ημέρες θα πρέπει να διεξαχθούν προώρες προεδρικές εκλογές. Αλλά πριν από αυτές θα έχουμε, όπως είπα, στις 25 Οκτωβρίου βουλευτικές εκλογές, οι οποίες επίσης είναι προώρες. Αυτές οι εκλογές θεωρούνται, τουλάχιστον εγώ τις θεωρώ, τις σημαντικότερες από το 2000 και την ανατροπή του καθεστώτος Μιλόσεβιτς. Ο Αλεξάνδρ Βούτσιτς, κατά το πρότυπο του Πούτιν, θέλει τώρα να μεταπηδήσει στην Πρωθυπουργία, αλλά από ό,τι όλα δείχνουν δεν θα είναι και τόσο εύκολο. Είναι σημαντικές οι εκλογές. Είναι η πρώτη φορά που απειλείται σοβαρά η κυριαρχία του Βούτσιτς στην εσωτερική πολιτική σκηνή.
2: Μάλιστα.
21: Απειλείται από το φοιτητικό κίνημα που εξελίχθηκε, όπως ξέρουμε, σε κοινωνική και πολιτική δύναμη τα τελευταία 2 χρόνια με τις κινητοποιήσεις μετά το θάνατο 16 ανθρώπων από την κατάρρευση του γύρου στο εθνικό σταθμό του Νόβισαντ.
2: 25 Οκτωβρίου τώρα οι βουλευτικές εκλογές, έτσι.
21: 25 Οκτωβρίου οι βουλευτικές εκλογές. Κλίμα βαθιάς πόλωσης στη Σερβία. Νομίζω θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για το Βούτσα αυτή τη φορά και όχι όπως τις προηγούμενες φορές που κερδίζανε τα
2: τσιμπήματα. Νίκο Πέλπα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Βελιγράδι. Ερχόμαστε και πάλι τώρα στην αίθουσα σύνταξη να δούμε τι γίνεται στην Ισπανία, Ελένα Λεβίζο. Ερχόμαστε και πάλι σε σένα, γιατί στην Ισπανία συνεχίζονται οι διαδηλώσεις χιλιάδων πολιτών κατά της έξωσης της 87χρονης Μαρί Κέρμεν από το σπίτι της και η κυβέρνηση Σάντζεθ ετοιμάζει νέο νομοθετικό διάταγμα υπό την πίεση των αντιδράσεων για την κρίση στο στεγαστικό πρόβλημα.
0: Εκατοντάδες διαδρομητές και ακτιβιστές παραμένουν στην Πουέρτα Ντελ Σόλ, όπου κατασκήνωσαν από το Σαββατοκύριακο διαμαρτυρόμενοι για την έξωση της 87χρονης Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ από το σπίτι της μετά από 70 χρόνια που διέμενε σε αυτό, γιατί δεν μπορούσε να πληρώσει το υπέρογκο ενίκιο, αλλά και για τη γενικότερη στεγαστική κρίση που σοβεί εδώ και χρόνια στην Ισπανία. Μάλιστα, στοιχεία που έδωσε η El País δείχνουν ότι την τελευταία δεκαετία τα ενίκια έχουν αυξηθεί κατά 80% στη χώρα και το κόστος της κατοικίας κατά 65%. Μαζί με τους διαδηλωτές και ο διεθνούς φήμης Ισπανός σκηνοθέτης Πέντρο Αλμοδόβαρ, που ζήτησε από τους πολιτικούς να επιλύσουν αυτή την κρίση. Σε αυτό το πλαίσιο και που την πίεση αυτών των διαδηλώσεων και των αντιδράσεων βεβαίως που υπάρχουν, ο Ισπανός Πρωθυπουργός Σάντσεθ σε ομιλία του σε συγκέντρωση του Σοσιαλιστικού Κόμματος είπε, απευθυνόμενος προς την Μαρί Κάρμεν, «Έχω ένα μήνυμα για σένα. Η Ισπανική κυβέρνηση εργάζεται εντατικά για να φέρει ένα νέο νομοθετικό διάταγμα που θα προστατεύει τους ενοικιαστές. Σύμφωνα με αυτό, τα συμβόλαια ενοικίασης θα ανανεώνονται αυτόματα, αλλά και θα υπάρχει περιορισμός προστασία από τις εξώσεις». Οι εξώσεις κάθε χρόνο στην Ισπανία, Γρηγόρη, υπολογίζονται σε πάνω από 25.000, ενώ μόνο το πρώτο εξάμηνο αυτού του χρόνου υπολογίζεται ότι έγιναν πάνω από 40 εξώσεις κάθε μέρα. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για την Ισπανία και η περίπτωση της Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, που μεταφέρθηκε έξω από το σπίτι της με φορείο, όπως θυμόμαστε από αυτές τις φοβερές εικόνες που είδαμε όλοι στα διεθνή πρακτορία, είναι, θα λέγαμε, η θριαλίδα για τις εξελίξεις, όποιες εξελίξεις. Απλά να σημειώσω ότι η κυβέρνηση Σάντσεθ δεν έχει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία και, για να περάσει αυτό το νόμο, και ο Σάντσεθ, ο οποίος θα φέρει το νόμο αυτό στο Υπουργικό Συμβούλιο αύριο για συζήτηση, ζητά τη συντέλεση των πολιτικών κομμάτων.
2: Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει και εκεί, για να κλείσουμε με μια σύντομη αναφορά με τα έντονα καιρικά φαινόμενα και τις ακραίες βροχοπτώσεις και τις πλημμύρες που πλήττουν τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας. Υπάρχουν δυστυχώς όμως και θύματα, Έλενα.
0: Δυστυχώς, καταρχάς να πούμε ότι στην Ταϊλάνδη η πρωτεύουσα Μπανγκόκ έχει κυριολεκτικά βυθιστεί στα νερά μετά από 48 ώρες ακραίων βροχοπτώσεων. Περίπου 300 χιλιοστά βροχής έπεσαν και χιλιάδες άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις οικίες τους, ενώ τουλάχιστον 8 είναι οι νεκροί και σε άλλες περιοχές της χώρας. Στο Νεπάλ επίσης, που μόλις πριν από ένα μήνα είχαμε τις φωνικές κατολιστήσεις και πλημμύρες, 21 είναι οι νεκροί, δεκάδες νεκροί και στην Ινδία, ενώ τα ακραία καιρικά φαινόμενα εξακολουθούν να πλήττουν και τις βόρειο-ανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, με τουλάχιστον ένα νεκρό εκεί.
2: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Επιστρέφουμε στα δικά μας με μια σημαντική εξέλιξη που μας έρχεται από την περιφέρεια. Θυμόμαστε όλοι το τραγικό περιστατικό με την έκρηξη, με τους φωνική έκρηξη και τους νεκρούς στο εργοστάσιο της Γιολάντα. Απολύσεις εργαζομένων λοιπόν τώρα από αυτό το εργοστάσιο καταγγέλνουν συγγενείς θύματος της φωνικής έκρησης στις εγκαταστάσεις επιχείρησης στα Τρίκαλα. Η διοίκηση βέβαια με ανακοίνωσή της διαψεύδει ότι έχουν απολυθεί εργαζόμενοι. Πάμε στην Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς συμβαίνει και τι καταγγέλνουν οι συγγενείς στο θύμα. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, συγγενείς θυμάτων καταγγέλουν ότι έχουν υπάρξει απολύσεις στο εργοστάσιο την πισκοτοβιομηχανία Βιολάντα με αφορμή τις καταθέσεις τους ότι υπήρχε οσμία αερίου την οποία είχαν αναφέρει, αλλά στη συνέχεια δεν έγινε κάτι. Είναι καταγγελίες που τουλάχιστον όσο και αν έχω προσπαθήσει δεν τις έχω επιβεβαιώσει. Ωστόσο, η επιβεβαίωση έρχεται από συνήγορο υπεράσπισης οικογένειας θύματος, η οποία μάλιστα η οικογένεια ζητά και την επιστροφή του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας στη φυλακή, καθώς στα τέλη Αυγούστου είχαμε την αποφυλάκησή του, και μάλιστα με έφεση που έχει κατατεθεί στον εισαγγελέα ζητούν την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου από ανθρωποκτονία από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Μετά και από αυτές τις καταγγελίες για απολύσεις εργαζόμενων οι οποίοι είχαν κάνει λόγο για την οσμία αερίου αλλά και την αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της Βιολάντα, είχαμε το Σάββατο το βράδυ μια παρέμβαση από την συλλογικότητα Ρουβίκονας, οι οποίοι με βαριοπούλες έσπασαν τις τζαμαρίες από τη Βιολάντα που λειτουργεί στο μακριχώρι της Λάρισσας.
2: Και
4: μάλιστα αναφέρουν ότι αυτό έγινε εξαιτίας ακριβώς αυτού του γεγονότος. Ωστόσο υπάρχει και ανακοίνωση από την πλευρά της εταιρείας, Γρηγόρη, με αφορμή αυτά τα δημοσιεύματα,
2: η οποία τι λέει.
4: Και διευκρινίζουν ότι ο ισχυρισμός αυτός είναι απολύτως αναλυθής και δεν σχετίζεται καμία απόλυση με την κατάθεση ή το περιεχόμενο αυτών των καταθέσεων που είχαν δώσει στο παρελθόν. Και μάλιστα καταλήγουν ότι γι' αυτό το λόγο η Βιολάντα θα ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της για την προστασία της εταιρείας.
2: Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι δήλωσε στην κάμερα του Ερνιούς η δικηγόρος θυμάτων της τραγωδίας Βάσο Πανταζή.
5: Αυτή τη στιγμή είναι εργοδότης των βασικών μαρτύρων κατηγορίας, οι οποίες εκφοβίζονται και οι πλέον σημαντικοί μάρτυρες έχουν ήδη απολυθεί. Έλαβα γνώση της σημερινής ανακοίνωσης της διοίκησης της εταιρείας, η οποία στην ουσία επιβεβαιώνει τις απολύσεις αυτές, δίνοντας υποτίθεται άλλο αίτιο. Εμείς έχουμε ήδη προσφύγει στον εισαγγελέα Εφετών Λάρισσας, ασκώντας το ένδικο μέσο της εφέσεως, προκειμένου ο βασικός κατηγορούμενος να επιστρέψει στο χώρο που του αναλογεί, που αυτή τη στιγμή είναι ο χώρος της φυλακής.
2: Τώρα, καλύτερες είναι οι καιρικές συνθήκες, κυρίες και κύριοι, σήμερα από νωρίς το πρωί σε ολόκληρη τη χώρα και οι ισχυροί βοριάδες παραμένουν στο προσκήνιο. Πάμε στην μετεωρολόγο μας, Νικολέτα Ζεκοπούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Νικολέτα, καλό μεσημέρι. Τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες?
6: Θα τα πούμε όλα, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι λοιπόν σε όλους. Θα έλεγα το βασικό χαρακτηριστικό του καιρού όλο το επόμενο διάστημα θα είναι και οι χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες και ο πολύ ισχυρός βοριάς και οι τοπικές βροχές. Σήμερα και αύριο οι βροχές θα είναι λίγες, ασθενείς, κυρίως στα ανατολικά και τα νότια της χώρας, με τους βοριάδες στο Αιγαίο στα 7 μποφόρ. Ωστόσο, από την Τετάρτη, αυτός ο βοριάς θα γίνει θυελλώδης. Θα φτάνει τα 8 μποφόρ, πιθανώς τοπικά στο Αιγαίο και τα 9 μποφόρ, κυρίως στο Βόρειο Αιγαίο. Αυτό σημαίνει ότι και θα ρίξει τη θερμοκρασία περαιτέρω στα ανατολικά, αλλά θα φέρει και περισσότερες βροχές, θα έλεγα κυρίως από τη Μαγνησία και νοτιότερα, και μάλιστα και στην πληγή Σαέδεια θα έχουμε νέες καταιγίδες την Τετάρτη, αλλά και στην περιοχή της Κρήτης θα έχουμε έντονα και επίμονα φαινόμενα τις επόμενες ημέρες, κυρίως από την Τετάρτη και μετά. Οπότε χρειάζεται μια προσοχή. Ο καιρός θα θυμίζει προχωρημένο φθινόπωρο σε αρκετές περιοχές της χώρας και θα είμαστε εδώ να ενημερώνουμε.
2: Βεβαίως, Νικολέτα Ζεκοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο μεταξύ, χθες πλημμύρισαν κεντρικοί δρόμοι στην ερμού Πολιτήσιρου από την έντονη βροχή στο νησί. Σοβαρά προβλήματα όμως προκάλεσε κακοκαιρία και στην Εύβοια, με πλημμυρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις και ζημιές σε σπίτια και οδικό δίκτυο. Για την κατάσταση στο νησί μίλησε στο σταθμό μας και στον Δημήτρη Πετρόπουλο ο Αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας Γιώργος Κελαϊδίτης.
22: Το περισσότερο νερό έπεσε στο Δήμο Δερφείων Μεσαπίων, στα όρια του Δήμου Δερφείων Μεσαπίων και στα νότια του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Παρ' όλα αυτά, όπως αναφέρατε, όλη η κεντροβόρεια Εύβοια δέχθηκε αρκετά έψη βροχής. Είχαμε περίπου 160 χιλιοστά μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα αυτή η σφοδρότητα σε κάποια σημεία να δοκιμάσει τις υποδομές μας, με κυριότερο το κομμάτι του δρόμου που συνδέει την κεντρική με τη Βόρεια Εύβοια, είναι το σημείο Δερβαίνη. Είναι ένας μεγάλος ορεινός όγκος ο οποίος βγάζει πολλές κατολισθήσεις και τα τελευταία χρόνια έχουμε επενδύσει ως περιφέρεια και ως κράτος πολλά χρήματα για μέτρα προστασίας με πράκτες αντιμετώπισης κατολισθήσεων μέσα από πολύ συγκεκριμένες μελέτες και παγκόσμιες πρακτικές αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινομένων. Γενικά λειτουργήσε όπως τα τελευταία χρόνια πολύ καλά το σημείο σε σχέση με το συμβάν, αλλά είχαμε σόρευση φερτών υλικών σε κάποια σημεία τα οποία οδήγησαν σε κατάρρευση κάποια ένα τμήμα το οποίο έκλεισε το δρόμο. Βεβαίως με τις τεχνικές μας υπηρεσίες και με ειδικά συνεργεία προχωρήσαμε στον καθαρισμό και την αποκατάσταση του προβλήματος.
3: Απεγκλωβίστηκε και ένα ζευγάρι έτσι, το οποίο είχε μέσα αυτοκίνητο παγιδευτεί από τις λάσπες κτλ.
22: Στο συγκεκριμένο δρόμο, επειδή υπήρξε διακοπή για περίπου 9 ώρες κατά την εξέλιξη των φαινομένων και για προληπτικούς λόγους, υπήρχε πολλής κόσμος και από τη βόρεια και από την νότια πλευρά που δεν μπορούσαν να πάνε στην κατεύθυνσή τους. Αλλά αυτό είναι το ελάχιστο που πρέπει να κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά, τα φαινόμενα αυτά βγάλανε και πολύ νερό σε πολλά ποτάμια.
2: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η ηθοποιός και χορεύτρια Ελένη Προκοπίου, μια από τις χαρακτηριστικές παρουσίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Με 23 ταινίες στο ενεργικό της από το 1960 έως το 1972, ξεχώρισε για το υποκριτικό της ταλέντο αλλά και τις χορευτικές της ικανότητες. Στις αρχές δεκαετίας του 70 επέλεξε να αποχωρήσει από τον καλλιτεχνικό χώρο και να ζήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Το 2006 είχε τιμηθεί από το Δήμο Αθηναίων με το μετάλλιο της πόλης των Αθηνών για τη συνολική της προσφορά.
1: Αθλητικό δελτίο.
2: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Ξεχωρίζει βεβαίως η μεγάλη νίκη της Ελλάδας με 1-0 της Γερμανίας στην εκτός έδρας. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι και από μένα. Χρήση σελίδα στο βίβλο του ελληνικού ποδοσφαίρου έγραψε χθες η Εθνική με την επικράτησή της με 1-0 της Γερμανίας στο Augsburg. Ο Κουρμπέλης στο 74 λεπτό μετά από συνεργασία Παυλίδη Τζόλι υπέταξε τους Γερμανούς με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πλέον να ανεβαίνει βήμα στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Πρώτη νίκη στην ιστορία της Εθνικής Ομάδας επί της Γερμανίας. Το άλλο παιχνίδι του ομίλου Σερβία-Ολλανδία 1-2 με τον Γιώβιτς μάλιστα να σκοράρει. Στη βαθμολογία του ομίλου μας η Ελλάδα είναι στην κορυφή με 6 βαθμούς. Ακολουθούμε η Ολλανδία με 4, η Γερμανία με 1 βαθμό. Ενώ χωρίς βαθμό παραμένει η Σερβία την 5η, 10 παρατέταρτο για την τρίτη αγωνιστική. Η Γαλανόλα και υποδέχεται στην Τούμπα την Ολλανδία. Και τέλος να πούμε ότι το Super Cup, το 5ο στην ιστορία του, κατέκτησε χθες ο Ολυμπιακός δικώντας 196 στον 8ο τελικό του Super Cup τον ΠΑΟΚ.
2: Τάσο Επιτρόπου, ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε δύο από τους πρωταγωνιστές της μεγάλης επιτυχίας της νίκης της Εθνικής Ελλάδος επί της Γερμανίας. Τι είπαν ο Δημήτρης Κουρμπέλης, ο οποίος πέτυχε το χρυσό γκολ, και ο Γιώργος Μασούρας.
8: Πολύ μεγάλο αποτέλεσμα. Κόντρα σε μια διαχρονικά πολύ μεγάλη δύναμη του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά στον αγωνιστικό χώρο, υποφέραμε. Μόνο έτσι μπορείς όμως να πάρεις αποτέλεσμα κόντρα σε τέτοιες ομάδες, τέτοιο επίπεδο. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι.
23: Έπρεπε να το αποδείξουμε και στο γήπεδο. Νομίζω ήταν ο καλύτερος τρόπος σήμερα απέναντι σε μια παγκόσμια δύναμη γενικότερα στο ποδόσφαιρο. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι και συνεχίζουμε.
2: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Art News Radio 105,8 στις 2.
1: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 92.5 και 93.9 και μέσα από την πλατφόρμα της ΕΡΤΕΡΤ ΕΚΟ ακούτε την εκπομπή ραδιοφωνικά και παραδοσιακά μέχρι τις 5.

Να ξεκινήσουμε από τα πειραχτήρια. Πρώτο πειραχτήρι στον ήχο, ο Νίκος Γιατράκος. Δεύτερο πειραχτήρι στην παραγωγή και στα τηλέφωνα, η Μαρία Ιρμανιτάκη. Υπάρχει και τρίτο κρυφό πειραχτήρι. Όχι εγώ, Νίκο, όχι εγώ. Αυτός που ζει κάτω από το νερό, ο Άγγελος ο Κωνσταντίνου. Φεύγει και ο Σεπτέμβριος, κυρίες και κύριοι. Σήμερα 28 έχει ο μήνας, 28 ενάτου του 2026. Για να ξεκινήσουμε με τη μουσικούλα που έχουμε διαλέξει για σας και αμέσως να αναζητήσουμε σε λίγο τον Άγγελο τον Κωνσταντίνο, ο οποίος πιστεύω τώρα ότι βρίσκεται από κάτω σε μια πέτρα του βυθού και έχει βγάλει το κεφαλάκι του, σιγά σιγά ανεβαίνει στην επιφάνεια. Πάμε.

Λοιπόν, είδα εδώ στο EarthPant, στο mail της εκπομπής μου, ένα γραμματάκι από την σελίδα Avaaz, για να σας πω τώρα τι γίνεται στη Βολιβία. Μωρά γεννιούνται με προβλήματα υγείας.

0: κάποια με λιγότερα δάκτυλα και παραμορφωμένα αυτιά. Οι γονείς φοβούνται ότι τα δηλητηριάζει ο υδράργυρος, με ενημερώνουν εδώ από το ΑΒΑΣ, από τη σελίδα ΑΒΑΣ. Παράνομοι χρυσορύχοι ρίχνουν τόνους τοξικό υδράργυρο στον ποταμό Madre de Dios, ένα μεγάλο ποταμό που διασχίζει το τροπικό δάσος του Αμαζονίου στη Βολιβία και το Περού. Ο υδράργυρος δηλητηριάζει το νερό, τα ζώα και κατ' επέκταση τη βασική πηγή τροφής ολόκληρων κοινοτήτων. Επίσης μέσω της μητέρας μεταφέρεται και στο έμβριο. Τώρα οι κοινότητες που ζουν γύρω από τον ποταμό αντιδρούν και ζητούν τη βοήθειά μας. Συλλέγουν τρίχες και δείγματα νερού ώστε να συγκεντρωθούν αδιάσυστα στοιχεία, να απαγορευτεί η απόρριψη υδραργύρου στο ποτάμι και να δημιουργηθεί δικαστικό προηγούμενο για τις κοινότητες του Αμαζονίου. Το ΑΒΑΣ συνέλαβε στη χρηματοδότηση των πρώτων αναλύσεων, αλλά 36 κοινότητες χρειάζονται ακόμα την ανάλυση δειγμάτων εν όψη των έντονων βροχοπτώσεων του Νοεμβρίου, ενώ ορισμένα απομακρυσμένα χωριά είναι δύσκολο να προσεγγιστούν. Λοιπόν, ένας έρανος, κυρίες και κύριοι, στηρίξτε, πηγαίνετε στη σελίδα ΑΒΑΣ, να σώσουμε ό,τι σώζεται, να σώσουμε ανθρώπινες ζωές. Το πειραχτήρι λέει όχι, Μαρία, Μαρία, όχι, να μην σώσουμε κανέναν, ναι, να πεθάνουν όλοι οι άλλοι και να ζήσουμε εμείς. Να καλησπερίσω τον Άγγελο τον Κωνσταντίνου. Καλή να σπέρα να άρχοντα, και αν είναι ορισμό σου, Χριστού τη Θεία Γέννηση, να έρθεις εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό στην ΕΛ Πάτρας, λοιπόν. Στα αφεντικός. Γιατράκος, ο γιατράκος.
1: Εκεί που έχουν φτάσει τα ενίκια, πώς θέλετε να ζω, εσείς που θα ζείτε σε λίγο.
0: Φτιάξε δικό σου, ρε παιδί μου, φτιάξε σπίτι δικό σου. Για δεν φτιάξεις σπίτι δικό σου. Θες να νοικιάσεις το δικό μου, δηλαδή, να φτιάξεις σπίτι δικό σου. Δεν κατάλαβα. Εγώ πώς το φτιάξα.
1: Καλά στην περιοχή.
0: Η σκληρή λογική, του ορθολογιστή, Καντ.
1: Όχι, όχι, παλαιοδιαθητική.
0: Καντιανισμός, ναι.
1: Παλαιοδιαθητική, της παλιάς διαθήκης.
0: Όχι, εκεί ήταν πιο σκληρά τα πράγματα, τέλος πάντων, εκεί δεν είχαν σπίτια. Ξέρεις, υπάρχει μια ταινία, την είχα συζητήσει με τον Νίκο τον Καβαδία, τον γυμνό οφθαλμό, που ακόμα όλοι οι άλλοι είστε τυφλοί στην Πάτρα, δεν βλέπετε ότι αυτό πρέπει να το αξιοποιήσουμε τον άνθρωπο αυτόν και να παίζει αυτές τις ταινίες που φέρνει εδώ, ύπνον ελαφρύν και τα λοιπά. Δεν ακούνε τίποτα.
1: Δεν πιστεύω να έχει κανένα φίλο Βαρούχ, που να τον λένε Βαρούχ.
0: Όχι, περίμενε να πω ότι είπε ο Νίκο, ότι τη ταινία έδωσε ο Νίκο στο κοινό. Λοιπόν, νο σπίτι, νο νόμος. Άμα δεν έχει σπίτι, δεν σε πιάνει ο νόμος. Αυτό το είχαν καταφέρει λοιπόν οι Ισραηλίτες, που είχαν σκηνές. Ούτε ρεύμα, ούτε τίποτα.
1: Μόνο από Ισραηλίτες έγιναν.
0: Δεντρόσπιτο, ορίστε. Ο προχωρημένος ο γιατράκος δεν έχει εμφύα το δεντρόσπιτο. Γιατί έχει φτιάξει δεντρόσπιτο, Νίκο? Σκέφτεσαι να φτιάξεις?
1: Ναι, ναι. Μην κάνετε πλάκα.
0: Κουκλόσπιτο εγώ θα φτιάξω. Λοιπόν, ναι, για πάμε στη μουσική. Να σου πω, σήμερα θα παίρνουμε ανάσες βαθιές με μουσική. Πάμε.

0: Άγγελε, πώς το είπε ο Θεοχάρης για τον Κακομοίρη? Τι είπε, για να τα ακούσουμε. Κακομοίρη, εγώ είμαι ο Μύρος, ο Κακομοίρος. Λοιπόν,
1: για πάμε
0: να ακούσουμε τον Χάρη, τον Θεοχάρη. Καλά, τέλος πάντων, κανένα σχόλιο. No comments, που λένε και στο χωριό μου.
2: Κόμματα που εκπροσωπούν τον Κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύρια.
0: Υπάρχουν κόμματα που εκπροσωπούν τον Κακομοίρη. Όταν πιαστούμε όμως με τους Τούρκους, δεν θα πάει το δικό σου το παιδί Θεοχάρη στην πρώτη γραμμή, θα πάει του Κακομοίρη. Έτσι απλώς λέω ένα σχόλιο για να σταματήσουν αυτές οι ηλιθιότητες που ανοίγετε το στόμα σας και δεν ξέρετε τι λέτε εκείνη τη στιγμή. Και να πω ότι είχε απέναντι και τον Πορτοσάλτο, ο οποίος έτσι με την δημοσιογραφική του ιδιότητα σε οδηγεί. Χάνεις τη σκέψη σου, χάνεις τον ήρμό σου. Ναι, αλλά εδώ ήταν εύκολα τα πράγματα. Ο Κακομοίρης, λέει, ο ελληνικός λαός, το κόμμα, αυτό πιστεύει, αυτό θέλει το κόμμα να βγάλει. Είναι Κακομοίρης. Δηλαδή όλοι οι άλλοι είστε οι έξυπνοι που ψηφίζετε άλλα κόμματα.
1: Είναι μεγάλο αστείο.
0: Λοιπόν, είναι μεγάλο αστείο. Λοιπόν, για πάμε, Άγγελε, για πάμε.
1: Χρόνια πολλά να πούμε στο φίλο σου, το Βαρούχ.
0: Έχει το Βαρούχ, φίλο το Βαρούχ, Βαρούχ, Βαρούχ. Τι μου θυμίζει αυτό, Βαρούχ.
1: Βαρούχ. Μάλλον είναι.
0: Νομίζω, ξέρω, να σου πω, δεν είναι ένας φιλόσοφος Βαρούχ ή κάνω λάθος?
1: Δεν ξέρω. Σήμερα πάντως γιορτάζει ο Βαρούχ, ο Νεόφυτος, ο Χαρίτων και Χαριτό. Είπα να πω και κανένα, έτσι κανένα άγιο.
0: Α, μας είχαν πει και μίζερους, έτσι. Για πάμε, έλα Θεοχάρη μου, για πάμε να το ακούσουμε αυτό. Να το εμπεδάσουμε, πάμε.
2: Με τα κόμματα που εκπροσωπούν τον Κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύρια.
0: Ναι, τον Κακομοίρη, Μύρη. Για λέγε, Άγγελε.
1: Και κακομοίρη και ανοικοκύρευτη, αλλά να σου πω σήμερα, έκατσα και έψαξα πώς είναι η χιλιομετρική απόσταση Οβριά Ρίο.
0: Πώς?
1: Είναι περίπου 21,4 χιλιόμετρα.
0: Τι έπιασες δουλειά στην περιφέρεια?
1: Γιατί λες?
0: Έπιασες δουλειά στην υπηρεσία?
1: Γιατί ο άλλος από την Πιερία είπε, αν δεν έχετε λεφτά, να μπείτε στο λεωφορείο.
0: Αυτός που είπε για αυτούς, κοίταξε να δεις, έχει πει και η Ντόρα, για να ακούσουμε την Ντόρα τι είπε για όλους αυτούς, κάπως τους χαρακτήρισε, γιατί το θυμάμαι καλά, για να ακούσουμε λίγο.
3: Κάθε οικονομία σε κάθε χώρα έχει τις δικές της συνιστώσεις.
4: Γιατί λέτε εμείς ότι είναι έχουμε εποχικό το επίδομα πια, όταν τελειώνει η τουριστική σεζόν.
3: Ακριβώς.
0: Άκου τώρα, Άγγελε, τι λέει ο Χιώτης. Όχι, μάλλον ο κύριος Χιώτης το είπε αυτό και δεν μπορεί να γίνει, λέει η κυρία Μπακογιάννη. Δηλαδή, όταν δεν υπάρχει δουλειά σε ένα νησί, να έρχεται εδώ στην Αθήνα αυτός που δουλεύει εκεί πέρα, να έρχεται εδώ να δουλεύει εδώ. Και μόλις τελειώσει από εδώ η δουλειά, να φεύγει να πηγαίνει εκεί πέρα. Για άκου.
4: Ναι, αλλά θα κοιτάξει κάποιος ότι και στην Αθήνα έχει τουρισμό όλο τον χρόνο. Αυτοί που δουλεύουν στα νησιά το καλοκαίρι, ας πάνε να δουλέψουν στην Αθήνα ή στην Κρήτη που έχετε όλο τον χρόνο ή στη Μυτιλίνη που έχουμε τους Τούρκους που πηγαίνουν.
0: Ναι, με κουβέντα. Δηλαδή, τώρα να περνάει η ώρα, φύγει ο άλλος από εκεί που είναι, να έρθει εδώ να βρει, να νοικιάσει, να κάνει, δουλέψει εδώ. Μετά να φύγει από εδώ, να πάει εκεί. Ναι, για λέγε.
4: Ενώ έρχονται τώρα για τουρίστες και
0: έχουν. Α, και άμα έχει υποφόρο, λέει το πειραχτήρι, για πάμε.
3: Δουλειά. Αυτά είναι απλοποιημένες λογικές.
0: Αυτό είναι απλοποιημένες λογικές. Το ξέρατε αυτό. Απλοποιημένες λογικές. Κρατήστε το. Πάμε.
3: Οι οποίες δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Διότι αν κάποιος μία φορά φύγει από την Κρήτη για τον τουρισμό ή φύγει από τη Μυτιλίνη, πάρα πολύ δύσκολα θα ξαναγυρίσει. Το πάθαμε αυτό στο COVID.
5: Άρα δεν υπάρχει θέμα, λέτε.
3: Άρα δεν υπάρχει θέμα. Κακώς έγινε η κουβέντα.
0: Άκου τώρα τι λέει για αυτούς που μιλάνε, που λέει η κυρία Μπακογιάννη, για αυτούς που μιλάνε και λένε τέτοια κακομοιρουλίδες κλπ.
3: Η κουβέντα έγινε επειδή ο κύριος Μαρινάκης, ενώ στη Νέα Δημοκρατία ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει.
0: Ορίστε. Να το. Στη Νέα Δημοκρατία ο καθένας λέει ό,τι θέλει, ναι.
3: Γνωστόν. Ναι. Το έχουμε αποδείξει πολλές φορές. Ναι. Ο κύριος Μαρινάκης, επειδή είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος, πρέπει να προσέχει πιο πολύ.
0: Αυτό λέμε και εμείς, κυρία Μπακογιάννη. Να προσέχετε πιο πολύ. Πάμε σε μουσική. Πάμε σε μετά.

0: Άγγελε, μ' ακούς, πατέρα μ' ακούς. 108 λέει το βαρέλι, το δολάρια, το πετρέλαιο. Για λέγε τώρα, είχες μείνει και στην Πάτρα, κάτι έλεγε για τις χιλιομετρικές αποστάσεις, τι έλεγες?
1: Ναι, έλεγα λοιπόν ότι θα πάρεις το διευθυντή σου τηλέφωνο και θα του πεις αφεντικό, ξεκινάω με τα πόδια από την Οβριά,
0: ναι,
1: και έρχομαι στο Ρίο.
0: Οπότε φτάσω στο Ρίο.
1: Και οπότε φτάσεις. Είναι πώς πηγαίνω εδώ στο
0: Καλή ιδέα Λιβόλα. Αυτή να κάνω τη μια μέρα, να την κάνω τρεις μέρες. Μέχρι να φτάσω εδώ θα είναι τριήμερο.
1: Οπότε να πώς. Πώς όλα στα Σπάτα που κάνετε τάματα.
0: Ναι.
1: Και ξέρετε, όλα αυτά όμως που σας λένε είναι εκ του πονηρού.
0: Γιατί η θεία εδώ τοπική, για λέγει.
1: Θεατρολογούν, κάποιος, ναι, τους έχει προσβάλλει το θέατρο. Τώρα, τέλος πάντων, κάποιος τους έχει στήσει να τα λένε έτσι ώστε να μην καταλάβετε. Ναι. Ότι πέρα από τις αστρονομικές αυξήσεις στα καύσιμα, αυξήθηκε το ρεύμα, μπαίνεις μέσα στα καταναλωτικά και λες δεν μπορεί, δεν μπορεί, πού είναι τα φτηνά.
0: Εμένα μου λέει ο Γιάννης, ο φίλος μου, ο Γιάννης.
1: Αυξήθηκε το ρεύμα, μπαίνεις μέσα στα καταναλωτικά και λες δεν μπορεί, δεν μπορεί, πού είναι τα φτηνά.
0: Εμένα μου λέει ο Γιάννης, ο φίλος.

0: πάμε λίγο, ναι, αλλά είναι δράμα.
1: Ναι.
0: Όταν λοιπόν ρωτάει ο μεγάλος το δημοσιογράφο, δεν πιστεύω να έχει πάρει κανένα μπάφο πρωί-πρωί.
1: Ναι.
0: Πρώτον,
1: αυτό έλεγε τώρα η κυρία Μπακογιάννη, αυτό έλεγε, ότι στη Νέα Δημοκρατία λέμε ότι θέλουμε ο καθένας.
0: Εγώ συγγνώμη, γιατί όταν χειρίζεσαι με τρόπο ηρωνικό και κανιβαλιστικό στη γλώσσα το δράμα των εξαρτησιογόνων ουσιών και λέγεσαι Υπουργός Υγείας, ο κύριος Σπύρος Γεωργιάδης, μου έλεγαν λοιπόν φίλοι
1: γιατί
0: μου...
1: Τον λες, Σπύρο, γιατί τον λες Σπύρο?
0: Άκου, θα σου πω.
1: Όχι Σπύρο, Σπύρο, όχι Σπύρο, Σπύρο, ναι.
0: Άκου, όταν πήγαινε σχολείο στο Λύκειο, μου λένε φίλοι μου που είναι πελούσιοι.
1: Ζούνε οι φίλοι σου, οι φίλοι σου ζουν ακόμα.
0: Παμπλο. Ναι, μια χαρά, μια χαρά είναι. Είναι πλούσιοι, όλο ψάρι τρώνε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ότι ο Γεωργιάδης ήταν γνωστός στο σχολείο εκεί στο Λύκειο Σπύρος. Δεν υπήρχε το άδειο. Λοιπόν, όταν
1: το κάναμε, όλα αλλάζουν στη χώρα αυτή.
0: Εκλεγμένος βουλευτής, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και κανιβαλίζεις ένα δράμα της κοινωνίας το οποίο λέγεται εξαρτησιογόνες ουσίες και θα βάλω στη δεύτερη κατηγορία το πόσο φοβισμένος ήταν ο δημοσιογράφος.
1: Βλέπω τώρα πλώς. Χριστίνα Μανιάτη, πολύ, πολύ ωραία συνάδελφος, έλεγχη στατικότητας από την πολεοδομία μετά τη φωνική έκρηξη στην πλάκα. Δηλαδή θα θυσιάζεται κάθε φορά κάποιος για να δούμε τι φταίει σε αυτό.
0: Θυμίζω.
1: Δηλαδή ζητάει η ζημιά μια θυσία.
0: Ναι, θυμίζω.
1: Γεια σου Χρυσή το Κοσμάτου, γεια σου.
0: Γεια σας κυρία Κοσμάτου, εδώ ανεβαίνουμε το βουνό. Λοιπόν,
1: άντε γιατί καιρό... θέλω σήμερα να βάλω, πρόσεξε να δεις, θέλω να βάλω μια έτσι επικοδημοτικού χαρακτήρου συνέντευξη, θα την έλεγα, όπου έχει κάνει ο κύριος Σαβίδης με τον καθηγητή του μαθηματικού τμήματος του ΑΠΕΘΗ Θεσσαλονίκης, γιατί πρέπει να ακούσουμε, Άγγελε, και τις διαφορές κβαντικής από την κλασική μηχανική. Θα το βάλω αυτό, είναι, θα το βάλω όλο. Λοιπόν, είναι 3 και 17, γύρω εκεί στις 3.30 φρόντισε να έχει τελειώσει. Πάμε σε τραγούδι τώρα, σε τελειώνω εγώ. Με τελείωσε, πάμε σε τραγούδι, πάμε σε τραγούδι.

0: Η μουσική, κυρίες και κύριοι, είναι κλεμμένη, είναι από την Κωνσταντίνα τη Μάντζαρη. Μπήκα στη λίστα της, λέω για να δω αυτό το κορίτσι. Τι, γιατί πιστεύω ότι έχει κάτι καλό και το βάζουμε και το ακούμε. Λοιπόν, Άγγελε, πάμε. Έλεγες. Τι έλεγες, κάτι έλεγες, ξέχασα και εγώ τι έλεγες. Εσύ θυμάσαι τι έλεγες.
1: Θα σου μιλήσω εγώ, θα σου
0: μιλήσω. Ναι, λέγε.
1: Επειδή είναι ντροπή και ντρέπομαι, θυμάστε ναι. Τότε το είναι ντροπή και ντρέπομαι. Το προσωπικό του ΕΣΕ που έκανε απεργίες τάσης και έλεγε είναι επικίνδυνο το τρένο.
0: Μα καλά, βλέπεις, είσαι εκτός και βλέπεις.
1: Είναι επικίνδυνο το τρένο. Ναι. Είναι, και έλεγε ο υπουργός, πήγε περό στη Βουλή, είναι ντροπή και ντρέπομαι που θέτεται ζητήματα ασφάλεια στην πλάκα. Έχετε καταλάβει
0: ποιος το είχε πει αυτό, ποιος το είχε πει.
1: Ο Καραμαλής, παιδί μου.
0: Υπάρχει ο Καραμαλής. Ζει.
1: Φυσικά ζει και βασιλεύει. Ξανακάψει θα πάει. Λοιπόν,
0: πού ζει η Μαρία, για κάτσε να ρωτήσουμε τη Μαρία που ξέρει. Ναι, είναι βουλευτής, ναι. Ναι, εσύ τον έχεις δει στο κοινοβούλιο καθόλου. Πότε τον είδες. Πίσω, κάτω. Είναι εκείνος με το σκυπτό το κεφάλι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για λέγε, Άγγελε, για λέγε.
1: Λοιπόν, όταν έχουμε.
0: Τον κλόνο του έχει στείλει εκεί, για να μην πω τίποτα άλλο.
1: Το έγκλημα των τεμπών. όταν, παιδιά, ακούστε ό,τι μουσική θέλετε. Ναι. Ο Μαζονάκης μας τελείωσε, πέθανε στη Βύση όπου θέλετε.
0: Τι δουλειά έχει τώρα ο Μαζονάκης με τον ΟΣΕ.
1: Άκου, όταν λοιπόν.
0: Εγώ διαβάζω εδώ ότι χωρίς προαστιακό προς καμίνια μέχρι 2 Οκτωβρίου. Αυτό μας ενδιαφέρει.
1: Είμαι επιβάτης, θα σας πω. Όταν λοιπόν σκοτώνεται κάθε φορά κάποιος, ναι. Όταν βλέπουμε πασίγνωστο στέλεχος του κόμματος μετά την κατάρρευση του κτηρίου και το Airbnb, ναι. Που εγώ άμα έχω ένα έγγραφο και στο σπίτι μείον που είναι κλειστό θα με διαλύσουν στα πρόστιμα, ναι. Σκοτώθηκαν άνθρωποι, έχετε καταλάβει τι έγινε? Όχι, σας είπε κανείς τίποτα? Τι έλεγχε και πράσινα άλογα, ναι. Λέω τα πράσινα άλογα διότι... υπάρχει και ένα θέμα.
0: Έχεις λόγο εσύ που λες πράσινα άλογα.
1: Ναι, γιατί θα έχεις λόγο.

0: Ρούνε και τα λοιπά. Πρέπει να σκοτώνατε κάποιος κάθε φορά.
1: Δεν ξέρω. Να στείλουμε ένα καλό μεσημέρι στη Σούλα μας. Σε λειτουργία αναβαθμισμένες ηλεκτρικές διασυνδέσεις Ζακύνθου Κεφαλονιάς Λευκάδας. Να το πούμε και αυτό.
0: Αφήσεις μου μυρίζει αυτό.
1: Καλά, εσύ πάντα το μυαλό σου. Δηλαδή δεν προλαβαίνω να πω κάτι, ρε παιδί μου. Για εδώ, μαϊμού υπάλληλοι λέει του ΔΔΕΚ άφησαν ηλικιωμένοι. Χίλια ευρώ. Δείτε, μην πω τώρα Ρωμά, μην σας πω διαφορετικά. 1000 ευρώ πήρατε από τη γυναικούλα, δεν τρέπεστε.
0: Εγώ ρωτάω το εξής. Πώς τα προσωπικά τους δεδομένα είναι γνωστά σε σπήρες, μου λέτε. Τα ναι. Προσωπικά τους ψηφιακά τραπεζικά.
1: Δεν ξέρω, Άγγελε, εδώ καμιά μέρα θα σε πάρουν τηλέφωνο, θα έχουν τη φωνή μου και θα λένε, ας πούμε, έλα Άγγελε, λέγε, είμαστε στον αέρα και θα αρχίσει να μιλάς στον αέρα.
0: Με τι να μου πάρουν ναι. Εμένα.
1: Δεν ξέρω.
0: Έχεις.
1: Δεν είσαι κακομύρης εσύ, είσαι καλομύρης, καλομύρης είσαι. Πάμε μουσική, Νίκο Γιατράκο, πάμε μουσική.

0: Καλά, όλη η Αθήνα έχει γίνει, μιλάμε Δύση έτσι, Far West, Άγγελε. Άλλοι εδώ πέρα βλέπω επίθεση με πυροβολισμούς, εκβιαστές, καφετέριες.
1: Α, τι κάνει αυτή η Νέα Ιωνία. Όπα, μήπως είναι στην περιοχή τίποτα.
0: Τον είδα το πρωί, τον είδα το πρωί το Ριζάι.
1: Πού ήτανε?
0: Ήτανε, έκανε φορτωτή σε...
1: και θα κατέβουν τα ελικόπτερα.
0: Σε φορτηγό ήταν, ξεφόρτωνε.
1: Ρε παιδί μου, αυτός επήρε Βαρυπινίτης, ο Αλκέτε Ριτζάι. Νομίζω έχει γίνει και ταινία και την έχω δει. Νομίζω, ελπίζω να πέφτω σε λάθος. 16 άδειες δεν έχει πάρει ούτε η Ελληνίδα και ο Έλληνας εργαζόμενος.
0: Αφού δικαιούται, κάτσε Άγγελε, κάτσε τώρα, αφού δικαιούται.
1: Ένα λεπτό.
0: Να σου
1: ένα
0: πω, λεπτό. Το ξέρεις ότι υπάρχει πρόβλημα στις φυλακές. Δεν τους κάνουν. Η μισή Ελλάδα είναι μέσα.
1: Και άλλη μισή θα πάει προσεχώς. Διότι θα
0: η άλλη μισή θα πάει με βάρδιες αργότερα. Το Γενάρη και μετά.
1: Ναι. Σε αυτό το περίεργο σοφρονιστικό σύστημα που τη λέμε τη λέξη
0: σοφρονιστικό.
1: Και μέχρι
0: σοφρονιστικότατη, σοφρονιστικό, αφού μπαίνεις μέσα και χάνεις τη ζωή σου. Δηλαδή δεν ξέρεις να μπεις ή να βγεις. Δεν το ξέρεις.
1: Ο Αλκέτε Ριτζάι, πού είναι ρε παιδιά? Δεν θέλω να υποψιαστώ ότι κάποιο, επειδή είχε κάτι δουλειές να κάνει έξω, ναι, και του είπε ρε παιδιά, δεν μπορώ να
0: μήπως έχει φύγει από τη, μήπως έχει φύγει από τη χώρα.
1: Και έχουμε και το ελληνικό FBI.
0: Και να προσέχεις, πάρα... να προσέχεις εκεί, κάνεις βόλτα, μην τον δεις. Άμα τον δεις, θα κάνεις. Πες ότι βλέπεις τον. Αυτόν τον Ριζάι, πώς τον λες.
1: Ό,τι έκανε ο Άγιος Διονύσιος.
0: Ναι, τι έκανε. Α, τώρα που είπες Άγιος Διονύσιος, το είδες το άλλο εκεί πέρα με τον Πάπα που γεμίσανε τα μονοπάτια ή τα σπιτάκια μπροστά, εξομολόγους και εξομολογούν, εκεί κάνανε εξομολόγηση.
1: Πού έγινε αυτό?
0: Καλά δεν παρακολουθείς τι γίνεται έξω από τη χώρα σου, όλο για το Μυτιλινέο θα μου λες τώρα όλα αυτά θα ακούμε.
1: Αυτός θα κερδίσει από το ρεύμα.
0: Ναι, λοιπόν, είχαν βάλει εξομολόγους σε όλες τις γωνιές. Έτσι, να πω ότι γιατί άκουσα τα μέσα που μόλις άκουσαν 600.000 υποδέχτηκαν τον Πάπα που λένε παιδιά 600.000 το Παρίσι έχει 10 εκατομμύρια. Φανταστείτε τώρα πόσοι είναι οι καθολικοί αυτοί που πήγανε στον Πάπα 600.000. Τίποτα. Είπαμε ότι οι Ορθόδοξοι είναι γύρω στα 250 εκατομμύρια, μιλάμε τρίχα μες στο γάλα, έτσι. Αλλά όλοι κατέχουν θέσεις, έχουν μοιράσει τα οικόπεδα, από εδώ δεξιά είναι οι Καθολικοί. Πιο πέρα αριστερότερα είναι οι Προτεστάντες, παραδόθε είναι οι Ευαγγελικοί, πιο μέσα είναι οι Χιλιαστές, παραδόθε... Έλα στη Λαϊκή το Σάββατο, είναι 3-4 άτομα εκεί με ένα βιβλίο, Σκόπια. Σκόπια. Πάρα λίγο να πω και εκείνο το τραγούδι. Σκόπια δεν. Έλεγε. Η Ραφαέλα δεν το έλεγε αυτό. Νίκο. Δεν σε βλέπω καλά, Νίκο. Έχει ξενυχτήσει. Ο Νίκος, να πούμε, έγινε ο πατέρας και αυτό χαιρόμαστε. Άκουσε τον πρωθυπουργό που είπε: έχουμε δημογραφικό. Και σου λέει: ο πρωθυπουργός μας λέει για δημογραφικό. Θα κάνω παιδί. Και έκανε παιδί, είναι πατέρας. Του ευχόμαστε να πάνε όλα καλότυχα έτσι.
1: Όλα στη ζωή και το παιδάκι.
0: Όσο υπάρχουν παιδιά, λουλούδια και πουλιά, μη φοβάστε τον κόσμο.
1: Δεν σκοτώνουν τα παιδιά γιατί τα σκοτώνουν στην Παλαιστίνη, ναι, και στη Γάζα με έναν περίεργο τρόπο.
0: Να σου πω πώς το είδες τώρα τις ομιλίες στον οργανισμό. Όλοι φουντανάκια, έτσι. Φιντανάκια όλοι. Λόγους ωραίους. Ναι.
1: Την ώρα που αποχώρησαν οι διπλωματικές αποστολές από
0: ναι,
1: το ΜΑΕ,
0: μόλις μίλησε ο Νετανιάχου.
1: Ήταν ένας τύπος από τους Ισραηλινούς και κατέγραφε ποιοι έφυγαν. Αυτό μου έκανε εντύπωση.
0: Δεν ξέρω, πάντως ο Νετανιάχου τώρα κάνει το. Είδες πως το κάνει το μισοκακό. Αυτός είναι ο κακομοίρης. Πρόσεξε. Αυτός κάνει το μισοκακό με το αν πάλι τις εκλογές. Να δούμε πως θα πάμε στο Ισραήλ. Μην βγει ένας άλλος κλπ.
1: Συγγνώμη, ποιος είναι τελικά ο εκλεκτός λαός του Θεού, ο ελληνικός ή ο Ισραηλινός?
0: Εγώ έχω μπερδευτεί ποιος είναι ο λαός του Θεού τώρα και μου λες ο εκλεκτός.
1: Και ο λοιπόν... κληρικός του Θεού έχω μπερδευτεί εγώ ποιος είναι. Βγήκε ένας ταλέπορος στη Ρήγα Φεραίων.
0: Η 56χρονη λέει δεν έδωσα μέθη στο Μαζονάκι. Δεν έδωσα μέθη.
1: Ένα λεπτό.
0: Μέθη έχουμε πάρει όλοι τώρα, έτσι. Δεν έδωσα στο Μαζονάκι και έχουμε πάρει όλοι οι Έλληνες. Ένα μικρό ποσοστό, μια μικρή ποσότητα μέθης. Μας έχει πνοτήσει, να ο Νίκος ο γιατράκος, και μετά από αυτό ο Νίκο θα πάμε σε τραγούδι. Να ο Νίκος πόσο ετοιμόλογος είναι, πόσο δυνατός είναι και λέει μας έχει υπνοτήσει ο υπνοτιστής. Πολύ δυνατό, πάμε μουσική.

0: Να σου πω γιατί λέει ο κ. Τσουκαλάς ότι η χώρα δεν χρειάζεται Λουδοβίκο, χρειάζεται πρωθυπουργό. Γιατί το λέει. Ο εκπρόσωπος τύπου του. Να σου πω, θα αρχίσουμε τώρα από το Α και Β, ποιος είναι αυτός.
1: Εγώ ακούω έναν ραδιοφωνικό παραγωγό, το Δημήτρη, τον Τσουκαλά, ας πούμε. Δεν ξέρω ποιος Τσουκαλάς είναι αυτός.
0: Ναι.
1: Με αυτά όμως, ναι. Με αυτά τις ρητορικές.
0: Η Ρωσία λέει χτύπησε κτίριο της Ακαδημίας, το άκουσες αυτό. Η Ρωσία χτύπησε κτίριο της Ακαδημίας Επιστημών στο Κίεβο. Άνθρωποι κρέμονται από τα παράθυρα, το βλέπω εδώ τώρα ζωντανό. Αυτά έχει ο πόλεμος, παιδιά. Βγείτε στους δρόμους κι εσείς. Κάθεστε εκεί πέρα, βγείτε στους δρόμους. Ας βγούμε όλοι μαζί στους δρόμους. Δεν έχει τίποτα πλατεία, ρε παιδί μου. Δεν έχει κάτι η πλατεία που μόλις την πατήσει το πόδι στην πλατεία, κατευθείαν νιώθεις. Έβγα στους δρόμους και φώναξε να σταματήσει ο πόλεμος. Θα έρθει και επισιτιστική πείνα.
1: Δεν τη λες επισιτιστική, πώς τη λες κερδοσκοπική.
0: Δεν ξέρω πώς τη λένε, κάποιος θα πεινάσει τώρα. Άστιν πώς τη λένε. Λοιπόν, βλέπω νέα πρόκληση Ερντογάν στην ναυμαχία της Πρέβεζας. Ο Μπαρμπαρόσα μετέτρεψε τη Μεσόγειο σε τουρκική. Καλά, το χάσαμε τελείως. Βάλε μουσική.

0: Εγώ λέω στον Ερντογάν να πάμε πιο πίσω. Στον Πορθητή, τον Μωάμεθ, τον Βίτα και ακόμα πιο πίσω. Στους Πέρσες.
1: Ναι. Ναι. Έχουμε και έναν άλλο πόλεμο. Είδατε στην Ισπανία τις εικόνες με την έξωση σε μια γιαγιά 87 χρονών.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η οποία έπεισα. Και προσέξτε γιατί το σημειώνω.
0: Καλά τώρα για να σου. Και εκείνη η τράπεζα, εκείνη η τράπεζα, ρε παιδί μου, βλέπει τη γυναίκα αυτή είναι σε μια. Ας χάσετε και κάτι, ρε, οι τραπεζίτες από τα κέρδη. Ας χάσετε και κάτι σε μια τέτοια περίπτωση. Λες.
1: Αυτό. Έρχεται, ναι, στην Ελλάδα.
0: Ναι, ναι, στην Ελλάδα δεν πρόκειται να έρθει γιατί θα γίνει ο χαμός. Στην Ελλάδα δεν πρόκειται να έρθει.
1: Βλέπεις κανέναν άνθρωπο να είναι έξω στο δρόμο και να διεκδικεί κοινωνική δικαιοσύνη?
0: Άκου, έχω πληροφόρηση. Πρόσεξε, πρόσεξε.
1: Για πες.
0: Έπεσε σύρμα στις εταιρείες, στους διαχειριστές. Έπεσε σύρμα. Σύρμα, δηλαδή. Σταματήστε.
1: Έχουμε
0: τώρα.
1: Θα πέσουν τα ποσοστά.
0: Βέβαια. Σταματήστε τώρα αυτά που κάνετε. Δώστε ευκαιρίες στους πάντες.
1: Ναι, και
0: μετά,
1: και
0: μετά ποιος θα βγει και τι θα γίνει, πάμε, ναι, σε αυτό που είδες στην Ισπανία. Αυτό έχω.
1: Έχει και άλλο, το εννοώ. Έχετε ακούσει την κυβέρνησή μας.
0: Να βλέπω εδώ τον Νίκο τον Γιαπρακά, τώρα τον, ναι, κουμπάρο σου, στη φυλακή 50χρονο, τον κατήγγειλαν οι κόρες και οι ανιψιές τους ότι τις βίαζε. Καλά, τι έχει πάθει ο κόσμος, Άγγελε, τι έχει πάθει ο κόσμος.
1: Θα το πούμε και
0: δηλαδή
1: αυτό.
0: Θα περπατάς, έχουμε... θα περπα... εσύ που περπατάς, εσύ περπατάς, θα κοιτάς όλο, όλο πίσω, θα κοιτάξεις, αλλά... κολυμπάει, μου λένε τα παιδιά, γιατί όλο...
1: Περπατάω και κολυμπάω εγώ παντού.
0: Όταν λέω, περπατάς, λοιπόν, να κοιτάς ότι... και μπροστά, γιατί κοίτα πίσω, μπορεί
1: όταν
0: να σκοντάψεις.
1: Όταν η κατοικία, η εστία στα αρχαία ελληνικά, διαβάστε τι σημαίνει εστία στα αρχαία ελληνικά, γίνεται εμπόρευμα, αυτά θα τα ζήσουμε και εδώ. Δεν μιλάω για τα δάνεια. Όταν εταιρείες θα πάρουν δωρεάν δημόσια γη και θα βάλει η κυβέρνηση έναν τίτλο κοινωνική κατοικία, όπως η γιαγιά 87 χρονών με το φορείο τη σηκώσανε,
0: ναι,
1: θα έρχεται και θα σε σηκώνει με το φορείο, δεν θα έχει που να σε πάει και θα σε αφήνει έξω στο πεζοδρόμιο. Το να είστε ενεργοί άνθρωποι, όχι σκεπτόμενοι, και να λέτε τι πάνε να μας φτιάξουν εδώ. Οι Ισπανοί όμως βγήκαν στον δρόμο. Η Βόρεια Ευρώπη φωνάζει.
0: Ναι, γιατί εκεί νομίζω, Άγγελε, δεν κάνανε αυτό που έκανε ο κύριος Τσίπρας εδώ, μόλις είδε τους αλληλέγγυους απ' έξω και πηγαίναν σε κάθε πληστηριασμό. Πήγε ο φίλος τότε και πήρε το μέρος των τραπεζιτών και των αυτών όλων των διαχειριστών.
1: Και
0: το κάνανε ηλεκτρονικό τον πληστηριασμό, να μην πηγαίνει, να μην ξέρεις αν θα σου πάρουν το σπίτι ή όχι.
1: Ναι, ναι, επειδή εγώ σας βάζω και την ιστορία της κοινωνικής κατοικίας, όπου είναι προκλητικό να δοθεί δωρεάν δημόσια γη σε εταιρείες, δωρεάν, παιδιά, και μετά θα σου λέει τι πληρώνεις, 600 ευρώ, δεν μου 1600. Η κυρία αυτή, τη λέω γιαγιά, συγχωρέστε με, μου είναι, ο όρος μου βγάζει συμπάθεια, δεν θέλω να την προσβάλλω, η γιαγιά επί 40 χρόνια δεν είχε χάσει μήνα στο ενίκιο και την πετάξαν έξω. Και οι κυβερνήσεις,
0: πάμε να το δούμε αυτό, πάμε. Να δει ο κύριος Τσίπρας πόσος κόσμος έχει απ' έξω συγκεντρωθεί, γιατί εδώ βρήκε ως λύση ο κύριος Τσίπρας να γίνεται ο πληστηριασμός ηλεκτρονικός. Για πάμε εδώ λίγο. Μαζικές διαδηλώσεις στη Μαδρίτη για την έξωση της
1: Μαρί Κάρμεν.
0: Για την Μαρί Κάρμεν μιλάμε.
1: Για την κυρία Μαρί Κάρμεν, η οποία παρακαλούσε μέχρι την τελευταία, πλήρωνε. Και επειδή εδώ η μέση σύνταξη που θα λαμβάνει ο Κοσμάκης, αυτή που βγαίνουν τώρα εμείς, καλά τρεχαγύρευε, θα είναι 700-800 ευρώ. Ποιος θα μπορεί να πληρώσει αυτά τα ενίκια που θα αυξηθούν κι άλλο? Ποιος? Δεν έχεις δάνειο, ωραία. Δεν έχεις χρέη. Πάρα πολύ ωραία. Πήρες μια σύνταξη 800. Όταν δίνεις 500 ευρώ για το ενίκιο και προσεχώς παραπάνω, πώς θα ζήσεις?
0: Να μου βγαίνει ο άλλος τώρα και μου λέει, εγώ γιατί δεν δανείστηκα. Εσύ τι λες γι' αυτό?
1: Αυτό είναι παλιά διαθήκη. Όπως απαντάω στον κύριο, και δεν θέλω να χάνω χρόνο με όλους αυτούς, όπως βγήκαν οι απευθείας αναθέσεις, τα δισεκατομμύρια σε 10, όπως 11 Έλληνες ολιγάρχες επιχειρηματίες, την προηγούμενη δεκαετία αύξησαν κατά 14 δις.
0: Α, εδώ έχω, να τα ακούσουμε αυτό. Έχουν τα κλειδιά τους, κυρίες και κύριοι, στα χέρια τους και φωνάζουν για αυτό που γίνεται εκεί στην Ισπανία.
1: Δεν μιλάμε για δάνεια τώρα, καλέ μου άνθρωπε, για το κόστος των ενοικίων. Δεν είναι άκυρο αυτό που λέει ο φίλος σου. Ναι. Μιλάμε για με μία σύνταξη 800 ευρώ, αν πληρώνεις ενοίκιο.
0: Να σου πω, πρέπει να βάλανε χάκερ, βλέπω. Άλλο λέω εγώ, άλλο λες εσύ. Πώς μπερδευτήκαμε έτσι. Εγώ λέω για τις διαδηλώσεις εκεί στην Ισπανία, με τρόπους.
1: Λοιπόν,
0: άκου τα κλειδιά που εκεί πολίτες κάνουν τον αγώνα τους να σωθεί η γυναίκα αυτή, να σωθεί το σπίτι της και είναι ανάπηροι. Άκου. Εδώ δεν θέλουμε να δούμε τέτοιες εικόνες τώρα.
1: Για
0: με τίποτα.
1: Ενίκιο,
0: με τίποτα.
1: Για το ίδιο πράγμα λέμε. Μιλάμε για ενοικιάστρια γυναίκα. Δεν είχε δάνειο. Ναι. Μιλάμε για το νέο απάνθρωπο δεδομένο της ζωής, όπου το 60, μην σας πω το 80% του μισθού πάει στο ενίκιο. Πώς θα σου
0: με ποιο μισθό, παιδί, δεν μένει μισθός. Κάτι ΔΕΗ. Κοίτα,
1: η ενέργεια.
0: Κάτι το νερό. Κάτι
1: μιλάμε
0: το τηλέφωνο, κάτι το αυτό, όπως τον παίρνεις το μισθό, αν παίρνεις μισθό,
1: ναι,
0: τον πας κατευθείαν την άλλη μέρα και λες, κοίτα να δεις με τη συνείδησή σου πώς τα έχεις βρει. Πρόσεξε, πάμε μουσική, πάμε μουσική.

0: Πρόσεξε να δεις. Μόλις παίρνεις το μισθό. Πρόσεξε. Να δεις πώς με τη συνείδησή σου τα βρίσκεις. Λες.
1: Μην πεις δάνειο.
0: Όχι, δεν λέω δάνειο. Λες, ας πούμε. Ω, παιδιά, αύριο ρεύμα. Πάμε. Λες να βάλω και το νερό τώρα για να το ξοφλήσω νωρίτερα. Λες και τ' άλλο, να δώσω και το τηλέφωνο, μην με βρει τίποτα. Έχω και κανένα δανειάκι να το πληρώσω και αυτό τώρα μόλις πήραν, γιατί μετά φεύγουν τα λεφτά. Και αφού τα έχεις πληρώσει όλα, άγγελέ μου, το βράδυ η συνείδηση σου λέει, μπράβο Γιάννη, μπράβο Άγγελε. Έδωσες τους λογαριασμούς και δεν χρωστάς σε κανέναν. Κοιτάς να δεις τι έχεις στη τσέπη και έχεις... Μην το πω, γιατί είμαι μέχρι εδώ να το πω.
1: Άκουσε. Ο κύριος Τσιάρας, ο υπουργός ο ΠΚΠ, λάθος, ο υπουργός Γεωργίας, πάει και ο ΠΚΠ στην Ελλάδα.
0: Α, ο ΠΚΠ το έχουμε ξεχάσει τώρα. Α, έχουμε τώρα, νομίζω έχουμε τώρα δίκη. Το Δεκέμβριο.
1: Ναι, άκου, τίποτα. Ψηφίστηκε διάταξη όπου λέει, γενικά έτσι διαβάσαμε, να ψηφιστεί, ψηφίστηκε, όπου αν τα δήλωσε στο λιβικό πέλαγος, τα λέω χωριάτικα, παιδιά, δεν τα λέω νομικά, ό,τι και αν είχες δηλώσει, όπου και αν είχες δηλώσει, θεωρείται δεδομένα λογικό.
0: Δεν θέλω να τα ακούσω, εγώ το κατάλαβα αυτό.
1: Ο Τσιάρας είπε, όταν του έθεσαν τα κόστη της ζωής, έχει χαθεί η λέξη αύξηση μισθών και συντάξεων. Είπε, εγώ όταν γυρίζω στην εκλογική μου περιφέρεια, βλέπω γεμάτο στους δρόμους. Τι μαύρες καλέ μου άνθρωπε.
0: Εάν κάποιος... Α, το λέω και εγώ αυτό, άμα πηγαίνω εκεί πέρα στα βάνα, αλλά ρε παιδί μου, έτσι, πώς να το πω, αναλύουμε τα πράγματα, δηλαδή, αν είναι τα Βραχνέικα γεμάτα, αν είναι το Ρίο γεμάτο, αν είναι πέντε ταβέρνες μεγάλες, μιλάμε για μια Πάτρα, προσέξτε, 300.000 κατοίκων. Ναι. Αν είναι 10.000 να έχουν βγει το Σαββατοκύριακο, αυτό είναι ευημερία. Δηλαδή πόσο να ξεπερνάμε τον Ντοστογεύσκη στο έργο του που έχει γράψει, τον Ηλίθιο. Δηλαδή επειδή, πόσο.
1: Ναι, επειδή εκκρεμούν τα κβάντα και η κβαντική φυσική και ο λόγος,
0: ναι. Καλά που το είπες, γιατί πάρα λίγο να το ξεχάσω και να μην το...
1: Μην το ξεχνάς, έχει αξία, γιατί ξαφνικά διαπιστώσαμε ότι εγώ μπορώ να δηλώσω από life coach, ψυχολόγος έως ολιστικός ιατρός. Για το εγώ το κάνω.
0: Να το κάνεις, Άγγελε, να το κάνεις. Να βγάλεις και ένα εισόδημα από εκεί. Βγάζεις που βγάζεις από τα ψάρια που πουλάς.
1: Τώρα έπρεπε να με ακούει ο φυσικός. Τα κβάντα και η κβαντική φυσική είναι τόσο δύσκολος τομέας και χώρος. Όπου έβλεπα όλους αυτούς να λένε κβαντική, ιατρική, ολιστική και δεν ξέρουν τι λένε.
0: Πάμε σε αυτόν τον συνάδελφό, τον μεγάλο, τον Σαβίδη. Τον Σαβίδη που έπιανε θέματα φοβερά, τα οποία τα ζούμε σήμερα, και τα έπιανε ο Σαβίδης.
1: Καθηγητής τι λέει για τα κβάντα, ακούστε που σας πουλάνε κβάντα και δεν ξέρουν τίποτα.
0: Πάμε να βοηθήσουμε το μυαλό μας, τη ζωή μας και τους απατεώνες που μας κοροϊδεύουν. Πάμε.
2: Να δούμε σε τι διαφέρει η κβαντική από την κλασική φυσική. Σε τι διαφέρει.
3: Η κβαντική φυσική εμφανίζεται στις αρχές του 20ου αιώνα από την διαπίστωση του Max Planck και του Einstein για την αλληλεπίδραση ύλης και φωτός. Φάνηκε καθαρά ότι δεν εντάσσεται στην κλασική μηχανική. Στην αρχή ο Bohr έδωσε κάποιους εμπειρικούς κανόνες, αλλά το 1925 είχαμε μία ολοκληρωμένη θεωρία, η οποία διαφέρει από την κλασική θεωρία σε τρία κυρίως σημεία. Είναι πάρα πολλά, κύριε Σαβίδη, αλλά νομίζω για τους συμμετέχοντες αυτά τα τρία θα είναι τα πιο σημαντικά. Το πρώτο είναι ότι τα γεγονότα στην κλασική μηχανική τα αντιλαμβανόμαστε και τα μοντελοποιούμε ως σάκους με βόλους. Ο σάκος δεν έχει κάποια κατεύθυνση. Ενώ στην κβαντική μηχανική τα γεγονότα είναι δέσμες διανυσμάτων, τα οποία έχουν κατεύθυνση. Όπως έχουν κατεύθυνση και ραβνοί που κρατάει ο Δίας. Δηλαδή έτσι θα φανταστούμε τις κβαντικές καταστάσεις. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι στην κλασική μηχανική μπορώ να μετρήσω την ενέργεια, τη θέση, την ορμή, τη διάρκεια, τη στροφορμή. Ταυτόχρονα, όλες μαζί. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Οι μετρήσεις είναι αμοιβαίες συμβατές. Η στατιστική που διδάσκουμε στους φοιτητές μας δεν προβλέπει κάποια αλεξάρτηση των σφαλμάτων. Ενώ στην κβαντική περίπτωση οι ιδιότητες έχουν μια συμβατότητα. Δεν μπορώ να μετρήσω ταυτόχρονα τη θέση και την ταχύτητα με όση ακρίβεια θέλω. Το γιατί μας το εξήγησε ο Χάιζενμπεργκ το 1927. Βλέπουμε μια διαδρομή ενός ηλεκτρονίου, η μαύρη γραμμή. Ο Χάιζενμπεργκ λέει τι σημαίνει βλέπω. Βλέπω σημαίνει φωτίζω κάτι και το βλέπω όπως φωτίζεται. Δεν μπορώ να το δω όπως είναι. Αν δεν φωτίσω κάτι δεν μπορώ να το δω. Άρα εάν βάλω μία πηγή φωτός και χτυπήσω την τροχιά, θα πάρω τη σκεδαζόμενη ακτίνα και από τη σκεδαζόμενη ακτία θα πω ποια είναι η τροχιά. Και όταν βλέπω τον κύριο Σαββίδη, το φως του λαμπτήρα δεν τον αλλάζει καθόλου. Άμα όμως βλέπω ηλεκτρόνιο, τα φωτόνια της πηγής μου το χτυπάνε το ηλεκτρόνιο, του μεταφέρουν ταχύτητα, ορμή. Γι' αυτό η πραγματική τροχιά αλλάζει. Συνεπώς αυτό που βλέπω δεν είναι η τροχιά του ηλεκτρονίου. Αυτό που βλέπω είναι η τροχιά του ηλεκτρονίου όπως ταράζεται από το φως δια του οποίου το παρατηρώ. Ο Χάιζενμπεργκ έδωσε πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό και τόνισε ότι στα κβαντικά συστήματα οι ιδιότητες τους δεν προϋπάρχουν και εγώ τις μετράω, διαμορφώνονται από την παρατήρησή μου. Άρα η αντικειμενική πραγματικότητα που υπάρχει και εγώ απλώς την παρακολουθώ δεν υφίσταται ως τρόπος αντίληψης της φύσης στην κβαντική φυσική. Είναι δραματικά αυτά. Και όπως είπατε κύριε Σαββίδη, απαιτούν άλλο τρόπο σκέπτεστε. Τον άλλο τρόπο σκέπτεστε μας τον επισημαίνει ο Μπορ εισάγοντας το 1928 την αρχή της συμπληρωματικότητας για να ερμηνεύσει την αρχή αβεβαιότητας του Χάιζενμπεργκ.
2: Πριν πάμε λοιπόν εκεί, Αντωνίου, ήθελα να σας ρωτήσω, εσείς δηλαδή ως παρατηρητής που κάνετε το πείραμα προηγουμένως που περιγράψατε με τον φωτισμό του ηλεκτρονίου και εγώ ως άλλος παρατηρητής, το αντιλαμβανόμαστε διαφορετικά, το προσλαμβάνουμε διαφορετικά, το μετράμε διαφορετικά το ηλεκτρόνιο.
3: Αυτή είναι η πικρή αλήθεια για τον Αϊνστάιν, κύριε Σαββίδη. Αυτό ήταν σαφές από τα γραπτά του Μπορ και του Χάιζενμπεργκ, αλλά πήρε μαθηματική μορφή από τον Κόχεν και Σπέκερ στην δεκαετία 60.
2: Ποιο αυτό δηλαδή,
3: πήρε διαφορετικό. Πήρε πλαισιακό της, το contextuality. Έχει μαθηματικό όρο. Contextuality σημαίνει ότι η πραγματικότητα δεν ορίζεται αφεαυτής, ορίζεται εν πλαισίω. Δεν έχει νόημα να μιλάς για την πραγματικότητα. Έχει νόημα να μιλάς για την αντικειμενική σχέση της πραγματικότητας με το πλαίσιο δια του οποίου βλέπεις την πραγματικότητα.
2: Μάλιστα.
3: Εδώ είναι δραματικό το θεώρημα αυτό και αδυσόπιτο για τον Αϊνστάιν και τους θειασότες του. Ότι υπάρχει αντικειμενική πραγματικότητα, καταλήγουμε σε άτοπο. Άρα στο πλαίσιο των μετρήσεων της θέσης έχω αυτή την εικόνα. Στο πλαίσιο άλλων μετρήσεων έχω άλλη εικόνα. Και δεν μπορώ να έχω μία και μόνο μία εικόνα της πραγματικότητας. Πραγματικότητα είναι εν πλαίσιο. Και αυτό μετά τη μαθηματική απόδειξη επιβεβαιώθηκε πειραματικά και σήμερα, κύριε Σαββίδη, δεν είναι αντικείμενο φιλοσοφικής συζήτησης, είναι υπολογιστικός πόρος ο οποίος αξιοποιείται στην πράξη και οι μεγάλες εταιρείες βγάζουν λεφτά με την εν πλαισίω ανάλυση της κβαντικής πραγματικότητας.
2: Δηλαδή, πώς θα βλέπω.
3: Δηλαδή, κατασκευάζεις το πλαίσιο δια του οποίου θα φτιάξεις τους διάβλους που θα έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αυτή είναι η κβαντική τεχνολογία. Η κβαντική μηχανική δεν ανήκει πια στη σφαίρα της επιστημονικής, επιστημολογικής, φιλοσοφικής συζήτησης. Είναι τεχνολογία. Έχει τελειώσει αυτός ο διάλογος. Απλώς ενημερωνόμαστε για το τι συμβαίνει. Αυτά δεν έχουν αμφισβήτηση πλέον. Αλλά πέραν αυτού του ζητήματος της συμπληρωματικότητας και της εν πλαισίω συζητήσεως, υπάρχει και ένα άλλο σημείο στο οποίο συγκρούστηκε ο Αϊνστάιν με τον Μπορ. Το σημείο που συγκρούστηκε είναι η διεμπλοκή.
2: Αυτή ήταν η συμπληρωματικότητα?
3: Όχι, η συμπληρωματικότητα είναι η να θεωρείς την πραγματικότητα και να την μοντελοποιείς και να βγάζεις συμπεράσματα στο πλαίσιο το οποίο σε ενδιαφέρει. Ο Πριγκοζίν, για παράδειγμα, αξιοποίησε αυτή την αρχή του Μπορ και συνεργάστηκε με τον Ρόζενφελντ, ο οποίος ήταν συνεργάτης του Μπορ από το 30 έως το 62 που απεβίωσε ο Μπορ, και παρουσίασαν τη συμπληρωματικότητα δυναμικής και θερμοδυναμικής. Ήταν μια πολύ σημαντική δουλειά και θέλω να επισημάνω, κύριε Σαββίδη, το ενδιαφέρον ότι ο Ρόζενφελντ ήταν ο πρώτος μαρξιστής ο οποίος αγκάλιασε και διερεύνησε τη συμπληρωματικότητα. Μέχρι τότε οι μαρξιστές θεωρούσαν τη συμπληρωματικότητα σαν αποκοίημα φαντασιώσεων των ιδεαλιστών φιλοσόφων. Ο Ρόζενφελντ, που μαθήτευσε στον Μπορ, κατάφερε να δει τη χρησιμότητα της συμπληρωματικότητας και έδειξε ότι δεν είναι ασύμβατη με την μαρξιστική ανάλυση. Αλλά η συζήτηση αυτή που έγινε στο συνέδριο του Σολβέ το 25, κατέληξε με την επισήμανση που είπατε και εσείς στο τηλέφωνο. Ο Αϊνστάιν λέει ότι ο Θεός δεν παίζει ζάρια. Δηλαδή, παρατηρούμε τις ιδιότητες με κάποιο σφάλμα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο Θεός παίζει ζάρια. Και ο Μπορ του απάντησε, ποιος είσαι εσύ που θα πεις στο Θεό πώς θα παίζει. Ο Μπορ δηλαδή έθεσε το ερώτημα εκτός του πλαισίου του Αϊνστάιν. Αλλά ο Αϊνστάιν επανέρχεται το 1934. Το 1934-35 δημοσιεύει ένα άρθρο με τον Ποντόλσκι και τον Ρόζεν, στο οποίο ανακαλύπτει μία μαθηματική ιδιότητα που υπήρχε στην κβαντομηχανική, αλλά δεν την είχε δει κανένας. Μαθηματική ιδιότητα είναι η διεμπλοκή. Έδειξε δηλαδή ότι στο πλαίσιο της κβαντικής θεωρίας υπάρχουν κοινές καταστάσεις δύο συνεσμευμένων κβαντικών συστημάτων που δεν είναι διαχωρίσιμες. Δηλαδή, όταν το κοινό σύστημα βρεθεί σε αυτή την κατάσταση, δεν μπορείς να διακρίνεις τα μέρη από το όλον. Τέτοιο πράγμα δεν υπήρχε το 1934. Προχώρησε ο Αϊνστάιν και διαπίστωσε ότι εάν παρατηρήσεις το έναον, καθορίζεις την κατάσταση του άλλου, χωρίς να έχεις αιτιώδη διαμεσολάβητη. Δεν υπάρχει δράση που να αλλάζει το άλλο σύστημα. Ισχύει και ανάποδα. Ο Αϊνστάιν χαρακτήρισε αυτή την δράση σπούκι. Σπούκι σημαίνει απόκοσμη, μυστηριώδης, ατυχής, μαγική. Και στο τέλος του άρθρου καταλήγει στο ότι αφού η κβαντομηχανική προβλέπει τέτοιες ακατανόητες προβλέψεις, δεν μπορεί να είναι σωστή. Την ίδια χρονιά ο Σρέντιγκερ ενθουσιάζεται με αυτή την ανακάλυψη του Αϊνστάιν, θεωρεί ότι αυτή η κατάσταση είναι πραγματική, μπορεί να υλοποιηθεί και την ονόμασε διεμπλοκή. Ο αγγλικός όρος entanglement οφείλεται στον Σρέντιγκερ. Η διεμπλοκή είναι ένα μαθηματικό συμπέρασμα, μια μαθηματική δυνατότητα, αλλά προηγούμενο στην ανθρώπινη σκέψη δεν έχει. Δεν υπάρχει κλασική συσχέτιση που να έχει τέτοια χαρακτηριστικά. Τα μόνα μοντέλα διεμπλοκής τα είχαμε από παραμύθια με μάγους και μάγισσες, όπως χαριτολογούσε τότε ο Αϊνστάιν. Όμως, μετά από μεγάλη προσπάθεια, συλλογική θα έλεγα, μαθηματικών και φυσικών, έγινε εφικτή η πειραματική επιβεβαίωση της διεμπλοκής. Παρακαλώ.
2: Θα μας πείτε πώς έγινε, γιατί είναι απορίας άξιον, αλλά ήθελα στο σημείο αυτό να παρέμβω λίγο και να σας πω λίγο για να καταλάβει και ο κόσμος πιο απτά αυτό το παράδειγμα της διεμπλοκής. Είναι εκεί το περίφημο πείραμα που το είπαμε και σε άλλη εκπομπή. Έχεις δύο σωματίδια, ένα ζεύγος σωματιδίων που ξέρεις τη στροφόρμη τους. Έτσι. Το ένα το κρατάς εδώ, το άλλο το στέλνεις εκατομμύρια έτη
3: στον Άρη.
2: Στον Άρη. Μελετώντας αυτό που είναι εδώ, μπορείς και καταλαβαίνεις τη συμπεριφορά αυτού που είναι εκεί.
3: Μια μικρή διόρθωση. Μπορείς να προβλέψεις τι θα μετρήσει ο άλλος φυσικός στον Άρη.
2: Στον Άρη.
3: Αυτή είναι η ακριβής διατύπωση.
2: Που σημαίνει. Εδώ τώρα είχε τεθεί ένα ερώτημα, το είπα αυτό το... Εδώ έχουμε μετάδοση, ας πούμε, της ταχύτητας πέραν του φωτός. Δηλαδή, και το ερώτημα είναι η πληροφορία... υπάγεται η πληροφορία μέσα σε αυτή τη λογική που κρίνουμε τις ταχύτητες σε σχέση με το φως.
3: Ναι, αυτό ήταν η πρώτη αντίδραση του Αϊνστάιν και άλλων και απεδείχθη μαθηματικά ότι δεν μπορεί να μεταφερθεί πληροφορία. Απλώς μεταβιβάζονται οι συσχετήσεις χωρίς να μεταφέρεται πληροφορία. Αυτό είναι το πρώτο θεώρημα της διεμπλοκής. Άρα δεν παραβιάζεται η ειδική σχετικότητα, ούτε η γενική σχετικότητα.
2: Μάλιστα.
3: Αυτό, κύριε Σαββίδη, ήταν ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν το 2001 στους Δελφούς. Ήτανε, και όπως θα θυμάστε, δεν υπήρχε ομοφωνία τότε. Γιατί δεν υπήρχε η ίδια αντίληψη για το τι σημαίνει μεταφέρω πληροφορία. Ωστόσο, αργότερα το θέμα έληξε. Καμία αντίφαση δεν υπάρχει, αλλά το γεγονός ότι μεταφέρονται στατιστικές κβαντικές συσχετήσεις είναι έτσι ακριβώς. Δηλαδή, μετρώντας το ένα σύστημα, γνωρίζεις πώς θα συμπεριφερθεί το άλλο. Δεν μεταφέρεις όμως εσύ τη δική σου πληροφορία στο άλλο. Δηλαδή, αυτό είναι ακόμα πιο απόκοσμο από τον Αϊνστάιν. Δηλαδή, λες και αυτή τη στιγμή δημιουργήσεις διεμπλοκή, τα όντα αυτά θυμούνται τη διεμπλοκή ανεξάρτητα από το χώρο, το χρόνο και την ύλη. Διεμπλοκή έχει μετρηθεί εντός ύλης και στο διάστημα. Το 2017 οι Κινέζοι το επιβεβαίωσαν με δορυφόρο. Δεν χρειάζεται υλικό φορέα η διεμπλοκή. Η διεμπλοκή είναι η ιδιότητα του χωροχρόνου. Θα πούμε γι' αυτό στο τέλος. Η διεμπλοκή όμως είναι ασταθής. Γι' αυτό η IBM στον κβαντικό υπολογιστή που έχει στήσει με δίκτυο από διεμπλοκή κβαντικών συστημάτων έχει αναμεταδότες. Αναμεταδότες οι οποίοι αποκαθιστούν τη διεμπλοκή. Και έτσι μπορούν να λειτουργούν τα υπολογιστικά δίκτυα. Και πάμε τώρα στο τελευταίο ερώτημά σας. Η κβαντική πληροφορία σε τι διαφέρει από την κλασική πληροφορία που επεξεργάζεται αυτή τη στιγμή ο υπολογιστής σας, κύριε Σαββίδη.
2: Ναι.
3: Αυτή τη στιγμή ο υπολογιστής σας δουλεύει πάρα πολύ έντονα και επεξεργάζεται bits, κλασικά bits. Σε τι θα διαφέρει ένας κβαντικός υπολογιστής ο οποίος επενδύει πάνω στη διεμπλοκή. Η απάντηση είναι όλες οι διαφορές απορρέουν από τη διεμπλοκή και μόνο. Και όλες αυτές απεδείχθησαν ως μαθηματικά θεωρήματα και μετά πιστοποιήθηκαν πειραματικά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, κύριε Σαββίδη. Είναι όπως ακριβώς έγινε όταν ανακαλύφθηκε ο Ποσειδώνας από τους μαθηματικούς μελετώντας αρμαλίες στην κίνηση του ουρανού. Είναι μαθηματικά θεωρήματα. Προηγήθηκαν οι μαθηματικές προβλέψεις και μετά έγινε η πειραματική επιβεβαίωση. Θα αναφέρω μερικά από αυτά τα οποία είναι τα πιο, ας μου επιτρέψετε τη φράση, σουρεαλιστικά. Το πρώτο, η πρώτη ομάδα θεωρημάτων αφορά την κάθαρση μειγμάτων μέσω διεμπλοκής με διευρεμένες καταστάσεις. Δηλαδή, αν θες να επεξεργαστείς ένα μείγμα καταστάσεων, δεν ξέρεις ακριβώς με ποιο διάνυσμα δουλεύεις, αλλά έχεις μία πιθανότητα να δουλεύεις με το διάνυσμα α, μία άλλη πιθανότητα με το διάνυσμα β κλπ. Μπορείς να κάνεις σύζευξη του συστήματος με ένα καθαρτήριο λουτρό, να δημιουργήσεις διεμπλοκή, να προσδιορίσεις την κατάσταση διεμπλοκής, να κάνεις την επεξεργασία εκεί και να επανέλθεις ανανεωμένος και βελτιωμένος στον αρχικό χώρο, στο αρχικό σύστημα. Αυτό ήταν ένα θεώρημα αρκετά δύσκολο, το οποίο αποδείχθηκε σταδιακά από διάφορους, έχει διάφορα ονόματα και ποιητικά τώρα στα τελευταία βιβλία λένε ότι κάνουμε κάθαρση των μειγμάτων και των διάβλων επικοινωνίας στην εκκλησία του διευρυμένου χώρου Χίλμπερτ. Έχει αποκτήσει μια ποιητική έκφραση, αλλά η όρη κάθαρση, καθαρτήριο και διεύρυνση είναι μαθηματική όρη πλέον. Η δεύτερη ομάδα θεωρήματος αφορά τη δυνατότητα να μειωθεί η πολυπλοκότητα επεξεργασίας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξει νομοθεσία των ΗΠΑ, γιατί με κβαντικούς υπολογιστές μπορεί να σπάσεις κλασικούς αλγορίθμους κρυπτογραφίας. Η τρίτη ομάδα θεωρημάτων αφορά την επικοινωνία. Το πρώτο, το οποίο είναι εντελώς διαφορετικό από την κλασική πληροφορία, είναι το θεώρημα ότι δεν μπορείς να κλωνοποιήσεις την κυβαντική πληροφορία. Ενώ, ας πούμε, μπορείτε να μου στείλετε με ένα φλασάκι, κύριε Σαββίδη, μία συζήτηση που έγινε πριν από ένα μήνα. Αν το έχετε κωδικοποιήσει σε κυβαντική πληροφορία, δεν μπορείτε να μου το στείλετε, θα το χάσετε. Δηλαδή, δεν αντιγράφεται, δεν γίνεται κλωνοποίηση της κυβαντικής πληροφορίας. Γιατί αυτό είναι μαθηματικό θεώρημα που απορρέει από τα αξιώματα της κβαντομηχανικής, ό,τι ανέφερα πριν. Το γιατί δεν το ξέρω. Είναι έτσι όπως είναι και έχει πιστοποιηθεί έτσι όπως είναι. Γι' αυτό, κύριε Σαββίδη, ο Σορ που έφτιαξε τον πρώτο κβαντικό αλγόριθμο στο MIT, αυτή τη στιγμή εργάζεται σε κβαντικό χρήμα. Δηλαδή το χαρτονόμισμα των 100 ευρώ μπορεί να το αντιγράψεις. Αν έχεις τη μήτρα. Αν το 100 ευρώ το κωδικοποιήσεις σε ένα qubit, δεν αντιγράφεται. Αυτά ακριβώς συζητώνται αυτή τη στιγμή, όχι θεωρητικά, πρακτικά. Το δεύτερο θεώρημα είναι ότι δεν μπορείς να διαγράψεις τα qubits. Ενώ τώρα κάνεις ένα delete και πετάς ένα αρχείο χαλασμένο. Εάν το αρχείο ήταν σε qubit, δεν μπορείς να το διαγράψεις. Δεν θες να το βλέψεις, θα το μεταφέρεις σε άλλο σύστημα. Θα κάνεις σύζευξη με άλλο σύστημα και θα το στείλεις εκεί. Δεν χάνεται το qubit. Δεν διαγράφεται το qubit. Ούτε αντιγράφεται, ούτε διαγράφεται. Δεν είμαστε εθισμένοι με τέτοια πραγματικότητα, κύριε Σαββίδη.
2: Και αυτή είναι η πραγματικότητα των κυβερνητικών υπολογιστών.
3: Η αναπόδραστη πραγματικότητα.
2: Είναι σε εξέλιξη αυτοί οι υπολογιστές.
3: Φυσικά. Μπείτε τώρα στην IBM να δουλέψετε.
2: Έχει κυβερνητικούς υπολογιστές υπάρχουν.
3: Βεβαίως, και λειτουργούν μια χαρά.
2: Εχθές έβλεπα την εκπομπή που είχαμε κάνει τότε το 2, λόγω εκείνου του συνεδρίου στους Δελφούς, και θυμάμαι στους Δελφούς λέγανε ότι οι κβαντικοί υπολογιστές θα είναι σε λειτουργία, θα είναι στην αγορά μετά από 20 χρόνια. Τα 20 χρόνια έχουν συμπληρώσει.
3: Και έχουν μπει στην αγορά και πουλούνται και υπάρχουν εταιρείες που τους πουλάνε. Και υπάρχουν τράπεζες στην Ελβετία που τους έχουν αγοράσει και τους αξιοποιούν.
2: Και λειτουργούν διαφορετικά από τη δική μας.
3: Τελείως διαφορετικά, βεβαίως. Αλλά έχουν interface, έχουν δηλαδή ένα ενδιάμεσο για να παίρνουν και να δίνουν την κλασική πληροφορία. Η επεξεργασία γίνεται εκβατικά όμως, βεβαίως.
2: Μάλιστα.
3: Πάνω σε αυτό, κύριε Σαββίδη, αν μου επιτρέψετε να κάνω μια μικρή παρένθεση. Ο υπολογιστής, ο κλασικός που δουλεύετε εσείς, όταν τον φορτώσεις με μια σειρά από bits, με μια ακολουθία 0-1 δηλαδή, αυτή και μόνο αυτή μπορεί να επεξεργαστεί. Αν είχατε ένα κβαντικό υπολογιστή, μπορούσατε να βάλετε όλες τις ακολουθίες 0-1 που μπορείτε να φανταστείτε και να δουλεύουν ταυτόχρονα και παράλληλα. Ως προς την καταχώρηση δηλαδή και την επεξεργασία, έχω αυτό το τεράστιο πλεονέκτημα. Δηλαδή ο κβαντικός υπολογιστής μόνο ως προς την καταχώρηση και τη συμβατική επεξεργασία ισοδυναμεί με, αν έχω δηλαδή νη θέσεις, έχω μια ακολουθία δηλαδή από νη μαυρό άσπρες χάντρες, να κουμπολώει με νη μαυρό άσπρες χάντρες, το νη μπορεί να είναι 1 εκατομμύριο, 1 δισεκατομμύριο. Έχω 2 εις την νη διαφορετικές τέτοιες ακολουθίες. Μεγάλο νούμερο. Ο κλασικός υπολογιστής μία και μόνο μία μπορεί να επεξεργαστεί κάθε φορά. Ο κβαντικός μπορεί όλες παράλληλα να τις βάλει.
2: Μάλιστα.
3: Διότι δεν κωδικοποιούνται με τον ίδιο τρόπο. Αν θέλω δηλαδή να προσωμιώσω τον κλασικό υπολογιστή ως προς αυτό και μόνο ως προς αυτό, θα πρέπει να έχω 2 εις την νη κλασικούς υπολογιστές ανεξάρτητους. Και αυτό δεν είναι το πιο σημαντικό. Είναι το πιο απλό από τα πλεονεκτήματα. Προχωρώ λοιπόν στο επόμενο θεώρημα, κύριε Σεβίδη. Το θεώρημα αυτό λέει ότι δεν μπορείς να πάρεις πληροφορία, κβαντική πληροφορία, αν δεν ταράξεις το σύστημα. Αν δεν πειράξεις το σύστημα, δεν παίρνεις πληροφορία. Δηλαδή αυτό που παρατήρησε ο Χάιζενμπεργκ το 1927 με την τροχιά του ηλεκτρονίου και το φωτόνιο, ισχύει και ανάποδα. Αν θες να πληροφορηθείς για την κατάσταση του συστήματος, πρέπει να το ταράξεις. Σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει. Τι σημαίνει αυτό, κύριε Σαββίδη? Σημαίνει ότι εάν εμείς οι δύο επικοινωνούμε με ένα κβαντικό διάβλο και θέλει κάποιος να υποκλέψει τη συνομιλία μας, πρέπει να διαταράξει τον διάβλο. Εάν τον διαταράξει, θα τον πάρουμε είδηση. Αυτό δεν γίνεται στους κλασικούς διάβλους. Μπορεί κάποιος να υποκλέψει τη συνομιλία μας χωρίς να τον πάρουμε είδηση. Καλό, ε!
0: Λοιπόν, δεν ξέρω, ο Άγγελος είναι στη γραμμή.
1: Ναι, Άγγελε, λοιπόν,
0: πριν δεν τον μου θύμισε αυτό το τελευταίο που είπε. Πολύ σημαντικά αυτά που είπε ο κύριος Αντωνίου.
1: Προσθέτω ένα σκεπτικό. Και ελπίζω να άκουγε ένας καθηγητής φυσικής. Ο κόσμος, είμαι σίγουρος ότι μπορεί να κλείσει και το ραδιόφωνο. Θα το λέω. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο.
0: Όχι, το βάλαμε, να σου πω, γιατί πήραμε και από την, και από την άλλη ώρα, κάνα 5 λεπτά πάρουμε, γιατί θα πρέπει να πληροφορηθεί ο κόσμος για να καταλαβαίνουμε και τι λένε αυτά που μας έρχονται ως πληροφορία. Δηλαδή λέει ο άλλος κβαντική ιατρική. Σου λέει τώρα ο Κυρτάκης από το Καλούσα, ας πούμε, κβαντική. Καλά, μπορεί να την πει κιόλας. Κβαντική, τι μπορεί να είναι κβαντική? Ωραία, αυτή θα μας πάνε. Ωραία, τι είναι αυθεή? Και μας κοροϊδεύει.
1: Δηλαδή προσέξτε, η προπαγάνδα. Σας βομβαρδίζουν. Εγώ όταν τα άκουγα, είδα 30 ανθρώπους να μου λένε κβαντική ιατρική. Τι λένε αυτοί εδώ πέρα όλοι? Και προσπάθησα να μελετήσω κβάντα και κβαντική φυσική, γιατί δεν είναι ένα επίπεδο πτυχίου, δηλαδή πήραμε, τελειώσαμε το lower. Δεν καταλάβανα τίποτα, αλλά ήταν πραγματικά αειδιαστικό επικοινωνιακά να βομβαρδίζουν εκατομμύρια, ελπίζω ότι δεν πρέπει να πούμε.
0: Και δεν ξέρω, Άγγελε, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρεις τι είναι όλα αυτά.
0: Τώρα μου έρχεται στο μυαλό.
1: Για να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα και το γεγονός ότι πλέον δεν ξέρεις τι γίνεται γύρω σου. Και αυτά δεν γίνονται με QR. Και εκεί ο επιστήμονας μας έκανε, παρότι έχω βασική και ουσιώδη άγνοια για τα κβάντα, να καταλάβουμε...
0: Κανείς, ο Νίκο, ξέρεις, ο γιατράκος ξέρει για τα κβάντα.
1: Ναι, ναι.
0: Ξέρεις, λίγα πράγματα. Δηλαδή, τι είναι. Μαρία, ξέρεις για τα κβάντα. Πολύ λίγα. Τα άκουσες από τους γιατρούς. Τώρα με το Μαζονάκι. Κβαντική ιατρική.
1: Ναι, ναι, και κάθεσαι στον καναπέ.
0: Κβαντική, λες, Νίκο, φυσική. Λοιπόν,
1: λόγος ήταν να καταλάβετε ότι σας βομβαρδίζουν με πυκνές.
0: Εγώ καταλαβαίνω ότι κβαντικό υπολογιστή, Άγγελε, πρέπει να έχουν τα F-35.
1: Ναι,
0: διότι λοιπόν έχουν ένα στρατηγείο επάνω. Γιατί λένε όλοι F-35, δεν μπήκε κανένα στον κόπο να δει.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτά τα F-35, παιδί, τι έχουν επάνω. Έχει ένα στρατηγείο επάνω υπολογιστών που επεξεργάζεται χιλιάδες.
1: Πάμε αυτό... εκεί τώρα.
0: Όχι, λέω, τι λοιπόν, δεν πάμε εκεί. Αυτά είπε ότι πρέπει να φτιάχνουν ένα πλαίσιο.
1: Ναι.
0: Αυτό το πλαίσιο φτιάχνουν και κινούνται,
1: ναι, ναι,
0: και θησαυρίζουν.
1: Όταν λοιπόν μας λέει ο Υπουργός Υγείας ότι θα σκανάρουμε τα ιατρία και εμείς αντιλαμβανόμαστε οι μη γνώστες του θέματος, γιατί πρέπει να έχεις πάρει μεταπτυχιακά για να καταλάβεις, ότι είναι ένα κενό ρητορικό σύστημα ειδήσεων απλά για να σου σκοτήσουν, συγγνώμη, τον εγκέφαλο, μάλλον να στον συσκοτήσουν,
0: μες,
1: να στον σκοτεινιάσουν.
0: Λοιπόν,
1: διαβάζετε και λίγο και να αρνείστε. Τι πράγμα, όταν ο άλλος προσπαθεί να σας το παίξει επιστήμονα, δεν εννοώ τον επιστήμονα που μίλαγε προς Θεού και συγγνώμη.
0: Άκου, τώρα εμείς συζητάμε για αυτά και ο άλλος λέει φέτα ψητή στο ταψί με ντομάτα και πράσινη
1: Κύριε
0: πιπεριά.
1: Λοιπόν,
0: γιατί πράσινη, παιδιά, ρε παιδιά, κόκκινη πιπεριά, γιατί πράσινη.
1: Ναι, δεν έχει λοιπόν νόημα να σας βομβαρδίζουν με κβάντα και κβαντική φυσική, ιατρική, ναι, δηλαδή.
0: Δεν ξέρω, αλλά... Άγγελε, δεν ξέρω. Πάντως όλα αυτά, AI, κβάντα, κβαντική μηχανική, κβαντική φυσική, κβαντική ιατρική. Και όλα αυτά έρχονται, ναι, ως ονούπο.
1: Ναι, λοιπόν, ναι, αλλά άμα δεν τα ξέρεις και σε βομβαρδίζουν,
0: αυτό προσπαθούμε και εμείς να τα μάθουμε.
1: Κάποιος διαπράττει κακό εκείνη την ώρα για να σε ζαλίσει.
0: Άγγελε, εγώ να σου ευχηθώ καλό απόγευμα.
1: Τώρα και με τα κβάντα, κάτσε να βγάλω μάκρη.
0: Για ρώτα κάτω το βυθό εκεί, τα ψάρια έχουν ιδέα τι είναι η κβαντική.
1: Τα ψάρια έχουν τα δικά τους κβάντα, θα μας τα πούν άλλοι.
0: Μην το γελάς αυτό. Έχουμε δει ντοκιμαντέρες που έχουν ραδιοκύματα κτλ. Να τα μπερδέψουμε κιόλας.
1: Ναι,
0: Άγγελε,
1: ναι,
0: καλό απόγευμα, θα τα πούμε αύριο. Θα τα πούμε αύριο.
1: Yeah.
0: Λοιπόν, πάμε εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε σε τραγούδι και αμέσως μετά δημοτικό τραγούδι. Να με βοηθήσει ο Νίκος ο γιατράκος. Σε τι πάμε τώρα, σε δημοτικό τραγούδι? Έλα, μετά από αυτά που ακούσαμε, ειλικρινά σας λέω, πάει ένα δημοτικό τραγούδι από το αρχείο του σταθμού μας. Γεια σας.
4: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
5: Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Πατρών. Ακούτε δημοτικούς χορούς και τραγούδια από το συγκρότημα του Ανδρέα Ντρόλα. Λαμβάνουν μέρος Ανδρέας Ντρόλας κλαρίνο, Περικλής Τούρλας βιολί, Γιάννης Λαμπρόπουλος λαούτο και τραγούδι ο Άγγελος Βέρας. Ο Άγγελος Βέρας αρχίζει το πρόγραμμά του με το τσάμικο «Καλώς την ετυλιγερή».

Ακούσατε δημοτικούς χορούς και τραγούδια από το συγκρότημα του Αντρέα Ντρόλα. Έλαβαν μέρος ο Αντρέας Ντρόλας κλαρίνου, ο Περικλής Τούρλας βιολί, ο Γιάννης Λαμπρόπουλος λαούτου και τραγούδησε ο Άγγελος Βέρας.

τραγούδια και χορή του τόπου μας με το μωραϊτικό συγκρότημα του Χρήστου Πανούτσου. Τραγουδά ο Χρήστος Πανούτσος και η Μαρία Φάκου. Παίζουν κλαρίνο ο Ανδρέας Δρόλας, βιολί ο Περικλής Τούρλας, λαούτο ο Γιάννης Λαμπρόπουλος και σαντούρι ο Θάνος Τούρλας. Η Μαρία Φάκου θα ανοίξει το πρόγραμμα με το τσάμικο «Πέταξη Περδικούλα μου».

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.

2 λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. 2 λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στο Θέατρο 104 επιστρέφει για δεύτερη χρονιά το έργο της Φόφης Τρέζου «Ο Αρχιτέκτον» σε σκηνοθεσία Ζωής Ξανθοπούλου. Μία παράσταση που αναμετριέται με τις ανθρώπινες σχέσεις, τις προσωπικές επιλογές και όσα οικοδομούμε ή γκρεμίζουμε μέσα στη ζωή μας. Η αρχιτεκτονική λειτουργεί ως μια ισχυρή μεταφορά για τα θεμέλια πάνω στα οποία στηρίζουμε την ύπαρξή μας, αλλά και για τις ρογμές που συχνά προσπαθούμε να κρύψουμε. Ένα έργο που θέτει το ερώτημα, μπορούμε άραγε να σχεδιάσουμε τη ζωή μας ή είμαστε αναγκασμένοι να κατοικήσουμε μέσα στις συνέπειες των αποφάσεών μας. Στο βιβλιοπωλείο του Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης στη Θεσσαλονίκη παρουσιάζεται η ομαδική έκθεση «Ονειροφάγος». Έργα διαφορετικών δημιουργών συναντώνται σε ένα κοινό τόπο. Το πραγματικό συνομιλεί με το φανταστικό και το οικείο αποκτά προσδόκητες και συχνά ενιγματικές διαστάσεις. Μία έκθεση που επιχειρεί να φωτίσει εκείνη την εύθραυστη περιοχή ανάμεσα στον ύπνο και στην εγρήγορση, όπου η φαντασία μεταμορφώνει όσα γνωρίζουμε και αποκαλύπτει όσα κρύβουμε βαθύτερα μέσα μας. Και στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης, το Άνω Πόλης World Music Festival 2026 παρουσιάζει 13 συναυλίες, μετατρέποντας τη γειτονιά σε μια ανοιχτή μουσική σκηνή. Μουσικές παραδόσεις, σύγχρονοι ήχοι και καλλιτέχνες με διαφορετικές καταβολές συναντώνται στα σοκάκια και στα ιδιαίτερα τοπόσημα μίας από τις πιο ιστορικές περιοχές της πόλης. Οι ήχοι ταξιδεύουν πέρα από σύνορα και μουσικά είδη, δημιουργώντας απρόσμενους διαλόγους ανάμεσα στους πολιτισμούς. Μία γιορτή που μας θυμίζει πως η μουσική είναι μία κοινή γλώσσα, ικανή να ενώνει ανθρώπους, εποχές και τόπους. Αυτά ήταν τα 2 λεπτά τέχνης, μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια, Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη, ήχος Στέλιος Εφεντάκης.

Ακούτε Τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο trito.gr. Ακούτε Τρίτο.

Μουσική μικρού μήκους. Μινιατούρες. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή. Στην Ευρώπη του 19ου αιώνα, σε σαλόνια αριστοκρατικών σπιτιών, τον μπουρζουά, με το πιάνο σε κεντρική θέση στο δωμάτιο υποδοχής, επαγγελματίες βιρτουόζοι μουσικοσυνθέτες εντυπωσιάζουν, συγκινούν με το ταλέντο τους και παρουσιάζουν τις νέες τους συνθέσεις. Αλλά και ερασιτέχνες μουσικοί, οικοί και παρευρισκόμενοι, προσφέρουν χαλαρή διασκέδαση στους εκλεκτούς καλεσμένους. Οι συνθέτες τους γράφουν μουσική μικρής διάρκειας, προσιτές συνθέσεις στην εκτέλεση με ευχάριστες μελωδίες που δίνουν κομψά και ταιριαστά τις απλές στιγμές απόλαυσης, όταν ίσως οι συζητήσεις ακόμα μιλούν για τα απλά και καθημερινά. Ορισμένοι κριτικοί, θεωρητικοί και συνθέτες θα τους δώσουν όνομα, θα τις ξεχωρίσουν από τις σε εισαγωγικά σοβαρές συνθέσεις. Αμφισβητούν το μουσικό περιεχόμενό τους. Όπως και να έχει, σε σαλόν, σε σαλόνια, γράφονται σελίδες της νέας εποχής στη μουσική δημιουργία και της ιστορίας της. Στη Μαδρίτη του 1880, η πόλη είναι διχασμένη ανάμεσα σε δύο μουσικά σύμπαντα. Στα πολυτελή σαλόνια της υψηλής κοινωνίας ακούγονται μελωδίες στο πιάνο, μουσική του σαλονιού. Ακριβώς κάτω από τα παράθυρα των αριστοκρατικών σπιτιών, στους δρόμους και στα λαϊκά καφέ, ηχούν οι ήχοι του φλαμένκο, των χορών και των τραγουδιών των κωμικών Θαρθουέλας. Ανάμεσα στους δύο κόσμους ζει και ο ανήσυχος, φρεσκοπαντρεμένος, 27χρονος Ισαάκ Αλμπενίθ. Το παιδί θαύμα που εκπλήσει με τις δεξιότητές του στο πιάνο ήδη από 4 ετών, που πριν γίνει καλά-καλά 10 χρονών προσπάθησε δύο φορές να το σκάσει από το σπίτι, να κρυφτεί σε πλοία που πήγαιναν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού ωκεανού. Φαίνεται πως ακόμα και τώρα λαχταρά την άγρια, ανεπεξέργαστη ενέργεια του δρόμου, αλλά πρέπει κάπως να πληρώσει το ενίκιο του. Δίνει μαθήματα μουσικής, όμως τα χρήματα δεν αρκούν. Αυτή τη χρονιά, το 1884, φορά το καλό του κουστούμι και κάθεται στο πιάνο των αριστοκρατικών σαλονιών της Μαδρίτης, της Βαρκελόνης, περιοδεύει και παίζει μουσική σε αντίστοιχα σαλόνια της Γαλλίας. Και για τις εμφανίσεις του αυτές, έναν κομψό συμβιβασμό συνθέτει και παίζει έναν αργό τελετουργικό χορό της αναγεννησιακής αυλής με το δικό του παιχνιδιάρικο απρόβλεπτο πνεύμα. Γιατί είχε από περάσματα και στολίδια της κιθάρας της μουσικής του δρόμου, γίνονται νότες σύνθεσης για πιάνο που θα παιχθεί στο σαλόνι. Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, αυτή είναι η Παβάνα Καπρίτσο, όπους 12, του Ισαάκ Αλμπενίθ.

Ακούσαμε τη σύνθεση Παβάνα Καπρίτσο όπως 12 του Ισαάκ Αλμπενίθ στην ερμηνεία της Αλήθεια Ντελαρόκα. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.

0: άλλος πλανήτης, άλλη αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε τρίτο πρόγραμμα, είναι εκπομπή άλλος πλανήτης, άλλη αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 7. Θέματα με επαφή με την επικαιρότητα, άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο έντονη. Σήμερα νομίζω πολύ έντονη και με την σύγχρονη επικαιρότητα αλλά και με την διαχρονική επικαιρότητα. Έχουμε θέματα από το χώρο των εικαστικών και το χώρο του κινηματογράφου. Τον ήχο επιμελεί τον Νίκο Σαββοργινάκης. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος, τον ακούτε. Σε ό,τι αφορά στο τι μουσική θα ακούσουμε σήμερα, θα ακούσουμε Μπετόβεν με αφορμή τον καλεσμένο που έχω στο στούντιο. Ή μάλλον την μεγάλη προσωπικότητα από τον εικαστικό χώρο, η οποία αποτελεί αντικείμενο της συζήτησης που θα κάνουμε με τον καλεσμένο στο στούντιο. Στο επίκεντρο της σημερινής εκπομπής, οι οποίοι ζουν, κυρίες και κύριοι, μία από τις σημαντικότερες μορφές της εικαστικής τέχνης στην Ελλάδα για το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα και για την αρχή του 21ου, μία γυναίκα η οποία ουσιαστικά είναι ίσως η σημαντικότερη εκπρόσωπος της γεωμετρικής τέχνης στην Ελλάδα, με εξαιρετικά έργα, πραγματικά εξαιρετική αίσθηση χρώματος, εξαιρετική αίσθηση χώρου, με μεγάλη ποικιλία στα έργα της. Και η αφορμή που οι όποιοι ζουν είναι στο επίκεντρο είναι η μεγάλη αναδρομική της έκθεση που γίνεται αυτή την περίοδο στην Αθήνα, στη βιβλιοθήκη της Ένωσης Συντακτών, στην Οδό Ακαδημίας. Και μαζί μας στο στούντιο είναι ο γιος της και θεματοφύλακας του έργου της, ο κύριος Πέτρος Ζούνης, ο οποίος είναι μέλος του διδακτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Αθηνών στον τομέα της πολιτιστικής πολιτικής. Κάπως έτσι δεν είναι, το είπα σωστά?
1: Ναι, ναι, σωστά. Ωραία. Πολιτιστική διαχείριση, πολιτιστική πολιτική.
0: Ναι. Θα τα πούμε και αυτά στη συνέχεια, ναι, ναι. Αν προλάβουμε.
1: Βεβαίως.
0: Αλλά να πούμε μια κουβέντα πρώτα-πρώτα για το... τι είναι αυτή η έκθεση της Οπιζούνη, τι περιλαμβάνει, γιατί η βιβλιοθήκη της Ένωσης Συντακτών δεν είναι ένας απεριόριστος χώρος. Ένα κομμάτι των έργων της σίγουρα έχει βρεθεί εκεί. Σας ακούμε.
1: Ναι. Ωραία, καταρχήν να ευχαριστήσω για την πρόσκληση πάρα πολύ.
0: Δική
1: και χαίρομαι που ξανασυναντιόμαστε μετά από καιρό.
0: Μετά από, που ήταν αφορμή μια άλλη έκθεση.
1: Το 2019 μια άλλη έκθεση στο Πανεπιστήμιο Αθηνών που πάλι είχε ένα... Ο Πιζούνης πρώτο πρόσωπο στο Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και θυμάμαι τον εξαιρετικό συντονισμό σας στην ημερίδα που ήταν προς τιμήν της.
0: Να είστε καλά, αλλά το θέμα μας δεν είμαι εγώ, είναι ο Πιζούνη.
1: Το ξέρω, το ξέρω. Διοργανώνεται μία έκθεση στο Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΥΕΑ στη Βιβλιοθήκη Δημήτρης Γιώτα Πουρνάρας με τίτλο «Ο Πιζούνη, η τέχνη είναι η ίδια η ζωή». Ιστορία στο τετράγωνο, ανοιχτά βιβλία. Αυτός είναι ο τίτλος της έκθεσης. Επιχειρείται σε αυτό το χώρο να παρουσιαστούν, όπως είπατε, ναι, δεν μπορεί να παρουσιαστεί ένα πολύ μεγάλο σύνολο σε έργο, όπως λέει και στο δελτίο τύπου, αλλά και στον κατάλογο και η πρόεδρος της ΕΣΥΑ, η κυρία Αντωνιάδου, παρουσιάζεται ένα μικρό μέρος ενός μεγάλου έργου. Και συγκεκριμένα νομίζω είναι αυτό και ένα δυνατό σημείο που αξίζει να το πούμε, παρουσιάζονται 19 έργα και προσωπικά αντικείμενα της εικαστικού. Τα περισσότερα έργα είναι έργα που ανήκουν στη σειρά Ιστορίες στο τετράγωνο και ανοιχτά βιβλία
0: και τα περισσότερα στην πορεία. Όμως θα ακούσουμε αμέσως τώρα ένα κομμάτι το οποίο, από ό,τι μου είπε ο κύριος Πέτρος Ζούνης, άκουγε η Όπη Ζούνη κατά καιρούς όταν δημιουργούσε τα έργα της.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι ο ύμνος στη χαρά από την Ενάτη του Μπετόβεν. Διάλεξα για να την ακούσουμε υπό την διεύθυνση του Βίλελμ Φουρτβέγγλερ, ενός πολύ μεγάλου Γερμανού διευθυντή ορχήστρας, ο οποίος θεωρείται από τους κορυφαίους στην ερμηνεία των έργων του Μπετόβεν, μια παλιά ηχογράφηση, αφού ο Φουρτ Βέγκλερ έφυγε από τη ζωή στη δεκαετία του 50 με την Φιλαρμονική του Βερολίνου.

0: Είναι απορία άξιων πώς μπορεί κανείς να δημιουργήσει όταν ακούει κάτι τέτοιο. Γιατί εμένα, τουλάχιστον όταν ακούω αυτό το, κάποια συμφωνία του Μπετόβεν, μου είναι μάλλον αδύνατο να συγκεντρωθώ σε αυτό που κάνω, μένω στη μουσική περισσότερο. Πάντως η Όπιζουν το κατάφερνε. Εσείς την είχατε ακούσει κάποια στιγμή την ώρα, ας πούμε, που ήσασταν στο σπίτι, την ακούγατε να...
1: Ναι, ορισμένες φορές άκουγε και... Κοιτάξτε, θαύμαζε και κάποιους καλλιτέχνες όπως τον Μπετόβεν για το, τη δύναμη, το ψυχικό σθένος και το κουράγιο του.
0: Ναι, τα έχει αυτά.
1: Ναι, ναι. Και γενικά τα παραδείγματα των καλλιτεχνών που έφερνε και συζητούσε, όπως ήταν ο Βαν Γκόγκ, Μοντριάν, ο Μαγκρίτ, έφερνε ανθρώπους που είχαν κουράγιο, προσπαθούσαν... ήταν κάτι που ήταν μέσα και στη δική της ψυχοσύνθεση και στη δική της αντίληψη. Mm-hmm. Γιατί αν θέλετε να πω ότι ορισμένες φορές ο κόσμος και γενικά η κριτική για τους δημιουργούς και τους καλλιτέχνες παίρνει κάποιες πτυχές και ορισμένες φορές δεν αναδεικνύει τις πτυχές που πραγματικά γιατί οι καλλιτέχνες δημιουργούν. Δεν είναι μόνο καταφύγιο για αυτούς η τέχνη, είναι ορισμένες φορές και τρόπος έκφρασης, στάση ζωής, δυνατότητα να υπερνικήσεις προβλήματα και πάντοτε με ένα διδακτικό τρόπο.
0: Mm-hmm. Η Όπι Ζούνη κουβαλούσε στο σπίτι της την δημιουργία, την καλλιτεχνική της φύση, την καλλιτεχνική της υπόσταση.
1: Βέβαια, βέβαια. Είναι μέρος του... ήταν μέρος της ζωής. Δηλαδή δεν απομόνωνε την τέχνη από την ζωή της, ούτε και την τέχνη για τη ζωή της.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν κοινωνικός άνθρωπος με ευαισθησίες, με στάση και να σας πω κάτι, αυτό μαρτυρούν και μέσα στην έκθεση, δεν πρόλαβα να πω, και υπάρχουν 18 επιστολές, διάφορα πράγματα, επιστολές που μπορεί να τις στέλναν και κάποιοι άνθρωποι για να την ευχαριστήσουν, παράδειγμα από ένα σύλλογο Παναγία Δαναξά από το Γαλαξίδι, γιατί τους χάρισε κάποιο χαρακτικό. Και αυτό ήταν πολλές φορές άνθρωποι τους χάρισε για να τους βοηθήσει, για κάποια λαχιοφόρο, για να μαζέψουν χρήματα. Και ήταν μέσα στη φύση αυτό. Δηλαδή πάρα πολλούς ανθρώπους θυμάμαι που ερχόντουσαν και απλόχερα θα έδινε ένα χαρακτικό, ένα έργο και σε πάρα πολλούς φορείς. Όχι σκοπό την προβολή, σκοπό να, η τέχνη να είναι κοινωνός, συμμέτοχος και ενώ κάποιος πει τώρα γιατί σε αυτήν την έκθεση βάζεται ενός συλλόγου, αντίστοιχα υπάρχει τα παιδιακά χωριά SOS που είχε δημιουργήσει μαζί με τη Λιβάης κάποια έργα και άλλοι καλλιτέχνες, αυτές τις επιστολές θα τις φιλούσε μαζί με άλλες επιστολές. Mm-hmm. Και δείχνει, εντάξει, και άλλοι καλλιτέχνες σίγουρα δεν είχε στεγανά, είναι ξέρετε, ένας τρόπος προσπαθεί και αυτή η έκθεση να δείξει ποιος είναι ο δημιουργός με βάση τα δικά του στοιχεία, τα δικά του αντικείμενα, τη δική του παρουσία. Γιατί λογικά για τους δημιουργούς, τους καλλιτέχνες, έχουμε μια δικιά μας άποψη που ορισμένες φορές μπορεί να... τα πράγματα και η ζωή του να δείχνουν μια άλλη πτυχή. Τώρα, ας πούμε... πρόσφατα με τον που πέθανε ο τραγουδιστής ο Μαζονάκης, ανακαλύπτονται πράγματα για τη φιλάνθρωπη δράση του, για τη στάση του, και εντελώς διαφορετική μπορεί να ήταν η άποψη όταν ο άνθρωπος ο ίδιος ήταν στην ενεργό δράση. Επομένως, το τρόπος που θα ερμηνεύουμε τους δημιουργούς, ορισμένες φορές, δηλαδή εύκολα κρίνουμε τους καλλιτέχνες, από κάποια πράγματα, ενώ υπάρχουν και κάποια άλλα πράγματα που οι ίδιοι για κάποιους λόγους δεν θέλουν να αποκαλύπτουν, γιατί θέλουν να έχουν και κάποια διακριτικότητα στη ζωή τους, κάποια σεμνότητα, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Αυτή είναι μία άποψή μου. Mm-hmm. Πιστεύω αυτό προσπαθούμε και στην έκθεση να αναδείξουμε.
0: Μόνο αυτό ήταν μία εισαγωγή. στην έκθεση της Όπη Ζούνη, στην μεγάλη αναδρομική έκθεση της που γίνεται στην Ένωση Συντακτών, στη βιβλιοθήκη της Ένωσης Συντακτών, στην ΟΔΟ Ακαδημία, και Βουκουρεστίου. Και σε αυτό το σημείο θα περάσουμε σε κάτι άλλο μουσικά. Μπετόβεν πάλι, αλλά πλέον είναι το σημείο συνάντησης του Μπετόβεν με τον Μότσαρτ. Ο Μπετόβεν κάποια στιγμή ασχολήθηκε με τον μαγικό αυλό του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ και διάλεξε δύο από τα θέματα του για να φτιάξει παραλλαγές. Ακούμε λοιπόν τα θέματα αυτά, όσα προλάβουμε θα ακούσουμε σήμερα, από ένα θρυλικό ντουέτο για την μουσική. Στο τσέλο είναι η Jacqueline Dupré και στο πιάνο ο Daniel Barenboim.

0: Λοιπόν, το θέμα μας είναι τώρα, κυρίες και κύριοι, διαφορετικό. Αφήνουμε λίγο το θέμα της Οπιζούνη και της μεγάλης εκθεσής της στην Ένωση Συντακτών και περνάμε σε ένα πολύ μεγάλο κινηματογραφικό γεγονός. Στις νύχτες πρεμιέρας, οι οποίες ξεκινούν μεθαύριο, με ένα πρόγραμμα που είναι πάντα πολύ πολύ πολύ ενδιαφέρον. Και μαζί μας τηλεφωνικά, για να μας πει περισσότερα, είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ αυτού, που θα μας πει περισσότερα, ο κύριος Λουκάς Κατσίκας. Καλησπέρα σας, κύριε Κατσίκα.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Γεραράκο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Είναι το κλασικό μας ραντεβού αυτή την περίοδο, κύριε Κατσίκα.
1: Ακριβώς, και πάντοτε ευχάριστο, πρέπει να σας πω.
0: Κι εγώ επίσης. Και για μένα είναι πάρα πολύ ευχάριστο να μιλάω για κινηματογράφο μαζί σας. Λοιπόν, σας ακούω.
1: Λοιπόν, νύχτες πρεμιέρας, 32η χρονιά. Είχαμε πέρυσι, περάσαμε μια δύσκολη χρονιά πέρυσι, γιατί θα θυμάστε ότι υπήρχαν κάποιες περικοπές αισθητές στη χρηματοδότηση του φεστιβάλ. Φέτος δεν μπορώ να πω ότι επανήλθαμε στα κανονικά μας. Μπορώ να πω όμως ότι με τη βοήθεια κάποιων καλών φίλων, παύλα συνεργατών, μπόρεσε το φεστιβάλ να ευθυμίσει κατά κάποιον τρόπο σε επίπεδο μεγέθους προγράμματος και αφιερωμάτων κάτι από τα παλιά του χρόνια. Ξεκινώ λοιπόν και σας λέω ότι φέτος το φεστιβάλ, πέρα από τις 10 καθιερωμένα τμήματά του, με συγχωρείτε, που είναι το Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα, το Διεθνές Διαγωνιστικό Ντοκιμαντέρ και το τμήμα ταινιών, Διαγωνιστικό Τμήμα Ταινιών Μικρού Μήκους, έχει δύο

0: αφιερώματα. Έχει δύο σπουδαία κατά τη γνώμη μου αφιερώματα. Το ένα είναι ένα αφιέρωμα στην πλήρη φιλμογραφία ενός από τους σημαντικότερους κατά τη γνώμη μου σκηνοθέτες στον κόσμο. Μιλάω για τον Νοτιοκορεάτη Lee Chang-dong, ο οποίος επέστρεψε στο σινεμά μετά από απουσία 8 ετών. Το ελληνικό κοινό θα είναι εξοικειωμένο μαζί του μέσω της ταινίας «Το παιχνίδι με τη φωτιά». Είναι ένας σκηνοθέτης ο οποίος έχει υπογράψει 7 μεγάλου μήκους ταινίες μέχρι στιγμής στην καριέρα του. Είναι πολύ βραβευμένος και αξιοσέβαστος. Είναι πολύ αραιές οι επισκέψεις του, οι σκηνοθετικές. Φανταστείτε ότι, όπως σας είπα και πριν, 8 χρόνια μεσολάβησαν από την προηγούμενη ταινία του στη φωτεινή. Οπότε οι νύχτες πρεμιέρας κάνουν ένα πλήρες αφιέρωμα προβάλλοντας όλες τις ταινίες. Και το μεγάλο δώρο στο κοινό της Αθήνας είναι ότι θα προβληθεί για μία και μοναδική φορά σε μεγάλη αίθουσα και στη χώρα μας η καινούργια ταινία του Lee Chang-dong, που βραβεύτηκε πριν λίγες εβδομάδες με τον Αργυρό Λέοντα του Φεστιβάλ Βενετίας, η ταινία Possible Love. Γιατί θα προβληθεί μία και μοναδική φορά σε αίθουσες? Διότι η ταινία έχει εξασφαλιστεί αποκλειστικά από το Netflix και αναμένεται να κυκλοφορήσει αργότερα μέσα στην σεζόν από την πλατφόρμα. Ωστόσο, θα μπορέσει οι νύχτες πρεμιέρας να μοιραστούν την ταινία με το κοινό, όπως σας είπα, για μία και μοναδική προβολή που δεν θα πρέπει να χάσει κανείς.
1: Δεν είναι κρίμα που αυτή η ταινία δεν θα προβάλλεται σε αίθουσες κινηματογράφου?
0: Είναι πολύ κρίμα, αλλά είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή, κύριε Γιαννάκο, ναι, που να κάνει με τις αποκλειστικότητες.
1: Ίσως πρέπει να την κάνουμε αυτή την κουβέντα κάποια στιγμή. Θα σας φωνάξω στο στούντιο να μιλήσουμε γι' αυτό.
0: Ευχαρίστως. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ πολύ σημαντικό το γεγονός ότι μας παραχώρησε την ταινία το Netflix, δηλαδή γίνεται σε συνεργασία με το Netflix. Ωστόσο, όποιος θέλει να δει την ταινία κανονικά που πρέπει, γιατί είναι μια ταινία που γεννήθηκε για τον κινηματογράφο, όπως όλες άλλωστε, αλλά η συγκεκριμένη ταινία και λόγω διάρκειας και λόγω του τρόπου με τον οποίο κινηματογραφεί ο Lee Chang-dong, απαιτεί την προσήλωση της μεγάλης αίθουσας. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν είναι το ένα αφιέρωμα του φεστιβάλ. Το άλλο αφιέρωμα του φεστιβάλ, που είναι και το μεγάλο του αφιέρωμα για φέτος, είναι το εξής. Ένας σπουδαίος σκηνοθέτης διεθνούς φήμης επέλεξε για εμάς μια σειρά ταινιών τις οποίες θεωρεί πολύ σημαντικές και θα τις μοιραστεί με το κοινό. Ο σκηνοθέτης αυτός είναι ο Γιώργος Λάνθιμος. Είναι πολύ σπάνιες οι φορές κατά τις οποίες τουλάχιστον στο βαθμό που τον έχω αντιληφθεί εγώ έχει κάνει κάτι παρόμοιο. Για μας όμως, σε εμάς όμως θα πω, έκανε τη χάρη και έχει φτιάξει μια λίστα ταινιών οι οποίες είναι και από ένα ευρύ κινηματογραφικό φάσμα και αναπάτεχες επιλογές και θα τις προβάλλουμε στις πιο καλές δυνατές κόπιες που υπάρχουν κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ. Αυτά είναι λοιπόν τα δύο αφιερώματά μας.
1: Ποιες είναι οι ταινίες που έχει επιλέξει ο Λάνθιμος?
0: Οι ταινίες που έχει επιλέξει ο Λάνθιμος είναι το «Φωτιά πυροσβέστες» του Μίλος Φόρμαν, η θρηλυκή «Γουάντα» της Μπάρμπαρα Λόντεν, το «Μάικι και Νίκη» της Ηλέν Μέιν, πρωταγωνιστές του Τζον Κασαβέτη και τον Πίτερ Φόλκ, η τριλογία του Μπιλ Ντάγκλας, αυτό το κομψοτέχνημα του βρετανικού σινεμά, το οποίο δεν είναι μία, είναι τρεις ταινίες επί της ουσίας, εξωτική τριλογία, και θα προβληθούν και οι τρεις ταινίες. Έχει επιλέξει επίσης το «Wendy και Lucy» της Κέλλη Ράιχαρντ, το «Καλώς ήρθατε στο κουκλόσπιτο» του Τοντ Σόλονς, το ντοκιμαντέρ «American Movie» και τον άγνωστο της λίμνης του Αλέν Γεροντή. Ελπίζω να μην ξέχασα κάποια ταινία. Αυτές είναι οι ταινίες. Και θα απλωθούν στη διάρκεια του φεστιβάλ. Θα προβάλλεται μία ταινία κάθε ημέρα σχεδόν. Και όπως σας είπα, όλες οι ταινίες έχουν εξασφαλιστεί σε ψηφιακά αποκατεστημένες κόπιες. Οπότε επίσης σπάνιο προνόμιο για το κοινό των νυχτών πρεμιέρας να παρακολουθήσει τις ταινίες αυτές σε μεγάλο οθόνη. Προχωράμε λοιπόν μετά και σας λέω ότι υπάρχει δύο διεθνή τμήματα τα οποία φιλοξενούν από 10 ταινίες το καθένα. Θα έλεγα να μην χάσουν οι ακροατές σας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μεροληπτό εις βάρος άλλων ταινιών, αλλά στο διεθνές διαγωνιστικό τμήμα φέτος υπάρχει μια ταινία που ονομάζεται Γκραντίβα, είναι το ντεμπούτο και για μένα είναι μια από τις 3-4 καλύτερες ταινίες της χρονιάς. Ομοίως στο διεθνές διαγωνιστικό ντοκιμαντέρ προβάλλεται μια ταινία που ονομάζεται Κάποτε στο Χάρλεμ και επίσης είναι μια από τις πιο σημαντικές ταινίες, όχι μόνο της χρονιάς, γιατί εδώ μιλάμε και για μια ταινία μεγάλης ιστορικής αξίας, αλλά και ένα μνημειώδες φιλμ το οποίο πρέπει οπωσδήποτε το κοινό να παρακολουθήσει. Δεν έχουμε χρόνο φυσικά να αναλύσουμε, να πούμε τι είναι η κάθε ταινία. Είναι αρκετά γνωστές ταινίες όμως και προτρέπω το κοινό, εφόσον βρίσκεται το ορολόγιο πρόγραμμα του φεστιβάλ και έξω, βρίσκονται τα εισιτήρια πλέον στο κοινό, να σπεύσει να αγοράσει εισιτήρια για τις ταινίες. Σε ό,τι αφορά τώρα τις υπόλοιπες εκδηλώσεις του φεστιβάλ θα σας πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο είναι το εξής. Την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, στο μουσικό χώρο συναυλιών Floyd που βρίσκεται στην Πειραιώς, έχουμε κανονίσει μια πολύ ξεχωριστή βραδιά. Εξασφαλίσαμε σε ψηφιακή αποκατάσταση την ταινία Ροζ Νάρκισος. Είναι μια θρυλική avant-garde ταινία του ερωτικού κινηματογράφου, του πολύ ερωτικού κινηματογράφου μάλιστα θα έλεγα, η ταινία είναι αυστηρώς ακατάλληλη, η οποία αποκαταστάθηκε πλήρως και θα προβληθεί στον κινηματογράφο Floyd με την μουσική την οποία θα παίξει ζωντανά του Κωνσταντίνου Β'. Ο Κωνσταντίνος Β' λοιπόν θα συνομιλήσει με τον Ροζ Νάρκισο και αυτή θα είναι η πρώτη του πρωτότυπη δουλειά εδώ και καιρό, η οποία θα συνδέει τη μουσική με τον κινηματογράφο.
1: Συγγνώμη, ο Ροζ Νάρκισος ήταν βουβή η ταινία.
0: Ο Ροζ Νάρκισος είχε το... Ναι, στην πραγματικότητα δεν είχε διαλόγους, είχε μουσική. Γιατί είναι μια ταινία του 1971. Δεν είναι ταινία. Αλλά ήταν, επειδή ανήκει στο λεγόμενο πρωτοποριακό σινεμά, η ηχητική μπάντα της ταινίας ήταν φτιαγμένη μόνο από μουσική και από κάποιους περιφερειακούς ήχους. Mm-hmm. Αυτό. Σας λέω λοιπόν να μην χάσετε με τίποτα την συγκεκριμένη προβολή και πολύ γρήγορα να σας πω κάποιους τίτλους ταινιών που φαντάζομαι ότι αναμένουν οι ακροατές σας, γιατί είναι ταινίες που και έχουν συζητηθεί και έχουν ήδη ξεκινήσει τη τηλεδευτική τους διαδρομή στο εξωτερικό στα φεστιβάλ. Και βέβαια ανήκουν και στο είδος, ανήκουν στην κατηγορία των ταινιών που αποκαλούμε αυτές είναι οι καλύτερες ταινίες της χρονιάς. Εκεί λοιπόν σε αυτό το πρόγραμμα θα συναντήσει κανείς την καινούργια ταινία του Μάρτιν Μακδόνα που λέγεται Wild Horse 9 και η οποία αυτή τη στιγμή συζητιέται πολύ έντονα για την ερμηνεία του Τζον Μάλκοβιτς, μια ερμηνεία που όλοι λένε θα τον φέρει στα Όσκαρ. Ο Μάρτιν Μακδόνα, να θυμίσω ότι είναι ο σκηνοθέτης του οποίου έχουμε δει και έχουμε εκτιμήσει ιδιαίτερος τα πνεύματα του Ενισέρι, το Αποστολή στην Μπρίζ κλπ. Θα δούμε επίσης το Club Kid, την ταινία φαινόμενο του Φεστιβάλ Κανών, τεμπού το σκηνοθετικό του Jordan Festman, το οποίο είναι ένα εντελώς αναπολογητικό queer αλλά και feel good film. Πώς το καταφέρνει αυτά, αυτό είναι και ένα από τα μεγάλα του κατορθώματα, ότι φτιάχνει μια γέφυρα που ενώνει το ανεξάρτητο queer σινεμά με αυτό που έχουμε συνηθίσει να αποκαλούμε mainstream ψυχαγωγικό σινεμά. Από εκεί και πέρα θα μπορέσουν να δουν την καινούργια ταινία της Άντρα Χίλλορ, αυτή της πολύ αγαπημένης μας ηθοποιού και στην Ελλάδα. Κατά τη γνώμη μου είναι η σημαντικότερη ηθοποιός που έχουμε αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Την θυμόμαστε από την Ανατομία Μιας Πτώσης ή πιο πρόσφατα από την Πατρίδα του Παύλη Παυλικόφσκη. Παίζει στην ταινία Rose, που είναι η κινηματογραφική μεταφορά μιας συγκλονιστικής αληθινής ιστορίας. Και η Σάντρα Χίλλορ στην ταινία αυτή παραδίδει ένα ρεσιτάλ ερμηνευτικό το οποίο δεν μπορώ να σας περιγράψω. Να σας πω μοναχά ότι στην ταινία υποδύεται έναν άντρα στρατιώτη.
1: Πάρα πολύ καλό.
0: Ναι. Δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε, κύριε Γιαννάκο, γιατί είναι πάρα πολλές ταινίες και πρεμιέρες.
1: Όχι πάρα πολύ. Θα ήθελα να πούμε και μια κουβέντα όμως για τον Κεν Ράσελ. Δεν μας πείτε τίποτα.
0: Βεβαίως. Πολύ σημαντικό. Ο Κεν Ράσελ και οι δαιμονισμένες του είναι ένα από τα πιο διαβόητα κεφάλαια του σινεμά των τελευταίων 55 ετών, για τον απλούστατο λόγο ότι αυτό το φερόμενο και ως magnum opus του Κεν Ράσελ είχε κυκλοφορήσει τις αίθουσες το 1971 στις Βρετανικές αίθουσες και αμέσως αποσύρθηκε από τη λογοκρισία μετά και τη μνήμη διαφόρων εκκλησιαστικών και θρησκευτικών οργανώσεων οι οποίες έκριναν ότι η ταινία είναι βέβυλη και εντελώς ενάντια στα χριστά ήθη. Αποσύρθηκε λοιπόν η ταινία, πετσοκόφτηκε από την λογοκρισία και ποτέ δεν μπορέσαμε να δούμε τις δαιμονισμένες όπως ακριβώς τις είχε οραματιστεί ο σκηνοθέτης τους. Δηλαδή ο Κεν Ράσελ το 1971. Μετά το θάνατο του σκηνοθέτη και εφόσον είχε ήδη παραδώσει αυτό που θεωρούσε το πλησιέστερο στο όραμά του, το αρχικό του όραμα Cuts, δηλαδή την εκδοχή της ταινίας που ήταν πολύ πιο κοντά στον τρόπο που την είχε εμπνευστεί και την είχε γυρίσει, μια ριζική αποκατάσταση, εντυπωσιακή μάλιστα που γίνεται σε 4K, φέρνει την ταινία για πρώτη φορά στις οθόνες. Φέρνει την ταινία χωρίς περικοπές, χωρίς καμία λογοκρισία και στην πρώτη της μορφή. Η ταινία λοιπόν θα προβληθεί στο φεστιβάλ στην Εκκλησία. Μάλιστα ήταν και από τις πρώτες ταινίες που κλείσαμε, γιατί τη θεωρούμε την.
1: Είναι πολύ σημαντικό, βέβαια.
0: Είναι ένα από τα κινηματογραφικά γεγονότα των τελευταίων ετών, τα σημαντικότερα. Οπότε θα προβληθεί στις Εκκλησίες Πρεμιέρες με το χαρακτηρισμό που μας έχει δώσει η εταιρεία του εξωτερικού, δεν έχουμε βγάλει εμείς, αυστηρώς ακατάλληλη. Mm-hmm. Αυτό, η προβολή της είναι προγραμματισμένη για την πρώτη Κυριακή και θα γίνει στο Ολύμπια, στην πολύ ωραία αίθουσα που ανακαινίζουμε και συγγνώμη, δεν θα έλεγα την σωστή λέξη ανακαινίζουμε, μετατρέπουμε και φέτος σε κινηματογράφο. Είναι η αίθουσα της λυρικής σκηνής, η οποία ονομάζεται
1: της παλιάς λυρικής σκηνής, στην Ακαδημία.
0: Η οποία εδώ και χρόνια λειτουργεί ως αίθουσα που γίνεται μετονομαστή σε Ολύμπια, αίθουσα Μαρία Κάλλος. Είναι μια πανέμορφη αίθουσα, όπως τη θυμάστε, και από πέρσι κάναμε ένα εγχείρημα, αποπειραθήκαμε ένα εγχείρημα που ήταν να μεταμορφώσουμε την αίθουσα αυτή σε έναν κινηματογράφο. Η αίθουσα λοιπόν μεταμορφώθηκε και πέρσι στάθηκε και το μεγάλο hit του φεστιβάλ. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν το ίδιο.
1: Και ένα τελευταίο, κύριε Κατσίκα, πώς μπορεί κανείς, υπάρχει το site σας νομίζω, για να ενημερωθεί κανείς για το πρόγραμμα?
0: Λοιπόν, χαίρομαι που το ρωτάτε. Το κοινό μπορεί να προμηθευτεί, να πληροφορηθεί για το πρόγραμμα από το www.iff.gr, το site των νυχτών πρεμιέρας, και από το www.cinemagazine.gr, αλλά και από όλα τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη και αρκετή μεγάλη έκθεση του φεστιβάλ, οπότε για οτιδήποτε χρειάζεται καλό είναι να ενημερώνεται και από αυτά. Ελπίζω να έχουν στα χέρια τους ηλεκτρονικά είτε έντυπα το ρολόγιο του φεστιβάλ. Αν δεν το έχουν, το έντυπο διανέμεται στις αίθουσες. Επίσης ηλεκτρονικά μπορούν να το βρουν από το site του φεστιβάλ. Και θα τους προέτρεπα να βιαστούν, να κλείσουν.
1: Βέβαια, γιατί είναι μοναδικές οι προβολές.
0: Ναι, αυτό. Και είναι πολλές και διάφορες. Είναι πάρα πολλές ταινίες που ξέρω ότι θέλουν να δουν. Θα προέτρεπα το κοινό για άλλη μια φορά να δει και να ανακαλύψει εκείνες τις ταινίες οι οποίες ξέρουμε, και μάλλον ξέρουν, ότι δεν πρόκειται να κυκλοφορήσουν σε ελληνικές αίθουσες.
1: Είναι και αυτό βασικό. Λοιπόν, κύριε Κατσίκα, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Γεια σας.
0: Σας περιμένω στο σινεμά.
1: Και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, στον κόσμο του Μπετόβεν και του Μότσαρτ, τη συνάντηση του Μπετόβεν με τον Μότσαρτ. Στις παραλλαγές σε θέματα του μαγικού αυλού με τον Ντάνιελ Μπάρενμπόιμ και την Ζακλίν Ντουπρέ.

0: Και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, στο βασικό θέμα της σημερινής εκπομπής, που είναι η έκθεση της Όπι Ζούνη. Τίτλος της έκθεσης αυτής, που γίνεται, είπαμε, στην Ένωση Συντακτών, στην Οδό Ακαδημίας και Βουκουρεστίου, στην βιβλιοθήκη της, είναι «Η τέχνη είναι η ίδια η ζωή». Αυτό είναι κάτι που το έλεγε η Όπι Ζούνη.
1: Ναι, ναι, βεβαίως. Το έλεγε και το κατέθεσε και δημόσια σε μία, κλείνοντας την εισήγησή της, γιατί η ίδια είχε γράψει και για τη δουλειά της και είχε γράψει και είχε καταθέσει την άποψή της και σε συνέδρια και σε εκδόσεις που είχαν να κάνουν με την τέχνη, χωρίς να είναι ακαδημαϊκός, παρόλο που στην αρχή της καριέρας δίδαξε στις σχολές Δοξιάδη σχέδιο. Και αν μου επιτρέπει να διαβάσω αυτό για να καταλάβετε, κλείνει τη συνεισήγησή της στο Διεθνές Συνέδριο Συμμετρία 2000, Symmetry 2000, στη Στοχόλμη, στις 16 Σεπτεμβρίου του 2000, και λέει χαρακτηριστικά, είναι μεταφρασμένο και το έχει: «Δεν μπορείς να πορεύεσαι ανεξάρτητα από όσα συμβαίνουν γύρω σου. Τελικά τον αγώνα τον κάνεις με τον ίδιο στον εαυτό για μια καθημερινή βελτίωση. Παλεύεις για ένα γόνιμο, ερευνητικό, γνήσιο και ζωντανό έργο», και κλείνει: «Η τέχνη είναι η ίδια η ζωή». Δηλαδή είναι κάτι που η ίδια το πίστευε, δεν είναι κάτι που επινοήθηκε, απλώς θεωρήθηκε ότι είναι ένας τίτλος που τη χαρακτηρίζει.
0: Απλώς η τέχνη δεν είναι τόσο εφήμερη μερικές φορές.
1: Ναι, μπορεί. Μπορεί να είναι.
0: Αυτό
1: ναι.
0: Ισχύει.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί μπορεί. Εντάξει, η ζωή είναι εφήμερη, αλλά κάποια έργα τέχνης, εκτός από αυτά που είναι σκόπιμα εφήμερα.
1: Ναι, όχι, θέλει να πει ότι είναι ενταγμένη μέσα στη ζωή και δεν είναι κάτι το οποίο είναι μία μοναχική πορεία. Δηλαδή, πολλές φορές βάζουμε ένα χαρακτηρισμό στους δημιουργούς και λέμε «μποέμ». Δεν είναι έτσι, που και αυτό έχει πολλές πτυχές. Πάνω σε αυτό, αυτή η ερμηνεία.
0: Έχει κάνει και χρηστικά έργα η Όπι Ζούνη.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Κοιτάξτε, πολλαπλά έργα που έβγαιναν σε εκθέσεις της προσπαθούσε να είναι χρηστικά. Την ενδιέφερε και η εφαρμογή πάνω στο έργο. Το πιο χαρακτηριστικό, μεταξωτυπίες, πλεξιγλάς, αλλά και δημιουργία κούπες, πορσελάνινα αντικείμενα που την ενδιέφερε. Δηλαδή την ενδιέφερε ο διάλογος, να, και αυτό είναι τέχνη στη ζωή. Δηλαδή την ενδιέφερε το κοινό να μπορεί να έχει μια άμεση επαφή με αυτό. Και φυσικά αυτά να είναι και προσιτά και σε μια καλύτερη τιμή. Αυτό την ενδιέφερε, το έργο να είναι προσβάσιμο. Δεν είναι τελευταίο, είναι χαρακτηριστικό ότι τα τελευταία έργα της που δεν πρόλαβε να τα δει να αναρτώνται, αλλά τα είχε ετοιμάσει στο ατελιέ της, είναι τα έργα που βρίσκονται στην αποβάθρα του σταθμού του Εγάλεου.
0: Είναι πολύ ωραία αυτά.
1: Ναι, που είναι πολύ ωραία, και βέβαια και αυτό υπάρχει και στο εκδοτήριο, και επέλεξε ένα σταθμό που βρίσκεται σε μια περιοχή. Δεν επέλεξε μια ελιτίστικη περιοχή, και το λέω γιατί συγκεκριμένα ήταν προσβάσιμο το έργο της. Τώρα δεν θέλω να κάνω κάποιο χαρακτηρισμό, αλλά αυτή ήταν και η ιδιοσυγκρασία της πάνω σε αυτά τα πράγματα. Ήθελε, πίστευε στην τέχνη που μπορεί και δημόσια να εκτίθεται, και στο ρόλο των καλλιτεχνών που μέσα από το έργο τους μπορούν να, αν θέλετε, να δουν και μια ανάταση στον κόσμο.
0: Η κατάλογος υπάρχει σε αυτήν την έκθεση? Μας είπατε ότι υπάρχει.
1: Βεβαίως,
0: υπάρχει. Τι περιλαμβάνει ο κατάλογος αυτός?
1: Ο κατάλογος περιλαμβάνει καταρχήν το επιμελητικό κείμενο, που είναι το κείμενο της Νικολένας Καλαϊτζάκη Ζούνη. Περιλαμβάνει φυσικά τα κείμενα της Προέδρου της ΕΣΥΕΑΣ και του Μορφωτικού Ιδρύματος ΕΣΥΕΑΣ της κυρίας Μαρίας Αντωνιάδου. Περιλαμβάνει το κείμενο της γραμματέας του Μορφωτικού Ιδρύματος Κατερίνας Τσιλιμπεροπούλου, που είναι και συντονίστρια και επικεφαλής του συντονισμού της έκθεσης. Περιλαμβάνει όμως και αποσπάσματα κειμένων εκλεκτών φίλων και συνεργατών της Καστικού, του Μπερνά Φωσίγ, του Γιάννη Μπόλη, ιστορικού τέχνης, της Ευγενίας Αλεξάκη, επίκουρης καθηγήτρια ιστορίας τέχνης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, του Δημήτρη του Παυλόπουλου, καθηγητή ιστορίας τέχνης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, του Ευάγγελου Παπούλια, διευθυντή του Μουσείου Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Τάκη Μαυρωτά, ιστορικού τέχνης και επιμελητή εκθέσεων, και του Παντελή του Τσάτσι, του διευθυντή του, του καλλιτεχνικού διευθυντή της Art Θεσσαλονίκης, International Contemporary Affair. Και εδώ είναι ενδιαφέρον να αναφέρει κανείς, αν μου επιτρέπετε, ότι εδώ και δύο χρόνια, από το 2025-2026, διοργανώνονται στην Art Θεσσαλονίκη βραβεία Όπι Ζούνι. Οπότε είναι, αν θέλετε, και η προσφορά που επιβραβεύουν καλλιτέχνες, όχι μόνο Έλληνες, αλλά και ξένους καλλιτέχνες, νέους, αλλά και οποιοδήποτε ηλικίας, που συμμετέχουν στην Art Θεσσαλονίκη ως ανεξάρτητη, δηλαδή υπάρχει κρίση πάνω σε αυτό, και βέβαια και του εκλεκτού φίλου, του αείμνηστου Μπερνάν Φωσί, που υπάρχει και επιστολή του στην έκθεση.
0: Έργα της Όπι Ζούνι, υπάρχει ζήτηση να εκτεθούν στο εξωτερικό, υπάρχει ζήτηση για εκθέσεις της έξω?
1: Εκθέσεις γίνονται.
0: Αναδρομικές.
1: Βρίσκεται και ευκαιρία να πω ότι τα τελευταία χρόνια, το 24 και το 25, υπάρχει μια αξιόλογη έκθεση που γίνεται, Graphic in Europa ή Graphics in Europe, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αυστρία και κατόπιν φέτος ήταν και στο Μουσείο Βασαρέλη. Είναι η μοναδική ελληνική συμμετοχή. Τα έργα δεν είναι κάτι που οργάνωσαν οι πνευματικοί κληρονόμοι, η οικογένεια της Όπι Ζούνι, είναι κάτι που προέρχεται από μια γερμανική συλλογή του Πέτερ Λίντερ, και δείχνει την παρουσία, πράγματι είχε παρουσία στο εξωτερικό, και παρακολουθούμε ότι υπάρχουν κάθε τόσο γεγονότα που γίνονται, που υπάρχει συμμετοχή της. Αν μου επιτρέπετε, αυτή την περίοδο τρέχει στο... Υπάρχουν δύο εκθέσεις που τρέχουν παράλληλα, μία σημεία επαφής στο Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης της Ρόδου, ομαδική έκθεση επιμέλεια του Κώστρα Πράπογλου, που ξεκίνησε 4 Σεπτεμβρίου και τελεί 17 Οκτωβρίου, είναι στο Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης Ρόδου, και μια άλλη έκθεση στο Μουσείο Βορέ, αναδρομικά επιλογές από τη συλλογή του Μουσείου Βορέ, επιμέλεια Εβίτα Τσοκάντα, που θα είναι μέχρι τις 25 Απριλίου.
0: Ναι, βέβαια, υπάρχουν έργα της συλλογής Βορέ.
1: Ναι. Που αυτές είναι εκθέσεις περιοδικές που διοργανώνονται.
0: Ναι.
1: Φυσικά υπάρχουν και στα δύο μουσεία, και συνέχεια υπάρχουν εκθέσεις. Και φυσικά μια πολύ αξιόλογη έκθεση που έγινε στο Ίδρυμα Θεοχαράκη από τον Οκτώβριο του 25 μέχρι τον Φεβρουάριο του 26, για τη γεωμετρική αφαίρεση.
0: Ναι,
1: ήτανε ο Πιζούλη, Ετελατνάν, Σαμία Χαλάμπη, Σαλούα Ραούντα, Σουκέρ.
0: Ναι, έχουμε μιλήσει για αυτό με τον κύριο Μαυρωτά.
1: Ναι.
0: Είναι, εντάξει, ναι. Άρα υπάρχει και το, είναι βασικό, ναι. Αυτό, δηλαδή το έργο της είναι αναγνωρισμένο παντού.
1: Είναι σε συλλογές.
0: Και είναι μια καλλιτέχνη που την θυμούνται.
1: Ναι.
0: Είναι βασικό αυτό, να τη θυμούνται, ναι. Όχι μόνο στην Ελλάδα. Ναι. Δηλαδή, εντάξει, εδώ είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο το, ναι, σημαντικό,
1: έχει,
0: το στίγμα της.
1: Κοιτάξτε, ναι, έχει μια πορεία που είχε, απλώς ήταν ένας σεμνός άνθρωπος και διακριτικός. Δεν θα περί αυτολογούσε, μιλούσε περισσότερο με το έργο. Ναι, είχε μια παρουσία στο εξωτερικό σε πολλά πράγματα και είχε πάει σε εκθέσεις και συναντήσεις κατά τη διάρκεια της καριέρας της. Επιτρέψτε να αναφέρω το Centre International d'Expérimentation Artistique της Μαρίνου Ζανερέ το 1980, την έκθεσή της στο Musée Cantonal de Beaux-Arts στη Λοζάνη πάλι το 1980, το 1986 το International
0: Κάνει πάρα πολλές.
1: Που δεν είχαν πάει Έλληνες, εκπροσώπησε την Ελλάδα στην Biennale του Σαο Πάολο και στην Biennale της Αλεξανδρίας.
0: Αιγυπτιώτησα ήταν άλλωστε.
1: Ήταν Αιγυπτιώτησα, από μια οικογένεια που είχε προσφορά στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν... Αλλά δεν μπορεί κανείς να παραλείψει μην το αναφέρει, γιατί ο πατέρας της, Ιωάννης Γιάννης Αρπάκης, και ο παππούς της, Τηλιάνος Αρπάκης, ήταν άνθρωποι που, επιτρέψτε να πω, ήταν εθνικοί ευεργέτες, όχι για κάποιο λόγο δημοσίων σχέσεων ή καλών σχέσεων, αλλά γιατί πραγματικά έκαναν το αδιανόητο, αγόρασαν δύο πολεμικά αεροπλάνα και τα δώρισαν στο ελληνικό κράτος το 1938, τα παρέδωσαν δηλαδή στο Τατόι, παρασημοφορήθηκαν γι' αυτό με την ανώτατη διάκριση μεγαλόσαυρου τάγματος Σωτήρος. Δεν ήταν όμως αυτή η πρόθεσή τους. Κάνανε κάτι και αυτά πολέμησαν και στο Ενωτεωτικό Πόλεμο και στο Ελαλαμέιν.
0: Αυτό και ήταν.
1: Κάνανε όμως κάτι. Και η αλήθεια, τα αεροπλάνα αυτά δεν τα είχε η Ελλάδα. Δώσανε κάτι. Οι ίδιοι πήγαν και διαπραγματεύτηκαν με τους Βρετανούς για να πάρουν αυτά τα αεροπλάνα. Που δεν τα έδιναν οι Βρετανοί στους Έλληνες.
0: Και έτσι το κατάφεραν. Λοιπόν.
1: Το κατάφεραν. Και, αλλά παρόλα αυτά δεν ήταν ένας που έμεινε, επαναπαύθηκε σε αυτό. Ξεκίνησε και με άλλο επίθετο, με το Ζούνι. Αλλά βέβαια, φυσικά ήταν υπερήφανοι γι' αυτό.
0: Και βέβαια, και εσείς είστε υπερήφανος για το έργο της μητέρας σας. Λοιπόν, η έκθεση της Όπη Ζούνι, κυρίες και κύριοι, είναι Ακαδημίας και Βουκουρεστίου, στη Βιβλιοθήκη της Ένωσης Συντακτών. Είναι ανοιχτή για το κοινό μέχρι τις 29 Οκτωβρίου και σε αυτό το σημείο πρέπει να ευχαριστήσω τον κύριο Πέτρο Ζούνι, τον γιο της καλλιτέχνητος, ο οποίος ήταν μαζί μας εδώ.
1: Ναι.
0: Και εμείς θα τα πούμε πάλι, κυρίες και κύριοι, την ερχόμενη Τετάρτη. Καλές επιλογές.
1: Ωραία.
0: Γεια σας.
1: Σας ευχαριστώ.

ο ακαδημαϊκός Χρήστος Ζερεφός στα Ευγενή Μέταλλα. Μιλά για το κλίμα και το μέλλον του πλανήτη. Για την ευθύνη απέναντι στις επόμενες γενιές. Για τη φιλοσοφία, τη μουσική και τη βαθύτερη σχέση του ανθρώπου με τον κόσμο που τον περιβάλλει. Για όσα μπορεί να μετρήσει η επιστήμη, αλλά και για εκείνα που καμία μέτρηση δεν μπορεί να χωρέσει. Ευγενή Μέταλλα, για κουβέντες που αντέχουν στο χρόνο. Με την Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. 5η, 1η Οκτωβρίου, στις 18:00 το απόγευμα, στο 3ο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο. Του κύκλου τα γυρίσματα. Ένας κύκλος με πολλούς μικρούς κύκλους για ποικίλα μουσικά θέματα. Του κύκλου τα γυρίσματα. Μια εκπομπή του Γιάννη Ευσταθιάδη.
1: Γεια σας αγαπητοί φίλοι. Στην περασμένη εκπομπή του κύκλου μας «Ανέκδοτες ηχογραφήσεις μεγάλων μαέστρων» ακούσαμε την Οδή στη Χαρά, το τελευταίο μέρος από την Ενάτη του Μπετόβεν, από συναυλία του 1936 με τον Τοσκανίνη και τη Φιλαρμονική Συμφωνική Εταιρεία της Νέας Υόρκης. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν σήμερα με τα τρία πρώτα μέρη της συμφωνίας αυτής, έργο 125. Πρώτο μέρος, Allegro Manon Tropo, Un Poco Maestoso.

Και μια και ακούσαμε μόλις το υπέροχο αργό μέρος της Ενάτης, ας ακούσουμε το αργό μέρος της Ποιμενικής. Πάλι το Σκανίνι με την ίδια ορχήστρα της Νέας Υόρκης από συναυλία του 1935. Συμφωνία αριθμός 6, έργο 68. Δεύτερο μέρος, Andante molto mosso.

0: Με το αργό μέρος της Ποιμενικής από τον Αρτούρο Τοσκανίνη και την ορχήστρα της Νέας Υόρκης τελειώσαμε για σήμερα. Θα επανέλθουμε στην επόμενη εκπομπή με την 8η Συμφωνία του Μπετόβεν. Όπως έχω πει, έχουν σωθεί από εκείνη την περίοδο 3 συμφωνίες του Μπετόβεν. 6η, 8η, 9η και έχουν πρόσφατα αποκατασταθεί. Γεια σας.
1: Του κύκλου τα γυρίσματα. Ένας κύκλος με πολλούς μικρούς κύκλους για ποικίλα μουσικά θέματα. Του κύκλου τα γυρίσματα. Μια εκπομπή του Γιάννη Σταθιάδη.
2: Κλασικά τρίτο.

0: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλησπέρα, παιδιά. Σήμερα διαβάζουμε ένα βιβλίο που είναι αφιερωμένο στην ειρήνη, την αλληλεγγύη και την συνύπαρξη των λαών. Τα φαναράκια του Αιγαίου. Κείμενο Σταμάτης Καμπαρδόνης, εικονογράφηση Άλκης της Οικονομοπούλου. Θα το διαβάσουμε σε τρία μέρη. Σήμερα το πρώτο μέρος.

Ο Οδυσσέας που έμενε στον επάνω όροφο έπαιζε κρυφτό με τα αδέρφια του και κατέβηκε στο υπόγειο για να κρυφτεί. Έτσι, άκουσε τα παράπονα των μπουκαλιών και αποφάσισε να τα βοηθήσει. Από την πόρτα μπήκε μια ακτίνα φωτός που φώτισε το σκοτεινό υπόγειο. Φάνηκε έτσι πιο πολύ η σκόνη και η βρωμιά. Ο Οδυσσέας τους είπε τότε με αποφασιστικό τρόπο: «Μη στεναχωριέστε, θα σας βγάλω εγώ έξω». Πήρε την απόφαση και ανέβηκε τρέχοντας να την ανακοινώσει στη μαμά του, την κυρία Βασιλική. «Η οικογένεια του Γαλακτένιου θα μετακομίσει στο σπίτι μας». Αν και η μητέρα του αντέδρασε αρχικά, τελικά του έκανε το χατήρι. Αφού λοιπόν μεταφέρθηκαν όλα επάνω σώα και αυλαβή, άρχισε η επιχείρηση καθαριότητας με βούρτσες, σαπούνια, ένα τρελό πανηγύρι. Στο τέλος όμως έμενε ακόμα μια μυρωδιά από γάλα, λες και δεν ήθελε να φύγει. Τελικά η ιδέα της μαμάς να βάλει ξύδι ήταν η λύση στο πρόβλημα. Τα μπουκάλια καθάρισαν, στέγνωσαν και γέμισαν με λάδι και κρασί. Η οικογένεια του Οδυσσέα ήταν από τη Σεκαμιά της Λέσβου και ο παππούς Οδυσσέας έστελνε σε τακτά χρονικά διαστήματα το λάδι της οικογένειας και το κόκκινο κρασί για τις γιορτές. Στον Οδυσσέα άρεσε πολύ η Λέσβος. Πήγαινε τα καλοκαίρια εκεί και δεν ήθελε με τίποτε να φύγει. Είχε κάνει πολλούς φίλους και πέρναγε αξέχαστα. Εκείνο όμως που τον είχε συναρπάσει ήταν οι βόλτες με τη βάρκα και το ψάρεμα που έκαναν με τον παππού. Πέρναγαν ώρες ολόκληρες συζητώντας και ψαρεύοντας. Ο παππούς του μιλούσε για τη θάλασσα και τους καημούς της. Ο Οδυσσέας ονειρευόταν ξύπνιος στη Σικαμιά όταν ξαφνικά χτύπησε το τηλέφωνο. Ήταν ο παππούς. Έτρεξε χαρούμενος και άρπαξε το τηλέφωνο από τα χέρια της μαμάς του για να του μιλήσει. Από τα λίγα λόγια που του είπε, κατάλαβε πως ο παππούς ήταν στεναχωρημένος, χωρίς να θέλει να εξηγήσει περισσότερα. Τελικά, αφού επέμεινε πολύ, ο Οδυσσέας κατάλαβε ότι αιτία της στεναχώριας του ήταν ο θάνατος 8 προσφύγων από τη Συρία, ανάμεσά τους και 3 παιδιών. «Καταλαβαίνεις, Οδυσσέα μου, χάθηκαν 3 παιδιά, παιδιά σαν εσένα, που στην πατρίδα τους έπαιζαν χαρούμενα, πηγαίναν σχολείο, γέλαγαν. Και ο πόλεμος τα διέλυσε όλα. Τα κατέστρεψε και ανάγκασε τους ανθρώπους να ξεριζωθούν και τελικά να βρουν τραγικό θάνατο στο Αιγαίο. Ο Οδυσσέας δεν άντεξε άλλο να ακούει τα λόγια του παππού και παράτησε το τηλέφωνο ξαφνικά, όπως ξαφνικά το είχε πάρει και εξαφανίστηκε στο δωμάτιό του. Οι φίλοι του τα μπουκάλια τον κατάλαβαν στεναχωρημένο και δεν ήξεραν τι συμβαίνει, έτσι που ήταν εγκλωβισμένα στην κουζίνα. Δεν μπορούσαν να χαρούν στο καινούριο περιβάλλον που ζούσαν. Τα μπουκάλια άδειαζαν και ξαναγέμιζαν, κυρίως με το λάδι, αφού η κουζίνα της μαμάς είχε πάρει φωτιά από τα μελομακάρονα, τις πίτες και τα φαγητά. Ήταν γιορτές και το σπίτι γέμιζε όχι μόνο από τις μυρωδιές, αλλά και από τις παιδικές φωνές του Οδυσσέα και των αδελφών του, της Ιωάννας και του Δημήτρη. Από εκείνη τη μέρα, ενώ έπαιζε ο Οδυσσέας, είχε συχνά το αυτί του τεντωμένο για να ακούσει ειδήσεις. Άκουγε για τον πόλεμο στη Συρία, για διακινητές, για νεκρούς. Άκουγε για αλληλεγγύη, για την ανάγκη που υπήρχε για κουβέρτες, για στεγνά ρούχα, για τους πρόσφυγες που πάταγαν το πόδι του στη Λέσβο. Τόσο πολύ τον είχε συνεπάρει και συγκλονίσει το γεγονός που μέχρι και στον ύπνο του έβλεπε παρομοίες εικόνες. Ένα βράδυ στο όνειρό του είδε ότι ξεσηκώθηκαν ακόμα και τα μπουκάλια, πήραν ανθρώπινη διάσταση και μπήκαν και αυτά στη μάχη για να σώσουν τους πρόσφυγες. Τελικά ο Οδυσσέας πήρε τη μεγάλη απόφαση. Θα έβρισκε μια αφορμή, μια ευκαιρία να πάει στο νησί. Έφτασε λοιπόν η στιγμή να εξομολογηθεί το σχέδιό του στα αδέλφια και στους φίλους του, τον Γαλακτένιο και τη Γαλακτένια. Γιατί στο μεταξύ, η μαμά του, όταν τελείωσαν οι γιορτές,
άδειασε το λάδι σε ένα κιούπι και το κρασί σε μια νταμιτζάνα και έτσι τα μπουκάλια ήταν ελεύθερα και έτοιμα για δράση. Μια μέρα που έλειπαν οι γονείς του, τους μάζεψε όλους και κατέβηκαν στο υπόγειο για να συζητήσουν και να καταστρώσουν το σχέδιο. Ο Γαλακτένιος και η Γαλακτένια κατέβηκαν με κρύα καρδιά, επειδή το υπόγειο τους θύμιζε την προηγούμενη ζωή τους. Ήταν όμως αποφασισμένοι να βοηθήσουν τον Οδυσσέα για να πετύχει αυτό που ήθελε. «Παιδιά», είπε, απευθυνόμενος στα αδέλφια του, «εμείς θα μαζέψουμε τρόφιμα και ό,τι έχουν ανάγκη τα προσφυγόπουλα που φτάνουν στη Λέσβο. Και ο Γαλακτένιος θα κινητοποιήσει την οικογένειά του, τους φίλους του και όλη την κοινότητα των μπουκαλιών να είναι και αυτά έτοιμα για δράση». «Μα τι μπορούμε να κάνουμε εμείς τα μπουκάλια?» «Πάρα πολλά πράγματα μπορούμε και μπορείτε, αρκεί να υπάρχει πίστη σε αυτό που κάνουμε». «Δεν καταλαβαίνω τι λες. Εγώ είχα μόνο γάλα μέσα μου». «Το θεωρείς λίγο αυτό? Ήταν και είναι το πιο πολύτιμο αγαθό για τα παιδιά. Ξέρεις πόσα παιδιά το στερούνται. Αλλά τώρα έχω σκεφτεί κάτι άλλο που θα σας το πω αργότερα». «Στις διαταγές σου, κύριε Οδυσσέα, και μη φοβάσαι. Εμείς εξάλλου μιλάμε μόνο μαζί σου και με τα παιδιά που μας καταλαβαίνουν. Γιατί μεγάλοι συχνά δεν ακούν ή ακούν ό,τι τους βολεύει». «Οδυσσέα, Ιωάννα, Δημήτρη, πού είστε? Το φαγητό είναι έτοιμο», φωνάζει η μαμά. Τα παιδιά μάζεψαν άρον-άρον τα μπουκάλια και η σύσκεψη στο υπόγειο τέλειωσε απότομα. Τα μπουκάλια χάρηκαν που ξαναβγήκαν στο φως του ήλιου. Και ο Οδυσσέας όμως ήταν χαρούμενος, γιατί το σχέδιό του από αύριο θα έμπαινε σε εφαρμογή. Έτσι λοιπόν την επόμενη μέρα μίλησε για αυτό που σκόπευε να κάνει στους συμμαθητές του, που ενθουσιάστηκαν με την ιδέα και του ζήτησαν να πάνε και αυτοί μαζί του στο νησί. Είπαν την ιδέα του και στο διευθυντή, ο οποίος την ανακοίνωσε στην προσευχή, και έτσι μέσα σε λίγες μέρες μαζεύτηκαν τρόφιμα ήδη πρώτης ανάγκης, αλλά και παιχνίδια, μπλοκ ζωγραφικής, μπογιές, μαρκαδόρι και πολλά άλλα. Τον Οδυσσέα όμως κάτι τον έτρωγε και δεν τον άφηνε να κοιμηθεί τις νύχτες. Εκτός από υλική βοήθεια, ήθελε να στείλει και ένα μήνυμα αλληλεγγύης, ανθρωπιάς, αγάπης. Ήταν το πρώτο μέρος του βιβλίου «Τα φαναράκια του Αιγαίου», με κείμενο Σταμάτης Σκαμπαρδόνης, εικόνες Άλκης της Οικονομοπούλου, από τις εκδόσεις Εύμαρος. Αύριο το δεύτερο μέρος. Καλό σας βράδυ.

0: Είναι το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και το Intercity. Intercity, εκπομπή περιπλάνησης και ταξιδιού μέσα από τις εικόνες, εικόνες της ποίησης, του κινηματογράφου, της ζωής, της μουσικής. Ο Θάνος Φουριώτης είναι και σήμερα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές.
1: Στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Φωτακόπουλου. Σήμερα, πες μου τι αξίζει. Flashback. Ένας μήνας αγαπημένος, τελευταίες ημέρες, και εσύ να κάθεσαι να μετράς τις απουσίες. Άνθρωποι που τα έργα τους ακούσαμε, διαβάσαμε, είδαμε, αγαπήσαμε, φεύγουν, αφήνοντας πίσω τους δυσαναπλήρωτο κενό. Ένας από εκείνους που μας πήρε αυτός ο μήνας είναι ο κινηματογραφιστής Πατρίσιο Γκουσμάν, ο άνθρωπος που κατέγραψε τη σύγχρονη πολιτική ιστορία της Χιλής. Ήταν αυτός που ανάμεσα σε πολλά άλλα έφτιαξε τη μάχη της Χιλής, μία πεντάωρη ταινία σε τρία μέρη που αποτελείται από μία σειραφή βιντεοσκοπημένων ρεπορτάζ και κινηματογραφικών ντοκουμέντων των πρώτων χρόνων της διακυβέρνησης του Σαλβαντόρ Αλιέντε μέχρι και λίγο πριν το πραξικόπημα του στρατηγού Πινοσέτ στις 11 Σεπτεμβρίου 1973. Μια ξεχωριστή καταγραφή των όσων έγιναν στη Χιλή τότε και μία παρακαταθήκη για εμάς που μένουμε πίσω, για το πώς η εικόνα, όταν αρνείται να υποταχθεί, μπορεί να μεγαλουργήσει.
2: Allende presidente, te vengo a saludar. Tu presencia está viva de la montaña al mar. Eterna en la memoria de Chile que sufrió por la rastrera infamia de un general traidor.
1: Πατρίσιο Γκουσμάν, 11 Αυγούστου 1941, 15 Σεπτεμβρίου 2026.
2: Allende presidente, usted fue la esperanza de un mundo de justicia, sin odios ni venganza. Allende compañero, usted que resistió, la metralla en la mano tenía la razón. La dignidad era parte de vuestro corazón. Quien ordenó la muerte, Kissinger o Nixon, consumaron el crimen, horror y delación. La CIA, los fascistas, pagado en Washington. El pueblo desarmado no tuvo protección. Cae la noche en Chile, torturas y prisión. El pueblo desarmado no tuvo protección. Cae la noche en Chile, torturas y prisión.

Ένας μήνας που τελειώνει λοιπόν, άνθρωποι που φεύγουν αφήνοντας κενό πίσω τους, δυσαναπλήρωτο, και αυτή η αίσθηση πως ο κόσμος που ζούμε, ο κόσμος μας, αλλάζει ριζικά. Απομένει να δούμε προς ποια κατεύθυνση. Και καθώς τα σκέφτεσαι όλα αυτά, αρχίζεις να αναζητάς ιστορίες, αφετηρίες, αναφορές, σταθερά σημεία να πιαστείς. Βρίσκεις πολλά, είναι αλήθεια, και συγκρίνοντάς τα με το σήμερα, νιώθεις ξανά και ξανά αυτή την ίδια αίσθηση του κενού.

Με κάποιες τέτοιες σκέψεις στήθηκε το σκηνικό της σημερινής διαδρομής του Intercity. Τι άραγε αξίζει από αυτά που ακούμε και βλέπουμε και τι όχι. Τι κρατάς, τι πετάς. Και καθώς αυτό μας είχε απασχολήσει και παλιότερα, είπα σήμερα να πάμε λίγο πίσω στο χρόνο και να θυμηθούμε μερικές στιγμές από την διαδρομή μας με θέμα «Πες μου τι αξίζει» που είχαμε κάνει το Δεκέμβριο του 2008. Στο τέλος της ακρόασης, ο καθένας από εσάς θα έχει βγάλει τα συμπεράσματά του. Flashback. Με ρώτησες τι εκπομπή θα κάνω σήμερα. Δεν ξέρω, σου είπα.

Και από το πουθενά ήρθε αυτό το τραγούδι. Πες μου τι αξίζει.

0: Να σου το πω λοιπόν. Αναρωτιέμαι το ίδιο όσο και εσύ. Στις μέρες που φεύγουν τίποτα δεν αλλάζει. Εικόνες, μουσικές και λόγια. Μόνο λόγια.
1: Και είναι κρίμα.

Φοβάμαι το ίδιο όσο κι εσύ. Αγκαλιάζω το ψέμα με δύο φιλιά. Εικόνες μιας άλλης ζωής. Τώρα πια αλλού εσύ, αλλού εγώ. Πες μου τι αξίζει, αν αξίζει.

Τις μέρες του μεγάλου παγετού φωλιάζουμε στο σπίτι. Ο δαιμόνιος συντάκτης κάποιας κυριακάτικης εφημερίδας προσπαθεί να μας πείσει ότι το Μαϊάμι είναι στον Ειρηνικό. Δύο μέρες μετά, άλλος συντάκτης άλλης εφημερίδας μας καλεί σε παρουσίαση βιβλίου ποίησης που θα κάνει η νεκρή εδώ και χρόνια, αλλά ο συντάκτης δεν το ξέρει, Άννα Αχμάτοβα. Γελάμε με τα χάλια μας. Ποίηση και επανάσταση και lifestyle μαζί γίνεται, δεν γίνεται.

0: Όμως ο καινούριος κόσμος είναι εδώ. Ζει, κινείται, υπάρχει. Ανασένει, δημιουργεί. Δεν τον ξέρουν πολύ και ίσως να είναι καλύτερα έτσι.
1: L'autonomie culturelle et historique, etc. Comment ces populations sont actuellement traitées par les pouvoirs centraux?
0: Φωταγωγημένες εικόνες από το μέλλον. Σε αυτά τα αξίζει, θα σε πάω σήμερα.
1: Parce que les nomades sont des hommes libres. Or, un homme libre.

μια μεγάλη παρέα της διασποράς. Αυτό που λέμε παγκοσμιοποίηση, οι μουσικοί το υλοποιούν με τον καλύτερο τρόπο και χωρίς να έχουν ανάγκη τους πολιτικούς. Είναι η πραγματική ελευθερία, η μαγική ελευθερία που αποπνέουν οι πραγματικά ελεύθεροι άνθρωποι.

Το συγκρότημα που ακούμε λέγεται Watsa Clan. Είναι μια μεγάλη παρέα μουσικών που αυτοχαρακτηρίζονται ως νομάδες της μουσικής. 10 χρόνια πορείας σε αναζήτηση χώρου έκφρασης και ελευθερίας μέσα από τις μουσικές του κόσμου.

0: Ανατολικοευρωπαϊκές μελωδίες, αλγερίνικα blues, τα σάμπι, ρυθμοί των νομάδων της ερήμου, hip hop από το Οράν και το soundtrack της σύγχρονης διασποράς είναι κάπου εδώ.
1: Les pouvoirs centraux ont toujours

πυρήνας του συγκροτήματος, μια γυναίκα. Μια γυναικεία φωνή, η βασική φωνή, η φωνή της Sista Kay, που τραγουδά στα γαλλικά, στα αραβικά, στα εβραϊκά και στα αγγλικά. Αν θέλουμε και εικόνα, μπορούμε να προσθέσουμε αυτήν ενός μαχητή της Αλγερινής Επανάστασης, που ήταν ο πατέρας της Sista Kay. Και μόλις το κάνουμε αυτό, θα καταλάβουμε γιατί η ένταση υπάρχει ακόμα και στα χαμηλόφωνα κομμάτια.

Μέσα σε αυτά τα τραγούδια να κυριαρχούν στίχοι για ενότητα και αλληλεγγύη. Στίχοι που κυριαρχούν και σε όλη την πορεία των Ουατσακλάν. Αυτοί οι στίχοι να ηχούν ως το μήνυμα της πιο ελπιδοφόρας προοπτικής για το μέλλον. Γιατί ακριβώς μας παραπέμπουν σε εκείνη την εποχή που οι πρώτοι Άραβες, Εβραίοι και Αφρικανοί πρόσφυγες συμβίωναν αρμονικά και ειρηνικά στα βόρεια προάστια της Μασσαλίας.

Intercity από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, σήμερα «Πες μου τι αξίζει» flashback με λόγια και με μουσική.

0: flashback και πάλι εικόνες από το παρελθόν του μέλλοντός μας.
1: Τι συνέβη τελικά? Μήπως ήρθε το τέλος της μικρής ευρωεπαρχιακής μας πόλης? Ανήσυχοι νοικοκυρέοι και μαθητές φοιτητές στους δρόμους. Η Ελλάδα έχει ένα διαφορετικό μεγαλείο. Έχει όμως και μια οδύνη και μια ντροπή για το νήμα της ζωής ενός 15χρονου που κόπηκε ουσιαστικά χωρίς λόγο, ούτε καν διασήμαντον αφορμήν. Σήμερα από το Intercity, έτσι μια διαδρομή στην επαρχία της Ελλάδος, με ανοιχτά τα μάτια σε αυτά που ζούμε.

και παράλληλα μια διαδρομή σε εκείνα που πιστοποιούν με τον καλύτερο τρόπο ότι ευτυχώς δεν χαθήκαμε εντελώς. Όλα αλλάζουν.

που έριξες στο κρασί σου. Δεν μπορείς να το ξαναβγάλεις. Όλα

Ελένη P86. Στις δύσκολες ημέρες του Δεκεμβρίου 2008, η γραφή της ξεπρόβαλε ξαφνικά στην οθόνη του υπολογιστή μου. Γραφή σφιχτή, άμεση, σαν να μιλάς. Γραφή ειλικρινής και με πλήρη επίγνωση της πραγματικότητας. Θα σας διαβάσω αρκετά αποσπάσματα από ένα email που μου έστειλε στις 19 Δεκεμβρίου 2008, από το μανιφέστο της, όπως λέει.

Την τελευταία εβδομάδα η μαθητιώσα νεολαία βρίσκεται στους δρόμους. Την τελευταία εβδομάδα για τα κακώς κείμενα της κοινωνίας μας ξελασπώνουν τα παιδιά μας. Τώρα έρχεται η δική μας ώρα. Από εδώ και πέρα αρχίζει αυτή η ανένδοτη αλληλουχία γεγονότων που βάζει εμάς να γράφουμε ιστορία. Από εδώ και πέρα αρχίζουμε όλοι να παίρνουμε τα πράγματα στα χέρια μας με σκοπό να αλλάξουμε τις ζωές μας. Δεν υπάρχουν έτοιμες συνταγές σε αυτά που από εδώ και πέρα κάνουμε. Υπάρχει μόνο η φαντασία και η διάθεση να αλλάξουμε τα πράγματα προς το καλύτερο και το δικαιότερο. Ούτε υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές σε αυτό που από εδώ και πέρα κάνουμε. Γι' αυτό σπάμε ηλίθιους διαχωρισμούς σε αριστερούς και δεξιούς, αφήνουμε πίσω κομματικές ταυτότητες και γραμμές, πετάμε στα σκουπίδια ό,τι μας μπλοκάρει, σκεφτόμαστε ελεύθερα, λειτουργούμε συλλογικά και αλληλέγγυα. Τι κάνουμε? Κάνουμε από τα πιο απλά, όπως πιάνουμε κουβέντα με όλους για όλα, όχι τα συνηθισμένα, αλλά αυτά που μας βασανίζουν. Γράφουμε μόνοι μας ή με άλλους ένα φλογερό κείμενο, το βγάζουμε φωτοτυπίες και το μοιράζουμε στον κόσμο. Παίρνουμε με τους φίλους μας φύλλα ταπετσαρίας, γράφουμε σε αυτά συνθήματα που μας αρέσουν, όπως «Όλοι στους δρόμους», «Κάντε συνελεύσεις παντού» και τα κολλάμε σε όλα τα λεωφορεία. Το μήνυμά μας να φτάσει σε όλη την πόλη. Κάνουμε αυθόρμητες εκδηλώσεις στους δρόμους της πόλης, ό,τι γουστάρει και αγαπά ο καθένας. Πηγαίνουμε στις καταλήψεις των μαθητών, κουβεντιάζουμε με τα παιδιά, ακούμε αυτά που έχουν να μας πούν, τα στηρίζουμε ψυχολογικά. Συμμετέχουμε σε εκδηλώσεις, πορείες, διαδηλώσεις, συνελεύσεις. Δεν καθόμαστε μόνοι σπίτι μας. Η σύναξη κάτω του ενός ατόμου τιμωρείται με απουσία από την ιστορία. Έχει ωραίο ήλιο και ωραίους ανθρώπους έξω.

Και συνεχίζει σε αυτό το email η Ελένη P86. Κάνουμε γράφη και πιο πολύπλοκα πράγματα, όπως όλοι συμμετέχουμε σε κινήματα πόλης και συλλόγους, καλούμε σε τοπική πορεία και μετά σε λαϊκή συνέλευση. Αν μπορούμε, καταλαμβάνουμε κάποιο δημόσιο χώρο και τον κάνουμε σπίτι μας, καλώντας εκεί τοπικές συνελεύσεις. Στις συνελεύσεις συζητάμε αρχικά ό,τι μας βασανίζει, από το πιο απλό ως το πιο σύνθετο, και μετά προτείνουμε και συζητάμε λύσεις. Μεταξύ μας, την ξύλινη γλώσσα των πολιτικών την αφήνουμε στους πολιτικούς.

Όσοι συμμετέχουμε σε σωματεία εργαζομένων, σπάμε επειγόντως ότι έχει μπλοκάρει τη δράση τους ως τώρα. Περνάμε ψηφίσματα, καλούμε τους εργαζόμενους για συμμετοχή στις πορείες και στις συνελεύσεις μας, ενισχύουμε τις δημοκρατικές διαδικασίες, συντονιζόμαστε με άλλα σωματεία, καλούμε σε απεργία.

Ξεπερνάμε χωρίς πολλά-πολλά τις συνδικαλιστικές ηγεσίες, πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες, αν είναι διεφθαρμένες και εμποδίζουν σε όλα αυτά. Όσοι συμμετέχουμε σε κόμματα ή σε αρτηριοσκληρωμένες καταστάσεις, δεν υπακούμε σε γραμμές. Η δική μας άποψη για τα πράγματα έχει μεγαλύτερη αξία από αυτή της γραμμής, όπως και η άποψη του διπλανού. Η αλήθεια της γραμμής δεν καλύπτει την αλήθεια κάθε ανθρώπου. Η αλήθεια κάθε ανθρώπου όμως αλλάζει την πραγματικότητα. Και αυτό γίνεται εδώ και τώρα.

χάος. Πού βαδίζουμε μέσα σε αυτό το χαμό, μέσα στη νύχτα? Αγαπημένη μορφή, μάτια, χαμόγελο που ταξιδεύει στο βορρά, καράβια και φώτα στο πέλαγο, ο δρόμος πλάι στη θάλασσα, έρημος. Ο καθένας στο αστέρι του, στη δική του χαρά, στα δικά του δάκρυα. Όχι χαμόγελα, τίποτα πια. Νίκος Αλέξης Ασλάνογλου, «Χάος», από την Αισθηματική Ηλικία, εκδόσεις Εγνατία, Θεσσαλονίκη, 1978.

Η κρίση από τις εφημερίδες. Μαύρο 2009 αναμένουν οι Έλληνες. Είμαστε οι πλέον απεσιόδοξοι Ευρωπαίοι. Οι πλέον απεσιόδοξοι των πολιτών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι οι Έλληνες. Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, οι 9 στους 10 προβλέπουν ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας μας το νέο έτος θα είναι από κακή ως πολύ κακή. Δέσμη 14 μέτρων για τον τουρισμό, αποφάσισε χθες η Κυβερνητική Επιτροπή. Δέσμη 14 μέτρων που θα κοστίσει στο δημόσιο 200 εκατομμύρια ευρώ, ανακοίνωσε η κυβέρνηση για να στηρίξει τον τουρισμό που πλήττεται από την κρίση, καθώς και τις επιχειρήσεις για να μην προβούν σε απολύσεις. Εφημερίδα Το Βήμα, Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2008. Ιστερόγραφο. Γράμμα ενός αρρώστου. Φίλε μου Αλέξη, τόλαβα το γράμμα σου και με ρωτάς τι γίνομαι, τι κάνω. Μάθε, ο γιατρός πως είπε στη μητέρα μου ότι σε λίγες μέρες θα πεθάνω. Είναι καιρός όπου έπληξα διαβάζοντας όλο τα ίδια που έχω εδώ βιβλία και ολοεποθούσα κάτι νέο να μάθαινα που να μου φέρει λίγη ποικιλία. Κι ήρθεν εχθές το νέο έτσι, απροσδόκητα, σιγά ο γιατρός στο διάδρομο εμιλούσε και τ' άκουσα. Στην κάμαρα εσκοτίνιαζε και ο θόρυβος του δρόμου εσταματούσε. Έκλαψα βέβαια κάτω από την κουβέρτα μου, λυπήθηκα, για σκέψου, τόσο νέος. Μα στον εαυτό μου αμέσως υποσχέθηκα πως θα φανώ σαν πάντοτε γενναίος. Θυμάσαι που ταξίδια ονειρευόμουνα κι είχα ένα διαβήτη και ένα χάρτη και πάντα για να φύγω ετοιμαζόμουνα κι όλη η μητέρα μου έλεγε το Μάρτι. Τώρα στο τζάμι ένα καράβι εσκάρωσα και ένα τουμάγκρ στη χάκη έχω σκαλίσει. Τι θλίψη στα ταξίδια κρύβεται άπειρη κι εγώ για ένα ταξίδι έχω κινήσει. Να πεις σ' όλους τους φίλους χαιρετίσματα κι αν τύχει να απαντήσεις την Ελένη πως με ένα φορτηγό πες της μπαρκάρισα και τώρα πια να μην με περιμένει. Αλήθεια, ο Χάρος ήθελα να ερχότανε σαν ένας καπετάνιος να με πάρει χτυπώντας τις βαριές πέτσινες μπότες του και ένα μακρύ τσιμπούκι να φουμάρει. Αλέξη, νιώθω τώρα πως σε κούρασα. Μπορεί κιόλας και να σ' έκαμα να κλάψεις. Δεν θα βρεις βέβαια λόγια για μια απάντηση, μα δεν θα λάβεις κόπο να μου γράψεις.

0: Νίκος Καβαδίας, Μαραμπού, εκδόσεις Κέδρος, Αθήνα, 1981.
1: Τα πιο ωραία παραμύθια από όσα μου έχεις διηγηθεί, αχ, είναι εκείνα που μιλούσαν για τα παιδιά που έχουν χαθεί.
0: Και κάπου εδώ τέλος διαδρομής και για σήμερα. Ήταν το Intercity που σήμερα αναζήτησε αυτό που αξίζει.
1: Τα παιδιά που χάθηκαν στο στοιχειωμένο δάσος, στις λίμνες, στο βορρά.
0: Τα τραγούδια και οι μουσικές που μας συνόδευσαν, «Πες μου τι αξίζει», από τους Γύρω Γύρω και τη Γεωργία Βαγενά. Άλμπουμ «Θυμάμαι τα πάντα», 2002. Σάκης Παπαδημητρίου, Μπέρτολτ Μπρέχτ, «Όλα αλλάζουν», με τη Γεωργία Σιλέου. Γουάτσα Κλάν, αποσπάσματα από το άλμπουμ τους «Διασπορά Hi-Fi», 2008. Τσέρο Εσπεράντζα Μπάντ, «Μπολέρο». Αλιέντε Πρεζιντέντε με τον Άγχελ Πάρα. Τζέχρο Everything. Ζιλιέν Βέγκα, Beautiful Clouds, από το άλμπουμ Mind Variations, 2022. Και για το τέλος, τα παιδιά που χάθηκαν, Διονύσης Σαββόπουλος, από το περιβόλι του Τρέλου. Κείμενα, παραγωγή, παρουσίαση Θάνος Φουριώτης, τεχνική επιμέλεια Μαρία Φωτακοπούλου.
1: Λίγο νερό του καφετζή.
0: Η εκπομπή αφιερώνεται στη μνήμη της μητέρας μου.
1: Κι ο άλλος λύνει το σκυλί. Τα διώχνει ο πρώτος με ένα φτιάρι.

πέφτει μια κίτρινη βροχή. Στο σώμα μου έχω ανατριχύλες και τον αδόντι μου πονεί. Στο σώμα μου έχω ανατριχύλες

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Κριτικός λόγος. Μια εκπομπή του Τρίτου Προγράμματος, στην οποία θα παρουσιάζονται και θα σχολιάζονται κριτικά νέα αλλά και παλαιότερα, ελληνικά αλλά ενίοτε και μη, έργα από όλα τα μουσικά ιδιώματα σε μορφή ηχογραφήματος ή ζωντανής εκτέλεσης. Παραγωγή παρουσίαση Θάνος Ματζάνας. Καλησπέρα. Κριτικός λόγος και Θάνος Ματζάνας, όπως κάθε Δευτέρα αυτή την ώρα, από το Τρίτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ, με τον Αργύρη Παντελιάδη στη ρύθμιση του ήχου. Στη σημερινή εκπομπή θα παρουσιάσουμε το ένατο άλμπουμ των Dilemma, Mozart Dialogues, που κυκλοφόρησε στην αρχή του καλοκαιριού από την έγκριτη Ήρυδα Music. Η Dilemma είναι ένα δίδυμο που αποτελείται από τον σαξοφωνίστα Σωτήρη Τράγκα και την κιθαρίστρια Πόπι Νταλαχάνη. Εκκινώντας από την jazz το 2009, στις 9 μέχρι τώρα δισκογραφικές εργασίες τους έχουν ανοιχθεί, δοκιμάσει και πειραματιστεί ακόμα με αρκετά ιδιώματα και κυρίως φόρμες, άλλοτε αμυγώς οργανικές και άλλοτε μένε και αμφότερα τα μέλη να τραγουδούν, έφτασαν ακόμα και στο να μελοποιήσουν ποίηση της Κατερίνας Αγγελάκη Ρουκ και συχνά εμπλουτίζουν τη μουσική τους με τη χρήση ηλεκτρικών οργάνων αλλά και ηλεκτρονικών. Το Mozart Dialogues έρχεται 3 χρόνια μετά το προηγούμενο άλμπουμ τους Passengers και είναι αυτό ακριβώς που λέει ο τίτλος του. Δηλαδή μια συνομιλία με το έργο του Wolfgang Amadeus Mozart. Θα ξεκινήσουμε με το Floating, το οποίο συνομιλεί με το 4ο κονσέρτο για πιάνο του Mozart και συγκεκριμένα το μέρος Andante.

Η ντιλέμμα αυτή τη φορά αυτοπεριορίζονται στα βασικά και στοιχειοδέστερα των μέσων τους. Το τενόρο σαξόφωνο του Σωτήρη Τράγκα, την κλασική κιθάρα της Πόπης Νταλαχάνη που χειρίζεται για κάποια ηχητικά εφέ, συν το βιολί της Κορίνας Τράγκα σε 4 κομμάτια. Τις παραλλαγές και τους αυτοσχεδιασμούς των έργων του Μότσαρτ έχει κάνει ο Σωτήρης Τράγκας. Συνεχίζουμε με το The Hourglass of Dreams που βασίζεται στο Allegro της σονάτας για βιολί αριθμός 21 και το Internal Images Ave Verum Corpus.

Η Dilemma δεν αποτείουν απλά ένα φόρο τιμή στη μουσική του Μότσαρτ, παίζοντας κάποιες ευφυείς έστω παραλλαγές έργων του. Τα μετασχηματίζουν, τα αναδομούν και μέσα από αυτά αναδημιουργούν, τα αξιοποιούν δηλαδή ως δομικό υλικό για δικές τους συνθέσεις. Ενδεικτικό το Obits 40, στο οποίο το Allegro Molto της Συμφωνίας αριθμό 40 γίνεται πύργος εκτόξευσης για μια μετα-ambient σύνθεση η οποία τίθεται σε αένα ή τροχιά και το εφορούμενο από υπόγεια ένταση Rush Hour που προκύπτει από το Allegro Con Brio της Συμφωνίας αριθμό 25.

ακολουθούν το Heidegger δεν που μετασχηματίζει σε μια αρκούντος ενηγματική εσωτερικότητα το αντάντε του κονσέρτου για πιάνο αριθμός 21 και το Seven Seas, μια στοχαστική περιπλάνηση με όχημα το αντάντιο του κονσέρτου για πιάνο αριθμός 23.

η κομψότα και μορφιά του αντάντε, τη συμφωνιέτα κονσερτάντε, αποκρισταλώνονται σε κάτι πολύ πιο γήινο στο Beautiful Eyes, ενώ το αντάντιο του κονσέρτου για κλαρινέτο μεταμορφώνεται σε ένα συμπαντικό φως στο Starlight.

Στο Mozart Dialogues η Dilemma, δίχως να πάψουν να σέβονται ούτε δευτερόλεπτο τον μουσουργό Mozart και το μεγαλείο του έργου του, και διατηρώντας ακέραιη την ουσία του δεύτερου, το φέρνουν στο σήμερα ως μέσο για τη δημιουργία κάτι απόλυτα σύγχρονου, πρωτότυπου και τολμηρού και, δίχως υπερβολή, εξίσου όμορφου, αλλά με τον δικό του τρόπο. Θα ολοκληρώσουμε την παρουσίασή του και την εκπομπή με το Dancing in the Park, στο οποίο το tempo diminuetto της σονάτας για βιολί αριθμός 21 μετατρέπεται σε έναν ατμοσφαιρικό ύμνο των απλών πραγμάτων της ζωής και της αξίας τους.

Η εκπομπή Κρυκολόγος και Θάνος Μπατζάνας θα είναι και πάλι μαζί σας την επόμενη Δευτέρα στις 9 το βράδυ. Να είστε καλά και να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Απόδημες και παλινοστούσες λέξεις.
2: Και την κοινή ελληνική λαλιά, ως μέσα στην Βακτριανή την πήγαμε, ως τους Ινδούς.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Τάσος Μπακασχέτας. Δεν υπάρχει τίποτα ομορφότερο από ένα ετοιμοθάνατο μπαρμπούνι. Διατείνεται ο Σενέκας στο σύγγραμμά του «Naturales questiones». «Nihil est mulo expirante formosius». Και συνεχίζει. Στην ίστατη στιγμή που αγωνίζεται για την αναπνοή του, εναλλάσσεται στις αποχρώσεις του ερυθρού από μία χλωμή διαβάθμιση έως το πιο ζωηρό κόκκινο του κυνάβαρη. Δείτε και το λαμπερό ωκεανό στο μέτωπό του, καθώς τεντώνεται, χλωμιάζει και αποκτά μία ομοιόμορφη χρωματική χρειά. Προκαλεί ο Ρωμαίος φιλόσοφος τους συνδετημόνες του σε μία πρωτοφανή διατριβή επιθνίσκοντος ηχθείος. Το νοστιμότατο μπαρμπουνάκι είναι μέλος της οικογένειας των μουλιδών και ανήκει στην τάξη των περκόμορφων βενθικών ψαριών. Αυτών δηλαδή που ζουν στον βυθό και τρέφονται από αυτόν. Η επιστημονική του ονομασία παλαιότερα είναι Trigla barbatus και αργότερα Mulus surmuletus, ονομασία που αναφέρεται ειδικότερα στο πετρομπάρμπουνο. Σύμφωνα με τον Πλίνιο τον Πρεσβύτερο, το ψάρι ονομάζεται από τους Ρωμαίους και Muleus calceus. Muleus σημαίνει κόκκινος και calceus είναι το υπόδημα, επειδή τα παπούτσια των πατρικίων βάφονται με ερυθρά βαφή και οι λεπτές αποχρώσεις θυμίζουν τις διαβαθμίσεις του κόκκινου που αφήνουν ως εντύπωση τα λέπια του ψαριού. Τη συνδυαστική ονομασία Mulus barbatus φέρει η εξαδέλφη του μπαρμπουνιού, η κουτσομούρα. Η λέξη μπαρμπούνι στη νεοελληνική έχει προέλθει από την επιστημονική ονομασία barbatus, που προέρχεται από τη βενετσιάνικη barbon και την ιταλική barba, που σημαίνει γενιάδα και με τη σειρά της αντικατοπτρίζει μία ιδιαιτερότητα της ανατομίας αυτού του ψαριού. Δύο νημάτια στο πηγούνι, απτικά όργανα που ανασκάπτουν τον βυθό για την ανέβρεση τροφής. Τρίγλι ή γενιοφόρος, θα μεταφράζαμε την παλαιότερη ονομασία Trigla barbatus. Τρίγλι ή τρίγλα είναι η ονομασία του μπαρμπουνιού κατά την ελληνική αρχαιότητα. Ψήτατε χονδροφής και τρίγλι μιλτοπάριος, γλώσσα τραγανή και μπαρμπούνι κοκκινομάγουλο, γράφει ο Αθήνεος στους δειπνοσοφιστές. Η Μίλτος με γιώτα είναι η ερυθρή ορυκτή βαφή. Υποθέτει επίσης ότι η ονομασία τρίγλι προέρχεται από την πεποίθηση ότι το μπαρμπούνι αποθέτει αυγά τρεις φορές τον χρόνο, επικαλούμενος μάλιστα τον Αριστοτέλη και το έργο του τον περί τα ζώα ιστοριών. Την δε τρίγλιν φυσίν Αριστοτέλης τρεις τίκτην του έτους. Ετυμολογικά ωστόσο η λέξη συνδέεται με το ρήμα τρίζο και σημασιολογικά μάλλον σχετίζεται με τον χαρακτηριστικό ήχο που κάνουν τα βράχια του ψαριού καθώς ανασύρεται από τη θάλασσα. Αλλά αρκετά ως εδώ για να μην επιστρέψουμε στον επιθανάτιο ρόγχο και τις απόψεις του Σενέκα. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Τάσος Μπακασχέτας.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Πες μου πως υπάρχεις.
0: Πρόσκληση γνωριμίας με μια νέα τραγουδοποιό. Μαριάννα Σαγκίτα Αγγελετάκη Ρόε. Από τη Μύκονο και την Νορβηγία ηχογραφεί ζωντανά στο στούντιο ΤΕ του τρίτου προγράμματος την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου τα μεσάνυχτα. Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα με τον Γιώργο Μαρκάκη.

Oliver Coates, ως εσωτερικός χαρτογράφος, κινείται ανάμεσα στο κλασικό και το σύγχρονο, χωρίς να διαχωρίζει τα όρια. Το breathing, αναπνέοντας, δεν είναι απλώς ένας τίτλος, αλλά οδηγία ακρόασης. Ο τσελίστας και συνθέτης εργάζεται με το σώμα του ήχου, με την αναπνοή του δοξαριού πάνω στη χορδή, με μία μικροκίνηση που δεν αφηγείται μελωδίες, αλλά πάλεται. Μας εισάγει σε μία ακρόαση όπου ο χρόνος δεν κυλά, αλλά αναπνέει, ως μορφή παρουσίας, δηλώνοντας απλά την ύπαρξη. Και από την οργανική, γήινη ανάσα του Oliver Coates, ο Clemens Christian Petz μεταφέρει τη ροή από το σωματικό στο εύθραυστο, με ρομαντική ευαισθησία και μελαγχολία, αναδεικνύοντας μια καθαρή και διαυγή εκφραστική γλώσσα στη σύνθεση με τίτλο «Porcelain». Η αναπνοή αόρατη, ενώ η πορσελάνη ορατή, εύθραυστη και ταυτόχρονα απειλητικά ραγίσιμη.

Στον απόϊχο της ευαίσθητης, χωρίς υπερβολή πειθαρχημένης μελαγχολίας του Clemens Christian Petz, ο Wim Mertens, με την μινιμαλιστική επιμονή του, δημιουργεί επαναληπτικές δομές που θυμίζουν καταγραφή, σε μια ροή που αποκτά τη διανοητική διάσταση αρχιακού χαρακτήρα.

από τον βιωματικό παλμό και τη ρυθμικότητα της τελετουργικού χαρακτήρα μουσικής του Λιβανέζου Μπασάρ Μαρκαλίφε στον εσωτερικό χώρο περισυλλογής της σύνθεσης του Γκόλφαμ Καγιάμ με τίτλο «Σιλένσιο». Εδώ, η σιωπή δεν είναι απουσία, είναι συγκρατημένη ένταση, καθώς το κλαρινέτο της Μόνα Μαντμπουριάχη εωρείται σε λιτές αρμονίες και οι παύσεις, ισότιμες με τις νότες, δημιουργούν στοχαστική ροή.

Φανταζή επαπιγιόν μπλε. Στο ανοιχτό παράθυρο της φαντασίας, το πέταγμα μιας γαλάζιας πεταλούδας έγινε η αφορμή για τη λυρική αφήγηση του πιανίστα Σεντρίκ Μονιέ σε μια ονειροπόληση που κορυφώνεται σε εφορία, χωρίς ένταση, μα με ψυχική ανάταση. Σε αυτήν την ποιητική φωτεινότητα, ο Βόλκερ Μπέρτελμαν, γνωστός ως Χάουσκα, δημιουργεί μια αντίστοιξη σκιάς, επαναφέροντας την πολυπλοκότητα της υφής, εξερευνώντας ηχητικά τα ίχνη και τις αντανακλάσεις σκέψεων που κινούνται ως φαντάσματα μνήμης. Ghosts.

Στην υποβλητική ατμόσφαιρα της μουσικής του Volker Bertelmann, οι ήχοι αποκτούν μυστήριο και βάθος. Μια αίσθηση ότι κάτι κινείται πίσω από την επιφάνεια, μια ηχητική εκδοχή αναμνήσεων που επιμένουν, καθώς το πιάνο γίνεται χώρος όπου η μνήμη κατοικεί. Και όταν οι μνήμες πυκνώνουν, υπάρχει ανάγκη για αποστασιοποίηση, όχι ως απουσία συναισθήματος, αλλά ως αποφόρτιση. Ο David Sinclair, ιδρυτικό μέλος της μπάντας της βρετανικής progressive σκηνής των Caravan, λειτουργεί ως παρατηρητής, ερμηνεύοντας τη σύνθεση με τίτλο Disassociation, αποσύνδεση, κάνοντάς τη να ακούγεται παράδοξα ως επανένωση. Περιγράφει όχι ένα πρόσωπο που χάνεται από τον εαυτό του, αλλά ένα πρόσωπο που βρίσκει έναν τρόπο να ξαναπιάσει το νήμα, καθώς η αποσύνδεση λειτουργεί ως μία μορφή αυτοφροντίδας, σε απόσταση ασφάλειας και επιστροφής, φέρνοντάς μας στο τέλος της σημερινής διαδρομής, εδώ, στον ήχο της νύχτας, με μουσικές που εχμαλωτίζουν και παρασύρουν σε έναν κόσμο άλλον από αυτόν του πρωινού. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Τάσος Μπακασιέτας. Παραγωγή επιμέλεια, Απόστολος Άνης για το τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Θα ξεκινήσουμε, φίλοι, με ένα έργο γραμμένο μόλις 3 χρόνια πριν την εκδημία του συνθέτη και ένα από τα πιο ενδεικτικά του όριμου ύφος του, που είναι το έργο «Μεταξύ ρευμάτων», «Between Tides». Η επιλογή, λοιπόν, αυτή του Τόρου Τακεμίτσου, πρόκειται για ένα έργο του Τόρου Τακεμίτσου, νομίζω φωτίζει και το χαρακτήρα ή την τάση, αν θέλετε, όχι μονάχα αυτού του έργου, μα και σχεδόν όλου του του όπους, όλου του όπους του Ιαπώνα συνθέτη. Γαλλική μουσική από τη μία, κατά ένα μέρος, μα με την ξεχωριστή αυτή αισθαντικότητα, τη λεπτότητα του Ιάπωνα. Αν ο Ντεμπισί μας έδειχνε την θάλασσα σαν ένα καθρέφτη διαφορετικών ανθρώπινων καταστάσεων, το ίδιο και ο Τόρου, μα με μια μεγαλύτερη, έχω την εντύπωση, διεισδυτικότητα, θωρώ. Είναι τόσα τα έργα του Τακεμίτσου που σχετίζονται με το υγρό στοιχείο που δεν μπορεί κανείς να το θεωρήσει συμπτωματικό. Το χαρακτήρα του, μα και είναι ενδεικτικό του χαρακτήρα του, μα και της καταγωγής του, αν θέλετε, των ασιατικών καταβολών του. Between Tides, λοιπόν, τώρα Τακεμίτσου.

Τόρου Τακεμίτσου, Between Tides, λοιπόν. Τώρα σε μια αδελφή ψυχή, στο έργο του Atlas Ecliptikalis, ο Cage βασίστηκε πιο κυριολεκτικά από ό,τι θα υπέθετε κανείς στον Άτλαντα αστερισμών ενός Τσέχου αστρονόμου. Αυτό που έκανε δηλαδή είναι να τοποθετήσει πάνω στους αστρονομικούς χάρτες κλειδιά και πεντάγραμμα και ανάλογα με τη φωτεινότητα του κάθε αστεριού, όπως αυτή φαινόταν στον εν λόγω χάρτη, τοποθετούσε λοιπόν ο συνθέτης εντονότερα ή αμυδρότερα σημάδια, φθόγκους ισχυρούς ή ασθενέστερους δυναμικά, μακρύτερους ή βραχύτερους σε διάρκεια αντίστοιχα. Το οπτικό αποτέλεσμα λοιπόν θυμίζει όντως ένα χάρτη αστεριών, αστερισμών. Όσο για το ακουστικό αποτέλεσμα,

John Cage λοιπόν, Atlas Eclipticalis και μουσική για κινηματογράφο κατά κάποιο τρόπο, όμως μουσική κονκρέτ και η πρώτη μάλλον τέτοια απόπειρα τότε στη δεκαετία του 50 από τον Pierre Henry για το μικρό φιλμ ντοκιμαντέρ του Jean Grémillon, Αστρολογία ή ο καθρέπτης της ζωής.

Και συνεχίζουμε με μουσική του Ιβρού Στοιχείου, λοιπόν. Πηγαίνουμε σε ένα seascape από τον Αμερικανό συνθέτη Frederick Kaufman.

Έτσι λοιπόν, με τον Kaufman πλησιάζουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Και εδώ τώρα θα συνεχίσουμε μεταξύ άστρων και θάλασσας και νερού, όπως και είναι τη σημερινή μας εκπομπή, μεταξύ αστεριών και θάλασσας. Θα κλείσουμε με κομμάτια από το δεύτερο τεύχος του μακρόκοσμου, του Αμερικανού επίσης, George Crumb. Από τα 12 λοιπόν ζωδιακά κομμάτια από το δεύτερο τεύχος, ο Crumb καθιστά το πιάνο πραγματικά μια μικρή ορχήστρα, όπως έκανε και νωρίτερα ο John Cage με τις σονάτες και τα ιντερλούδια.

4 σχεδόν κομμάτια από το δεύτερο τεύχος του George Crumb, του μακρόκοσμου. Πρωινή μουσική, το μυστικό ακόρντο Rain Death Variations και η δίδυμη ύλη. Βραδινές αρμονίες, Γιώργος Κωνσταντίνου και Αλέξανδρος Αποστολόπουλος για το τρίτο. Να είστε καλά.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Παράξενος ελκυστής. Το ορμητήριο για τον εξερευνητή νέων ήχων.

Τα μυστικά του δέντρου της ζωής. Από το ιδιόμορφο μουσικό τρίο των Κρόκε. Κρόκε είναι η Κρακοβία στα Γίτης και οι Κρόκε ξεκίνησαν στην Πολωνία στις αρχές της δεκαετίας του 90 να παίζουν κλέσμερ μουσική, διαμορφώνοντας σταδιακά ένα ευρύτερο ιδίωμα με τζάζ και αναφορές σε διαφορετικές μουσικές παραδόσεις. Ένα κομμάτι που το 2006 βρέθηκε στο soundtrack της ταινίας Inland Empire, Αυτοκρατορία της Ενδοχώρας, του David Lynch. Στην ταινία ακούγεται σε μια από τις πιο παράξενες χειρονομίες της. Η ηρωίδα καίει με ένα τσιγάρο μια μικρή τρύπα σε ένα κομμάτι μετάξι και κοιτάζει μέσα από το άνοιγμα. Η οποία στο ύφασμα γίνεται ένα πέρασμα. Μέσα από αυτήν εμφανίζονται άλλοι χώροι, άλλα πρόσωπα, η Πολωνία.

Η Πολωνία είχε ήδη αποκτήσει ιδιαίτερη θέση στην φαντασία του Lynch. Στο Lodz, στη διάρκεια του φεστιβάλ Camer Image, γνώρισε τον Πολωνό πιανίστα και συνθέτη Μάρκ Ζεμπρόφσκι. Ο Ζεμπρόφσκι τον θυμάται να περιφέρεται γοητευμένος από το μεταβιομηχανικό τοπίο της πόλης. Εγκαταλελειμμένα εργοστάσια, σκοτεινές αυλές, γκρίζες προσώψεις, δρόμους μέσα στο χειμωνιάτικο φως. Ο Lynch επέστρεψε τα επόμενα χρόνια φωτογραφίζοντας και κινηματογραφώντας αυτούς τους χώρους. Μέρος αυτής της γεωγραφίας πέρασε αργότερα στο Inland Empire. Ένα βράδυ, σε ένα εστιατόριο του Lodz, ζήτησε από τον Ζεμπρόφσκι να παίξει την πρώτη κίνηση από την σονάτα του Σελινόφωτος του Μπετόβεν, σε ένα πολύ ξεκούρδιστο πιάνο. Ύστερα, του ζήτησε να αυτοσχεδιάσει στην ίδια ατμόσφαιρα, με όμορφες και επώδυνες αρμονίες. Ύστερα τον κάλεσε στο στούντιό του, στο Hollywood, για να συνεχίσουν, και από αυτές τις συναντήσεις γεννήθηκε το Polish Night Music. 4 μεγάλες νυχτερινές συνθέσεις για πιάνο και ηλεκτρονικούς ήχους, με αφετηρία σύντομες εικόνες του Lynch. Εδώ ένας πίσω δρόμος της πόλης.

0: Ο Ζεμπρόφσκι συμμετείχε παράλληλα και στα πολωνικά γυρίσματα του Inland Empire ως μεταφραστής. Και ένα μέρος αυτής της κοινής μουσικής δουλειάς πέρασε και στην ίδια την ταινία. Στο έργο, μια ηθοποιός γυρίζει μια ταινία και σταδιακά τα όρια ανάμεσα στον ρόλο της, στο γύρισμα και σε άλλες ιστορίες και τόπους αρχίζουν να διαλύονται. Ο χρόνος χάνει την συνέχειά του. Χώροι που δεν επικοινωνούν γεωγραφικά βρίσκονται ξαφνικά δίπλα και μια πόρτα, μια οθόνη ή μια μικρή οπή μπορούν να ανοίξουν σε μια άλλη πραγματικότητα. Η ταινία περιγράφεται μέσα από πολλαπλούς και κατακαιρματισμένους τρόπους αντίληψης σαν μια διαδοχή από οθόνες και παράθυρα που αποκαλύπτουν συνεχώς νέους κόσμους. Κανένα πλαίσιο δεν παραμένει απολύτως σταθερό. Κάθε πραγματικότητα μπορεί να αποδειχθεί ως το εσωτερικό μιας άλλης. Το Λος Άντζελες, το Λότζ, το κινηματογραφικό πλατό, ένα δωμάτιο, μια ανάμνηση, συνυπάρχουν σαν διαφορετικές επιφάνειες του ίδιου κόσμου. Για λίγο ανοίγει ένα πέρασμα προς μία από αυτές. Ύστερα κλείνει και ένας άλλος χώρος έρχεται στη θέση του. Έναν κόσμο με τους δικούς του μεταβαλλόμενους νόμους του ήχου φαντάζεται και η Βρετανίδα συνθέτρια Τζοάννα Μπέιλι.
1: Artificial environment number one. Imagine a world where sound is subject to constant fluctuations in pitch and tempo, as if it were being manually controlled, like the playback of an old-fashioned tape machine.
0: Φανταστείτε έναν κόσμο όπου ο ήχος αλλάζει διαρκώς σε ύψος και ταχύτητα, σαν κάποιος να τον χειρίζεται με το χέρι, όπως μια παλιά μαγνητοταινία που πότε επιταχύνει και πότε επιβραδύνει.

0: The fluctuations would not be predictable and could vary, say, between a slow, romantic vibrato and angular glissandi of more than one octave in each direction.
1: Οι μεταβολές αυτές θα ήταν απρόβλεπτες, από ένα αργό, ρομαντικό βιμπράτο μέχρι κοφτά γλισάντι, που θα μπορούσαν να ξεπερνούν τη μία οκτάβα προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

0: Composing music in such an environment, one might think, would be a case of just letting the material go and allowing it to be transformed by nature's chance operations.
1: Σε ένα τέτοιο περιβάλλον θα μπορούσε κανείς να φανταστεί ότι συνθέτεις απλώς αφήνοντας το υλικό να ακολουθήσει την πορεία του και να μεταμορφωθεί από τις τυχαίες διεργασίες της φύσης.

αυτά, Artificial Environments, γράφτηκαν το 2011 για μικρό σύνολο και μαγνητοτενία. Στη βάση τους βρίσκονται ηχογραφήσεις πεδίου από διαφορετικά σημεία της Ευρώπης, την Ούμπρια, την Κοπενχάγη, το Μάλμε, το Λονδίνο και τις Βρυξέλλες. Η Μπέιλι κατασκευάζει για κάθε μία από αυτές ένα διαφορετικό ακουστικό περιβάλλον. Η φωνή που ακούμε περιγράφει τους νόμους αυτού του φανταστικού κόσμου και συγχρόνως μας δίνει ένα κλειδί για τον τρόπο με τον οποίο έχει συνδεθεί η μουσική. Ένα αναξιόπιστο ακουστικό προγραμματικό σημείωμα, όπως η ίδια το αποκαλεί. Μια μικρή μυθοπλασία που ενσωματώνεται μέσα στο έργο και μεταφράζει τις τεχνικές της σύνθεσης σε ιδιότητες ενός φανταστικού κόσμου.

0: ακόμη πιο παράξενη είναι η επίδραση αυτών των παγωμάτων στην συνολική ατμόσφαιρα. Ο ήχος αρχίζει να λειτουργεί σαν ένα παράτερα συναισθηματικό soundtrack. Ένα κουδούνι, ένα αυτοκίνητο που περνά ή ένα απόσπασμα από το τραγούδι των πουλιών αποκτούν ξαφνικά μια βαρύτητα, ακόμη και μια αίσθηση νοσταλγίας, μόνο και μόνο επειδή αποσπώνται από την συνέχεια της καθημερινής ζωής και επιμικρύνονται ώσπου να γίνουν συγχουρδία. Στο τέταρτο περιβάλλον, αυτή η ασυνέχεια γίνεται ο ίδιος ο τρόπος με τον οποίο οργανώνεται ο ήχος.
1: Artificial environment number 4. In this world, sound seems to be operating according to a different principle entirely, and one that does not correspond with the actions that are apparently producing this sound. Large sections of sonic material are sliced into small fragments of differing lengths and then shuffled to produce a tapestry of discontinuity. One has to learn to listen very generally while at the same time concentrating quite hard in order to be able to put the pieces back together again in the right order. If you stay there long enough, though, processing the process becomes second nature. So much so, in fact, that you might not even notice anymore that it is happening.
0: Στο τεχνητό περιβάλλον αριθμός 4, ο ήχος μοιάζει να λειτουργεί σύμφωνα με μια εντελώς διαφορετική αρχή, που δεν αντιστοιχεί στις πράξεις που φαίνεται να τον προκαλούν. Μεγάλα τμήματα ηχητικού υλικού κόβονται σε μικρά θράψματα διαφορετικής διάρκειας και ανακατεύονται, σχηματίζοντας ένα πλέγμα ασυνέχειας. Χρειάζεται κανείς να μάθει να ακούει συνολικά και ταυτόχρονα να είναι τόσο συγκεντρωμένος ώστε να μπορεί να ξαναβάλει τα κομμάτια στη σωστή σειρά. Αν όμως μείνεις εκεί αρκετά, η επεξεργασία αυτής της διαδικασίας σου γίνεται δεύτερη φύση, σε τέτοιο βαθμό που μπορεί κάποια στιγμή να πάψεις ακόμα και να αντιλαμβάνεσαι ότι συμβαίνει.
1: Large correspond producing this sound to be able to put the pieces back says becomes second nature. Artificial environment number 4 to listen very generally. So much so in fact.
0: Στο πέμπτο τεχνητό περιβάλλον, διαφορετικοί ηχητικοί κόσμοι συναντιούνται πλέον σε ένα κοινό σημείο.

0: Το περιβάλλον αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί ένα είδος κόμβου, όπου συναντιούνται πολύ διαφορετικοί ηχητικοί κόσμοι. Πιθανότητα δεν είναι πολύ μεγάλο. Έχει ίσα ίσα τον χώρο για μια αρκετά μεγάλη κονσόλα μίξης, πάνω στην οποία συνδέεται καθένας από αυτούς τους εξωτερικούς κόσμους. Το τι ακριβώς συμβαίνει εξαρτάται από εκείνον που βρίσκεται στα χειριστήρια. Στόχος πάντως είναι να αναζητηθεί η μουσική που υπάρχει κάπου μέσα σε αυτήν την διαρκή κίνηση των faders προς τα πάνω και προς τα κάτω.
1: Artificial environment number 5 might be thought of as a kind of for many different sound worlds. It's probably not very big, with just enough space to contain a largish mixing desk, which each of the external sound worlds is connected. Exactly what happens is up to whoever's in charge. But needless to say, the aim of the game is to try to find the music that exists somewhere amidst the perpetual raising and lowering of faders.

Charming Hand, πάρε το χέρι μου. Το πρώτο κομμάτι από τον δίσκο Opening της Σουηδής μουσικού και συνθέτριας Clara Lewis, που κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες. Στο Opening, η Lewis δουλεύει με ηχογραφήσεις πεδίου, ακουστικά όργανα, δείγματα και λούπες, τα οποία κόβει, επαναλαμβάνει και μετασχηματίζει. Συχνά, μάλιστα, αυτό που ακούγεται σαν sample είναι μια μελωδία ή ένας ήχος που έχει παίξει και ηχογραφήσει η ίδια. Και πολλά από αυτά τα κομμάτια του δίσκου έχουν μια παράξενη χρονική συμπεριφορά. Εμφανίζονται σαν να τα συναντάμε ενώ βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη και συχνά σταματούν απότομα πριν προλάβουν να αποκτήσουν μια αίσθηση ολοκλήρωσης.

Στο City που ακούμε, η αφετηρία είναι μια πραγματική πόλη. Πολλές από τις ηχογραφήσεις έγιναν σε ένα ταξίδι στο Βερολίνο. Ένας μουσικός στο δρόμο, το μετρό, συνομιλίες, βροχή πάνω σε μια στέγη, σιρήνες. Η Λιούις περιγράφει την ηχογράφηση πεδίου ως μια ιδιαίτερη κατάσταση προσοχής. Μόλις αρχίσει να ηχογραφεί, ακούει διαφορετικά τον χώρο γύρω της. Απομονώνει μικρές λεπτομέρειες και αρχίζει ήδη να φαντάζεται τι θα μπορούσαν να γίνουν μέσα στη σύνθεση. Έτσι, από έναν πραγματικό τόπο, μένουν μικρά αναγνωρίσιμα ίχνη που μεταφέρονται σε μια διαφορετική ακουστική συνθήκη.

Στο hardcore που ακούμε, η Lewis ξεκινά από μια πολύ μικρή μελωδική φράση και δοκιμάζει πόσο μπορεί να την επαναλάβει, πόσο μπορεί να την πιέσει. Τι συμβαίνει όταν μέσα στην επανάληψη αλλάξει ελάχιστα κάτι? Μια τέτοια μικρή μετατόπιση μπορεί να αλλάξει ολόκληρη την ατμόσφαιρα, το συναίσθημα, ακόμα και την ιστορία που δημιουργεί το κομμάτι.

βασική αναφορά στο σύνολο του δίσκου για την Lewis σε οπτικό, ηχητικό και συναισθηματικό επίπεδο είναι η ταινία του Lynch, Inland Empire. Αντλεί από την ταινία την δύναμη που έχει μια ελάχιστη μεταβολή. Ένα βλέμμα, ένας διαφορετικός τόνος στη φωνή, μια μικρή αλλαγή μέσα σε μια σκηνή αρκούν για να μεταβάλουν εντελώς την αίσθησή της.

Πολλά από τα κομμάτια του opening μοιάζουν να εμφανίζονται ενώ κάτι έχει ήδη αρχίσει. Και συχνά τελειώνουν με τον ίδιο τρόπο, απότομα, πριν αυτό που ακούμε αποκτήσει μια σταθερή μορφή. Το How Far, για παράδειγμα, που ακούμε, οι φωνές προέρχονται από μια χοροδία που έκανε ζέσταμα στα παρασκήνια. Οι Lewis βρισκόταν λίγο πιο πέρα, πίσω από μια γωνία και ηχογραφούσε. Ακούει λοιπόν έναν χώρο στον οποίο δεν βρίσκεται πραγματικά μέσα, μόνο ό,τι φτάνει μέχρι την θέση στην οποία στέκεται.

μια αίσθηση μερικής πρόσβασης διατρέχει ολόκληρο τον δίσκο opening. Πραγματικοί χώροι, όργανα, φωνές και μελωδίες εμφανίζονται για λίγο, μετατοπίζονται, παραμορφώνονται και χάνονται ξανά. Σαν μικρά ανοίγματα προς διαφορετικές όψεις ενός κόσμου που ποτέ δεν αποκαλύπτεται ολόκληρος. Και ο δίσκος κλείνει με ένα κομμάτι που ονομάζεται ακριβώς opening.

Clara Lewis, opening. Μέσα από ένα άνοιγμα απόψε, ο ηχότοπος του παράξενου ελκυστή αναζήτησε περάσματα προς διαφορετικές εκδοχές του ίδιου κόσμου, μέσα από πολλαπλούς χώρους και χρονικότητες. Ένα άνοιγμα που μπορεί να προκύψει από μια διακοπή του χρόνου, από έναν ήχο που αποσπάται από το περιβάλλον του, από μια λούπα που μεταβάλλεται ελάχιστα, από μια ηχογράφηση που μας επιτρέπει να ακούμε έναν χώρο χωρίς να βρισκόμαστε πραγματικά μέσα του, ή, όπως στην ταινία του David Lynch, μέσα από μια οπή σε ένα ύφασμα, μια πόρτα ή μια οθόνη. Τραύσματα μιας ενδοχώρας, φευγαλαίες όψεις μιας πραγματικότητας στην οποία έχουμε μερική πρόσβαση. Στην έξοδο, ένα ποίημα από την αυτοκρατορία της ενδοχώρας, γραμμένο από τον ίδιο τον David Lynch με την Κρίστα Μπέλ. Polish Poem. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Πακασιέτας. Επιμέλεια παρουσίαση, Μαριλένα Μαραγκού. Καλό σας βράδυ.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Χαίρετε φίλες και φίλοι του τρίτου, από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Η απόψινή μας νυχτερινή περιήγηση ξεκινά με ένα φωτεινό διάλειμμα στην συνήθως βασανισμένη ζωή ενός δημιουργού. Ο Χούγκο Βολφ συνέθεσε την Ιταλική Σερενάτα το 1887 μέσα σε μόλις 3 ημέρες κατά τη διάρκεια μιας σύντομης περίοδου απόλυτης ευτυχίας και έμπνευσης. Ερμηνεύει το κουαρτέτο εγχόρδων Μπάρτοκ.

Το κουαρτέτο εγχόρδων Μπάρτοκ ερμήνευσε την Ιταλική σερενάτα του Ούγκο Βόλφ. Τα πέντε σανσόν του Κλοντάν ντε Σαρμιζή μας μεταφέρουν τώρα στο Παρίσι του 16ου αιώνα και στην μεγάλη ακμή του γαλλικού πολυφωνικού σανσόν. Ο Σαρμιζή υπήρξε συνθέτης της Βασιλικής Αυλής και παράλληλα κληρικός, ενώ άφησε περίπου 150 σανσόν, αλλά και ένα σημαντικό έργο εκκλησιαστικής μουσικής. Ερμηνεύει το σύνολο Κλεμάν Ζενεκέν.

Το σύνολο Clemens Henequin ερμήνευσε 5 σανσόν του Claudin de Sarmizy. Οι δύο ελεγιακές μελωδίες, έργο 34 του Edvard Grieg, γράφτηκαν το 1880 και είναι μεταγραφές δύο τραγουδιών του από τον κύκλο του έργου 33 σε ποίηματα του Νορβηγού Osmund Olafsson Vinje. Ο ίδιος ο Grieg μετέφερε τις μελωδίες στο χρώμα της ορχήστρας εγχόρδων χωρίς να αλλάξει τον βασικό τους χαρακτήρα. Ερμηνεύει η ορχήστρα CBC της ραδιοφωνίας του Vancouver υπό τη διεύθυνση του Μάριο Μπερνάρντι.

Η ορχήστρα CBC της ραδιοφωνίας του Βανκούβερ υπό τη διεύθυνση του Μάριο Μπερνάρντι ερμήνευσε τις δύο ελεγιακές μελωδίες έργο 34 του Έντβαρντ Γκρίγκ. Η Νάντια Μπουλανζέ έγραψε τα τρία κομμάτια που ακολουθούν το 1914, αρχικά για εκκλησιαστικό όργανο και αργότερα τα μετέγραψε για τσέλο και πιάνο. Βρισκόταν τότε στην αρχή της όρημης δημιουργικής της περίοδου, πολλά χρόνια πριν γίνει γνωστή διεθνώς κυρίως ως δασκάλα συνθετών όπως ο Άρον Κόπλαντ και ο Φίλιπ Γκλάς. Ερμηνεύουν ο τσελίστας Σάμιουελ Νίντεχάουζερ και ο πιανίστας Ντένις Λίνικ.

Ακούσαμε τα τρία κομμάτια για τσέλο και πιάνο της Νάντια Μπουλανζέ που ερμήνευσαν ο τσελίστας Σάμιουελ Νίντεχάουζερ και ο πιανίστας Ντένις Λίνικ. Και το σημερινό μας νοτούρνο συνεχίζεται με Αντώνιο Βιβάλντι και το κοντσέρτο για βιολί σε ντο μίζωνα, έργο 8 αριθμός 12, αριθμός καταλόγου 179 που ερμηνεύει ο Φάμπιο Μπιόντι μαζί με το σύνολο Europa Galante.

Φάμπιο Μπιόντι και το σύνολο Europa Galante ερμήνευσαν το κονσέρτο για βιολί σε ντο μίζωνα, έργο 8 αριθμός 12, αριθμός καταλόγου 179 του Αντώνιο Βιβάλντι. Γύρω στα 1781 στη Βιέννη, ο 25χρονος Wolfgang Amadeus Mozart πήρε μια απλή γαλλική μελωδία και δημιούργησε πάνω της 12 παραλλαγές για πιάνο. Η μελωδία θα γινόταν αργότερα παγκοσμίως γνωστή και εμείς την γνωρίζουμε ως «Φεγγαράκι μου λαμπρό», αλλά όταν ο Μότσαρτ έγραψε τις παραλλαγές του ήταν ήδη ένα δημοφιλές γαλλικό τραγούδι. Στο πιάνο η Jung Lan Han.

Η πιανίστα Jung Lang Han ερμήνευσε τις παραλλαγές στο «Ο Βουντιγάις Μαμά» σε «Ντο Μίζωνα» και «1265» του Wolfgang Amadeus Mozart. Με το μπαλέτο «Αγών» του Igor Stravinsky περνάμε τώρα στην δεκαετία του 1950 και σε μία από τις σημαντικότερες συνεργασίες του συνθέτη με τον χορογράφο Georges Balanchine. Ο Stravinsky άρχισε να γράφει τη μουσική το 1953 και την ολοκλήρωσε το 1957. Το μπαλέτο γράφτηκε για 12 χορευτές και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη Νέα Υόρκη. Ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC υπό τη διεύθυνση του David Robertson.

Η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC υπό τη διεύθυνση του David Robertson ερμήνευσε τη μουσική του μπαλέτου «Αγών» του Igor Stravinsky. Ο Φραντσέσκο Μαντζίνι ανήκει στη γενιά των Ιταλών συνθετών του ύστερου 17ου και των αρχών του 18ου αιώνα και έζησε μεγάλο μέρος της επαγγελματικής του ζωής στην Νάπολη. Η Μίσα Σέπτιμους ανήκει στη λιγότερο γνωστή σήμερα εκκλησιαστική πλευρά της δραστηριότητάς του.

η σοπράνο Κλέρ Λεφιλιέτρ, ο κοντρατενόρος Μαρνίξ Ντεκάτ και ο τενόρος Χαν Βάρμελινγκ, μαζί με το σύνολο Κουρέντε, υπό τη διεύθυνση του Έρικ Βαν Νέβελ, ερμήνευσαν την Μίσα Σέπτιμους του Φραντσέσκο Μαντσίνη. Και το πρώτο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο τελειώνει με τη Φάνη Μέντελσον, την εξαιρετικά πρικισμένη αδελφή του Φέλιξ, η οποία αναγκαζόταν για χρόνια να εκδίδει τα έργα της με το όνομα του αδελφού της λόγω των κοινωνικών προκαταλήψεων. Ακούμε τα 4 Lieder για πιάνο που ερμηνεύει ο πιανίστας Γιώργη Γκιγκασβίλη.

0: Ακούσαμε τα τέσσερα Lieder για πιάνο, έργο 8 της Φάνη Μέντελσον, που ερμήνευσε ο Γκιόργη Γκιγκασβίλη. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Το κοντσέρτο για βιολί σε ρε μίζωνα του Johannes Brahms εγγράφτηκε το καλοκαίρι του 1878 στο Πέρτσεχ, στη Νότια Αυστρία και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη Λειψία την πρωτοχρονιά του 1879. Σολίστ ήταν ο φίλος του Brahms, ο σπουδαίος βιολονίστας Joseph Joachim, που είχε συμβάλει και στην τεχνική επεξεργασία του έργου. Σήμερα ακούμε την Janine Jansen και τη Συμφωνική Ορχήστρα της Σουηδικής Ραδιοφωνίας που διευθύνει ο Σερ Αντώνιο Παπάνο.